0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ψυχές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, τον ψεύτη, τον

είπα ένα αστείο για το καλό. Μ' αρέσει και λίγο να σε προκαλώ. Να σε εκπλήξει, να διώξει την πλήξη. Ίσως και λίγο να σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν και

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
2: 70 χρόνια λειτουργίας!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
9: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
8: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Εσείς

0: Ναι, ναι, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε εσάς που μπορεί αυτή την ώρα να έχετε 22 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή όπου ζείτε και καθαρό ουρανό.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάποιοι αγαπημένοι συγγενείς μας πρώτου βαθμού ή δευτέρου βαθμού.
1: Ώστε άρχισε να στέλνει μηνύματα στον Μπάμπη χωρίς να στείλει στον Νίκο.
0: Φυσικά, φίλε, δεν γίνεται.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Δηλαδή, εχθές που έστειλε ή προχθές μόνο στον Νίκο και όχι στον Μπάμπη, αυτός ο ανιψιός, εγώ δηλαδή, έκανα κανένα παράπονο. Η Σοφία εδώ που λιώνει κάθε φορά από τη συγκίνηση, κάθε φορά που ακούει για το θείο Τάσο, έκανε ποτέ παράπονο.
1: Αλλά δεν θα έρθει εδώ, θα στα πω, θα στα ψάλω ένα χεράκι.
0: Καλημέρα, θείε Τάσο, βλέπεις δηλαδή. Καλημέρα δεν μπορούμε να σε πούμε εμείς πρώτοι. Καλημέρα και στον αγαπημένο μας τον κύριο Δούβλατζη, ο οποίος έχει φοβερές σκέψεις και πολύ καλές επιλογές στα κομμάτια λέει, που παίζει η εκπομπή. Είναι από τα αγαπημένα του, μας ακούει καθημερινά, απολαμβάνει και τις στιχομηθείες αλλά κυρίως τα τραγούδια που παίζουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής.
1: Γεια σου, κύριε Αργύρη. Γεια σου, κύριε Αργύρη. Θα στα ψάλω και σένα από κοντά τώρα.
0: 2-0.
1: Σας κρατάω εδώ πέρα.
0: Πάμε
1: και σε έναν ακόμα.
0: Πάμε. Καλημέρα και στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, λέει. Δηλώνουμε και σήμερα το παρόν και πλέον η πόλη ξύπνησε. Παρόν και σήμερα στην πρωινή ραδιοφωνική αναφορά. Καλή συνέχεια, εύχομαι σε όλους τους φίλους ακροατές. Θέλω να ακούσω για ποιο λόγο θα τα ψάλεις και στον Πέτρο. Θα βρεις
1: στον Πέτρο δεν θα τα ψάλω καθόλου. Μπράβο, Πέτρο, σου αποδίδω τα εύσημα και θα σου δώσω μια τιμητική άδεια.
0: Πόσες ημέρες?
1: Τριήμερη.
0: Τριήμερη από τον Νίκο και άλλες τρεις από εμένα. Πέτρο, 6 συνολικά.
1: Και θα σου απονείμω και μια έφημο μνήμα. Για την σταθερότητα, ναι. Και για το ζήλο με τον οποίο παρακολουθείς αυτή την εκπομπή.
0: Σε βλέπω υποδεκανέα από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Τιμητικά, όχι, θα πάρει και άλλους βαθμούς. Θα πάρει και άλλους βαθμούς ο Πέτρος, έτσι όπως το πάει. Μπράβο, Πέτρο, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Με τραγουδάρες και σήμερα σας υποδεχόμαστε. Σήμερα σας υποδεχτήκαμε με Beatles. Έτσι έχουμε ποικιλία στη ζωή μας, για να μην λέτε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα και στην κυρία Κοβέση που έχει πιάσει και στέλνει εκεί κλήσεις. Αβέρτα κουβέρτα.
0: Εντάξει, δηλαδή νομίζω ότι δίνει επιχειρήματα στο κυβερνητικό κοινό αφήγημα που λέει ότι ρε παιδάκι μου, δηλαδή με κάποιο τρόπο με τον οποίο γίνονται κάποια πράγματα δεν δικαιολογούνται.
1: Τώρα να πούμε καλημέρα και στον κύριο Τραμπ.
0: Όχι, θα πούμε.
1: Πάλι ότι... τελεσίγραφα θέλει.
0: Όχι, όχι φίλε. Θα του πούμε η επιχείρηση εμπιστέψουμε μπρο απέτυχε.
1: Το μπρο είναι κατά τον μπράδερ, έτσι αδερφέ.
0: Ναι, το ξέρουν όλοι, σε όλο τον κόσμο. Αυτό είπε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ηρωνευόμενος ποιον, τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ανέστειλε σε 24 ώρες την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς. Και εδώ που τα λέμε, Ρενίκο, έχουν και λίγο δίκιο να τον ηρωνεύονται.
1: Πάλι
0: διακηρύσει μια τρομερή επιχείρηση με τα πλοία και θα απελευθερώσουμε τόσους χιλιάδες εγκλωβισμένους ναυτικούς και μέσα σε λίγες ώρες μετά από ένα χτύπημα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά την άποψη τη δική μου τα μάζεψε και πάλι μπήκε στην προηγούμενη κατάσταση ότι και καλά έχουμε αποκλείσει εμείς τα στενά του Ορμούς και περιμένουμε σε μια εβδομάδα τους Ιρανούς που μας παρακαλούν λέει να τα βρούμε. Η επιχείρηση εμπιστεύσουμε μπρο απέτυχε. Δεν σε εμπιστευόμαστε εύκολα, πρόεδρε.
1: Μπαμπή, βλέπω και σήμερα με το που ανοίγω τα ειδησογραφικά πρακτορία, βλέπω και σήμερα τα ίδια και τα ίδια. Σε άνοδο οι αγορές μετά τις πιθανές δηλώσεις Τραμπ για πιθανή συμφωνία με το Ιράν, ναι. Και νέα τελεσίγραφα. Δηλαδή είναι εδώ και πόσα 24 ώρα που βλέπω τον Τραμπ να στέλνει τελεσίγραφα και μαζί να μιλάει για πιθανή συμφωνία. Ναι. Πόσες μέρες ξυπνάμε με αυτό του Τραμπ για πιθανή συμφωνία?
0: Εμπιστεύσουμε μπρο. Εμπιστεύσουμε, το λέει, το φωνάζει, δεν τον ακούει κανείς. Ίσως όμως, Νίκο, mm-hmm. κάποιες πληροφορίες λένε ότι ίσως αυτή τη φορά να είμαστε πράγματι περισσότερο από κάθε άλλη φορά σε συμφωνία, πολύ κοντά σε συμφωνία του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό από πού προκύπτει? Προκύπτει από το ταξίδι το προγραμματισμένο του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και τη συνάντησή του με τον Κινέζο Πρόεδρο. Επειδή τις προηγούμενες ημέρες πήγε και ο Αγάτσι, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, στην Κίνα ξαφνικά, σαν να κινείται μια διαδικασία μέσω Κίνας να φτιαχτεί καμία συμφωνία, ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και ό,τι συμβαίνει εκεί στα στενά του Ορμούς και στη Μέση Ανατολή.
1: Γιατί σίγουρα η Κίνα ασκεί μια ευρύτατη επιρροή στα πολιτικά πράγματα του Ιράν.
0: Και είναι βέβαιο ότι αν έμπαινε σε μια δικασία να ζητήσει από τους Ιρανούς να είναι περισσότερο συγκαταβατικοί, τότε ενδεχομένως και οι Ιρανοί να τους ακούσουν.
1: Δες Μπάμπη, δες live. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, λέει ο Τραμπ. Αναμεταδίδει και το Earth News. Έτσι. Εκτίμησε τα ξημερώματα πάλι, ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα.
0: Μα είπε, θέλουν απεγνωσμένα, λέει, μια συμφωνία. Δηλαδή, πέφτει να κοιμηθεί ο πρόεδρος και χτυπά τα τηλέφωνα και λέει: πάλι οι Ιρανοί είναι. Και ρωτάνε τι θα γίνει. Θα την κλείσουμε τη συμφωνία, Ντόναλτ. Θα την κλείσουμε και τους λέει: παιδιά, αφήστε με να το σκεφτώ λίγο ακόμη.
1: Κατά τα άλλα, στη διεθνή επικαιρότητα, εκτός από το θέμα του Ιράν, ποιο άλλο θέμα βλέπουμε να απασχολεί ψηλά την διεθνή επικαιρότητα?
0: Αυτή η ιστορία
1: με τους ιούς και τους χαντοϊούς και όπου πλέον ανιχνεύθηκε και είναι σε νοσοκομείο της Γαλλίας, νομίζω, το πρώτο κρούσμα ανθρώπου
0: ναι,
1: εκτός του πλοίου. Που αυτό εγείρει ανησυχίες,
0: yes, πες τα, Νίκο,
1: κατά πόσο πλέον θα επεκταθεί και αμφισβητείται πλέον,
0: ναι,
1: και η θεωρία ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο,
0: ναι,
1: εκτός της πολύ στενής επαφής. Εμείς όμως θα έχουμε απαντήσεις τεκμηριωμένες και επιστημονικές.
0: Γιατί χρειάζονται, υπάρχει ανησυχία από τον κόσμο.
1: Ναι, και ειδικά τώρα που πλέον φεύγει εκτός πλοίου μετά τις 7.30 από έναν πολύ ειδικό άνθρωπο, ο οποίος κιόλας έχει και ένα ταλέντο να τα λέει τόσο αναλυτικά που τα καταλαβαίνουν όλοι. Τον θυμόμαστε.
0: Ένας επιστήμονας δηλαδή που μιλάει τη γλώσσα μας ουσιαστικά.
1: Ο Γιώργος ο Παπάς από τα Ιωάννενα, ο παθολόγος, ο οποίος έχει βγει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, ακόμη από την εποχή του COVID. Θα του θέσουμε κάποια ερωτήματα και για εκεί. Έτσι, και συμπληρώσαμε 6 χρόνια, Μπάμπη. Πέρασαν 6 χρόνια από τη μεγάλη καραντίνα.
0: Ωραία. Μην ξανάρθει κάτι αντίστοιχο. Πολλοί είναι αυτοί που εκφράζουν το φόβο μήπως μιλάμε για μια τέτοια νέα περίπτωση που θα μας ξανακλείσει στα σπίτια μας υπό το φόβο ενός νέου ιού. Γιατί και εγώ διάβαζα με πολύ μεγάλη προσοχή και με απορία ότι 23, λέει, επιβάτες του κουρασγερόπλοιου έφυγαν από το κουρασγερόπλοιο,
1: ναι,
0: χωρίς να εξεταστούν.
1: Αυτόν τον αριθμό δεν τον θυμάμαι.
0: Στο ρεπορτάζ μου κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Πώς είναι τότε? Τότε γιατί το καράβι το έχουν και ακόμη γυρνάει μέσα στις θάλασσες σε καραντίνα?
0: Και πάει προς τις Κανάριες νήσους και τα λοιπά. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η είδηση αυτή την οποία διάβασα που λέει αυτό το πράγμα.
1: Μήπως έφυγαν από το
0: καράβι πριν
1: αντιληφθούν οι αρχές τη βαρύτητα του θέματος?
0: Τρεις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κουρασγερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Δύο άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει βεβαιωθεί και στη Γαλλία. Ενώ δύο Βρετανοί είναι σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Αυτοί τώρα προφανώς διασπείρουν την ιστορία αυτή. Τι να πω. Λοιπόν, Μπάμπη, το πέρασμα της Κασάνδρας το είδες? Δεν προλάβω.
0: Όχι. Κοίταξε, αυτές τις ταινίες πρέπει πρώτα να τις βρεις και μετά έχεις τον χρόνο να τις δεις. Γιατί και τα δύο δεν είναι εύκολα, Νίκο, και το ξέρεις. Τον τελευταίο καιρό δεν σηκώνω κεφάλι. Δηλαδή, λίγο από το πρώτο ημίχρονο της Μπαρτσελώνα με την Μπάγερ Μονάχου, είδα και έπεσα για ύπνο.
1: Και εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, όχι που όσο το έβλεπα νομίζω μάλλον γκαντεμιά τους έφερνα, γιατί το πρώτο ημίχρονο ήταν καταστροφικό για τον
0: Παναθηναϊκό. Και σ' άλλους μου είπαν ότι έβλεπες και τον ΠΑΟΚ εκεί στο βόλεϊ με τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι. Μα αφού το έκλεισα τώρα με τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει δικαιολογία γιατί το έκλεισα. Μετά μόνοι τους χάσανε, δεν φταίω εγώ.
0: Πάντως δες τη διαφορά μας, εσύ προτιμάς και επιλέγεις το μπάσκετ, το Παναθηναϊκό Βαλένθια, την ώρα που εγώ επιλέγω να δω ποδόσφαιρο, την Μπάγερ με την Παρί όσο μπορώ.
1: Εντάξει, φτάσανε ρε παιδί μου τώρα στους κρίσιμους αγώνες στο μπάσκετ.
0: Και στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι,
0: είναι μια ανάσα πριν τον τελικό.
1: Εντάξει,
0: και μάλιστα έχοντας προηγηθεί, ρε Νίκο, όχι. Έχοντας προηγηθεί το 5-4,
1: λες αυτό
0: το παιχνίδι δεν το χάνω.
1: Δεν
0: θα κάτσω να δω τώρα τη Σπυριάρα την μπάλα.
1: Εντάξει, Σπυριάρα, μην είσαι έτσι, μην είσαι απαξιωτικός.
0: Δεν είμαι απαξιωτικός, αλλά βλέπεις ότι ο καθένας από εμάς έχει άλλες προτεραιότητες.
1: Φυσικά.
0: Είναι αλλιώς
1: εγώ ας πούμε έχω προτεραιότητα στα ελληνικά χρώματα. Παρότι βέβαια στον Παναθηναϊκό παίζουν ελάχιστοι Έλληνες, ναι. Αλλά υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον στο Παναθηναϊκός Βαλένθια, μπάμπι μου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στο Paris Saint-Germain, Arsenal, υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, μπάμπι μου.
0: Υπάρχει ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ομορφιά του ποδοσφαίρου.
1: Υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον για, για το Final Four της Ευρωλίγκας.
0: Μπάγερν, Μπάγερν.
1: Λοιπόν, η Μπάγερν. Κυρία Σοφία ήθελε, ήταν με την Μπάγερν.
0: Όχι, με την Παρί. Με την Παρί.
1: Με την Παρί.
0: Κοιτάξτε, εγώ παιδιά, σε αυτό έπεσα 100% έξω. Εγώ είχα υποστηρίξει πριν από κάποιους γύρους ότι στον τελικό θα είναι η Αθλέτικο Μαδρίτης με την Μπάγερν. Τελικά το δίδυμο είναι Arsenal, Paris Saint-Germain και φαίνεται ότι η Παρί μπορεί να ντουμπλάρει τους ευρωπαϊκούς της τίτλους. Η Arsenal δεν το έχει πάρει ποτέ. Τώρα παίρνει το πάρει πρώτη φορά.
1: Οπότε καλύτερα να το γυρίσεις και εσύ στο μπάσκετ.
0: Θα το γυρίσω εν καιρό, εν καιρό. Αλλάζουν τα κόσμια και θα αρχίσουμε να βλέπουμε και εμείς λίγο περισσότερο μπάσκετ.
1: Τώρα που το αγοράκι σου θα αρχίσει να ανακαλύπτει την ομορφιά του μπάσκετ,
0: ναι.
1: Αν και η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ της εποχής μας νομίζω ότι είχε ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, νομίζω.
0: Σίγουρα, μπορούσαμε να καταλάβουμε συστήματα, άμυνες, πιο οργανωμένα πράγματα. Τώρα είναι πιο free, πήρα την μπάλα, κατέβηκα, πέρασα το κέντρο, σούταρα.
1: Τώρα,
0: ξαναπήρα
1: λίγο
0: το rebound, ξανά για τρίποντο. Θέλω να πω ότι είναι λίγο πιο free. Πιο μπάσκετ της γειτονιάς. Νίκο, το λέει την μπασκετική.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι. Street game.
0: Μπράβο. Έτσι περισσότερο θυμίζει. Ενώ παλιά βλέπαμε τον Ξανθό, βλέπαμε τον Ιβκοβιτς, βλέπαμε συστήματα, βλέπαμε άμυνες, βλέπαμε επιθέσεις οργανωμένες, να γυρίζει μπάλα, όλα διαφορετικά.
1: Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τα αθλητικά. Λέγαμε για τα μεγάλα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με πληγώνει και δημοσιογραφικά αυτή πάλι η τρομολαγνία που υπάρχει και η ανακάλυψη, ο εντοπισμός των βίντεο για τα οποία συναγωνίζονται τα κανάλια, ποιο θα πρωτοπροβάλλει. Και αναφέρομαι στα βίντεο της ανθρωποκτονίας κάτω στην Κρήτη,
0: ναι, ναι.
1: Του παιδιού από τον πληγωμένο πατέρα.
0: Δεν τα άνοιξα.
1: Ναι.
0: Δεν είδα ούτε ένα.
1: Ούτε και εγώ ούτε δεν έχω ούτε ένα.
0: Μα
1: εγώ,
0: δεν καταλαβαίνω και εγώ πράγματα. Τι προσφέρει να δείξεις την ψυχρό δολοφονία ενός 20χρονου παιδιού. Τι προσφέρει δημοσιογραφικά να δει ο κόσμος τι. Την ώρα που πατάει τη σκανδάλη.
1: Ή την ώρα που κλωτσάει, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε συνεχίζεται.
0: Μπράβο.
1: Σε αυτή την
0: δηλαδή,
1: υπόθεση.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι δεν δίνει κάτι δημοσιογραφικά. Να ήταν μια υπόθεση η οποία είχε σημεία τα οποία δεν έχουν φωτιστεί και υπάρχουν αμφιβολίες. Να πεις, ρε παιδάκι μου, το βίντεο αυτό δείχνει στιγμές και αποκαλύπτει το τι έγινε.
1: Αρέσει στον κόσμο. Αρέσει στον κόσμο. Έτσι, η ζωή τους από τα πιο εύθυμα μέχρι τα πιο τραγικά πράγματα μέσω του TikTok. Έτσι, το λέω τώρα, λέω μια εφαρμογή, ναι, που είναι χαρακτηριστική για τα βίντεο. Τέλος πάντων, μπάμπι μου, 6 και 20 είναι και, ναι, νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε στους φίλους μας πόσο χαρούμενοι είμαστε που τους έχουμε μαζί μας.
0: Φυσικά, και νομίζω ότι το επόμενο κομμάτι, το οποίο το έχεις επιλέξει με πολύ μεγάλη φροντίδα, πρέπει να το αφιερώσουμε στον αγαπημένο μας τον Αργύρη.
1: Στον Αργύρη και σε όλους τους φίλους μας. Άντε, σου δίνουμε μια προτεραιότητα, κύριε Αργύρη. Happy Together, λοιπόν. Happy Together θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τους Startles. Ένα τραγούδι που γνώρισε και πολλές
0: διασκευές.
1: Τους Startles.
0: Με φράουλες και με μπανάνες.
1: Τις χελονίτσες. Πάμε, κυρία Σοφία.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας το Διαμαντή. Νάτος και ο Διαμαντής. Έλα ρε Διαμαντή. Ο Διαμαντής πρέπει να παρασημοφορηθεί, φίλε, για την προσπάθεια που καταβάλει, να είναι στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής μαζί μας. Καλημέρα Διαμαντή.
1: Προσπάθειες πολύ έντονες προκειμένου να ξυπνάει νωρίς.
0: Πόλης που άνοιξα, λέει το ραδιοφωνάκι μου. Τι ωραίο τραγουδάκι. Μπράβο. Η πόλη εξύπνησε. Νίκο, εξύπνησε.
1: αν και θα σου πω κάτι, μετά από κάτι συζητήσεις που άκουγα χθες, λίγο για την πόλη σε σχέση με τους όλους τους τοπικούς, υπερτοπικούς άρχοντες, επιμελητήρια κλπ.
0: Υπερτοπικούς, ναι, ναι, το έπιασε το υπονοούμενο.
1: Ναι, το έπιασες. Σε σχέση με αυτή την ιστορία της Ryan. Με το άλλο, σε σχέση με την ιστορία όπου χθες είχαμε κάποιες διευκρινήσεις, υποχρεώθηκε ο κύριος Σταχιάος, μετά από επερώτηση στη Βουλή της κυρίας Νοτοπούλου, να δώσει κάποιους χρονικούς ορίζοντες για το μετρό Μπάμπη μου.
0: Και τους έδωσε.
1: Τέλος πάντων, έδωσε κάποια πράγματα.
0: Είναι διαφορετική από τους τελευταίους του.
1: Έδωσε ότι μάλλον για τις 29 Μαΐου πάει για 15 μέρες κλείσιμο το μετρό. Για τις 29 Μαΐου, να το θυμάστε αυτό. Και πάμε ότι η εταιρεία έχει δώσει, μια καταληκτική ημερομηνία συμβατική για τις 31 Ιουλίου. Χωρίς ο ίδιος να δεσμεύεται, αλλά λέει ότι
0: αυτή είναι η πιο πιθανή χρονικό.
1: Και είπε ότι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι εντός του μήνα, του τρέχοντος μήνα, πιθανώς και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να έχουμε την ανακοίνωση της τελικής ημερομηνίας. Πάντως, σε σχέση με την εταιρική αλληλογραφία κλπ, αυτό που δόθηκε σαν πιθανότερη ημερομηνία είναι το έως 31 Ιουλίου.
0: Το έλεγα την τελευταία φορά όταν ήμασταν οι τρεις μας, εγώ, εσύ και ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Σας είχα πει ότι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει ήταν Ιούλιος. Να δούμε λοιπόν, αυτήν κρατάμε, αν θα τηρηθεί αυτή τη φορά.
1: Απλά πήγα εκεί την κουβέντα σε σχέση με αυτό που λέγαμε για την πόλη που ξύπνησε και μου είχε έρθει χθες ως σύνθημα, ακόμη και σε μία ανάρτηση έτσι χιουμοριστική που ήθελα να κάνω, ότι εμείς διακηρύσουμε ότι η πόλη ξύπνησε, αλλά μήπως αυτή η πόλη τελικά κοιμάται, είναι σε ένα συνεχή λίθαργο. Γιατί είχα την αφορμή έτσι από διάφορα δημοσιεύματα και κριτικές ανθρώπων. Χθες βγήκε στην δημοσιότητα από ένα μέσο εδώ πέρα, νομίζω, της Θεσσαλονίκης, ότι η απόφαση της Ryan, χωρίς να έχουν κλείσει οι συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς και παράγοντες, ότι η απόφαση της Ryan έχει ήδη ανακοινωθεί στο προσωπικό.
0: Ναι, που έχουν
1: ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου, ναι, και ότι έχει γίνει ήδη αυτή η ενημέρωση, άρα κλείνει το θέμα. Και υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, μια χαραμάδα ελπίδας, μήπως ανασταλεί αυτή η απόφαση ή μήπως έστω εφαρμοστεί στο τέλος Οκτωβρίου, αλλά επανέλθει μετά η εταιρεία ίσως του χρόνου με νέα βάση. Το έχει ξανακάνει αυτό, ναι. Το έχει κάνει και στα Χανιά.
0: Νίκο, αυτό θέλω να πω, ότι στο συγκεκριμένο σημείο, σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία, εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι έχει την οποιαδήποτε ευθύνη ή την οποιαδήποτε δυνατότητα παρέμβαση, το ξαναλέω, ο δήμαρχος, οι τοπικοί φορείς, τα επιμελητήρια κτλ. Μιας πόλης. Όταν μιλάμε για μια εταιρεία low cost, η οποία από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε τώρα με αφορμή το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης, την ακολουθεί ως στρατηγική αυτή την διαδικασία, δηλαδή και σε άλλα αεροδρόμια προκειμένου να πετύχει χαμηλές μισθώσεις, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία του εκβιασμού του εκάστοτε αεροδρομίου, της δίκης του αεροδρομίου, για να πετύχει χαμηλές τιμές προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει το κόνσεπτ του low cost, της εισιτηρίου. Ακόμα δηλαδή και στη Γερμανία, έλεγε, διάβαζα χθες έναν φίλο, τον συνάδελφο, τον κύριο Βαλασόπουλο, που έλεγε ότι, ρε παιδιά, και εδώ ακριβώς τα ίδια κάνει, και εδώ δεν έχουμε Fraport και ιστορίες. Είναι τακτική και στρατηγική της εταιρείας να μπαίνει σε αυτή
1: το
0: τη
1: γνωρίζουμε.
0: Φάση.
1: Η Fraport, μάλιστα, βέβαια, είναι γερμανικής,
0: ναι,
1: προέλευσης.
0: Το γνωρίζω. Και μάλιστα, να σου πω και κάτι άλλο, Νίκο. Και αυτό που είπες στο τελευταίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, έχει συμβεί στο παρελθόν να μπει σε διαπραγματεύσεις, να πει, παιδιά, το κλείνω το μαγαζί και φεύγω, και μετά από έναν χρόνο να επανέλθει και πάλι κανονικά.
1: Έχει γίνει ανάλογα με τα συμφέροντά της. Και σίγουρα οι πολυεθνικές εξετάζουν τα συμφέροντά τους. Ryanair, εγώ προσωπικά θα το πω, έτσι το έγραψα και χθες κάπου, δεν συμπαθώ καθόλου τις τακτικές της Ryanair. Δεν μου αρέσει καθόλου η πολιτική της, ειδικά απέναντι στους πελάτες. Θεωρώ ότι τους πελάτες, τους ανθρώπους δηλαδή, που μεταφέρει, τους αντιμετωπίζει σαν τσουβάλια. Έτσι. Προφανώς και εσύ έχεις ζήσει εμπειρίες με τη συγκεκριμένη
0: εταιρεία. Όλοι μας. Αλλά λες ότι ρε παιδάκι μου είναι τόσο μικρή η τιμή του εισιτηρίου.
1: Ναι, αυτό είναι. Που βέβαια πολλές φορές τεχνιέντος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δηλαδή, ακόμη και από το αν θα. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αν το χαρτί που θα έχεις για εισιτήριο θα είναι 20 εκατοστών ή 30 εκατοστών, βρίσκουν εκεί στα ψηλά γράμματα από παντού να παίρνουν κάτι παραπάνω.
0: Θα σου πω πάνω σε αυτό την τελευταία μου εμπειρία με Ryanair. Η μία είναι κάποιες Ελληνίδες του εξωτερικού, μεγαλωμένες εκεί φαίνονται, κάποιες ηλικίες, οι οποίες διαμαρτύρονται εντόνως. Είμαστε σε μία ευρωπαϊκή πόλη, στο αεροδρόμιο, γιατί τους λέει η Ryanair ότι πρέπει να πληρώσουν για τις χειραποσκευές. Και διαμαρτύρονται και ξεγέρονται και τι κλέφτες ξανακάνουν κτλ. Και λέω, να σας πω λίγο, γιατί κατάλαβαν ότι είμαστε Έλληνες και κάνουν τα παράπονα σε εμάς, να βρουν το. Λέω, για να δούμε όμως, ελάτε εδώ να δούμε. Μπαίνει εδώ στο συγκεκριμένο το μετρητή, είναι κάποιες.
1: Εκείνα τα κουτιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση οι κυρίες, μόνο τη μάνα τους δεν είχαν βάλει μέσα και τη συμπεθέρα. Λέω, μα κυρία μου, λέω, δεν βλέπετε εδώ ότι δεν χωράει, όχι να μπει και να είναι οριακά, να είναι οριακά, να τους μπλόξουμε λίγο, να βγάλετε από εδώ ένα ρούχο να το βάλετε μέσα για να περάσετε εδώ. Πρέπει να βγει το μισό νοικοκυριό του σπιτιού, δηλαδή τη γάνια πρέπει να. Εκεί δηλαδή δεν είχε άδικο η Ryanair. Η δεύτερη όμως περίπτωση.
1: Βέβαια πολλές φορές, ακόμη και να έχει δίκιο, συμβατικό δίκιο, το χάνει από τον τρόπο, από τη συμπεριφορά που αντιμετωπίζει τον πελάτη.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή με ένα σκαιότατο τρόπο, όπως τα λέγαμε.
0: Η δεύτερη λοιπόν περίπτωση είναι ακριβώς το ίδιο το ταξίδι. Φτάνουμε εμείς στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να κάνουμε check-in στη Ryanair για να ταξιδέψουμε. Επιχειρούσαμε να κάνουμε με ηλεκτρονικό τρόπο το check-in από πριν για να είμαστε έτοιμοι, αλλά για κάποιο λόγο υπήρχε ένα πρόβλημα. Δεν μας το έκανε. Και φτάνοντας εκεί στο γκισέ, λέμε χαίρετε και τα λοιπά, να κάνουμε check-in, και μας λέει πάρα πολύ ωραία, 1, 2, 3, 4 από 70 από 80 ευρώ το check-in. Λέμε καλά, καθίστε φρόνημα, δηλαδή το εισιτήριο είναι φτηνότερο από το εισιτήριο. Ναι, λέει, πρέπει να το κάνετε πριν. Ναι, λέμε, αλλά επιχειρήσαμε και δεν μπορούμε. Και λέει, δείτε το έτσι και δείτε το αλλιώς και δείτε το και κάντε το από το κινητό σας.
1: Προλαβαίνατε γιατί.
0: Προλαβαίναμε. Το θέμα είναι όμως ότι θα σέβαζε σε μια διαδικασία.
1: Φυσικά.
0: Εάν έχεις να κάνεις check-in στο αεροδρόμιο, να πληρώσεις φοβερό ποσό τώρα.
1: Εγώ θα σου πω ένα ακόμα πιο ύπουλο χτύπημα, έτσι, κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Στην τελευταία μου εμπειρία με Ryan, θα κατέβαινα για ένα δυσάρεστο γεγονός στην πατρίδα Κρήτη, όπως ξέρεις, πριν από λίγο καιρό, μαζί με την μικρή μου την κόρη, έτσι. Και είχαμε κλείσει δύο εισιτήρια και επειδή θα καθόμασταν και δύο μέρες, ήμασταν και δύο άνθρωποι, έβαλα και μία πέρα από το σακίδιο, έβαλα και μία αποσκευή, αγόρασα δηλαδή και μία αποσκευή επιπλέον. Από αυτές που παίρνεις στην καμπίνα του αεροπλάνου, γνωρίζεις. Αυτό εδώ το πουλάνε μαζί και με κάποια, πολλές φορές είναι αέρα πατέρα αυτή η προτεραιότητα που λένε.
0: Μπράβο.
1: Δεν ισχύει καθόλου.
0: Priority, priority.
1: Αυτό εδώ το πουλάνε μαζί και με κάποια.

0: Δηλαδή να χάσει ο πατέρας αυτό που είχε αγοράσει, το priority, για να είναι μαζί με το παιδί που δεν είχε priority.
1: Αυτό εντάξει, τώρα αυτό είναι φοβερό.
0: Εντάξει, φοβερό. Μα σου λέω από τη μίγα ξύγει, Μπάμπη.
1: Ναι, δηλαδή θα έπρεπε να χρωθείτε δύο επιπλέον χειραποσκευές, ναι, για, ναι, να έχετε priority.
0: Και σου λέω, ακόμη και το προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο δεν το έκανε αυτό. Δηλαδή το κάνουν με έναν τρόπο που να σε ταπεινώνουνε εκεί μπροστά στην, δηλαδή δεν το κάνει με έναν τρόπο να ξέρει το προσωπικό, έτσι που λέμε τώρα για το προσωπικό που δυστυχώς θα χάσει θέσεις, να ξέρει να πει, να έχει έναν ελιγμό, χίλια συγγνώμη αγαπητέ κύριε, ξέρεις κάπως έτσι, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς. Όχι, εκεί direct, χτύπημα κάτω από τη μέση.
1: Κοίταξε, είναι γερμανική αυτή η τρόπη, αν και η εταιρεία δεν είναι γερμανική.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτά, αυτά είναι ότι δεν καταλαβαίνω. Nine, πήγαινε πιο πίσω, πήγαινε και δεν σου φύγει από εδώ. Εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι. Εμείς θέλουμε συνέστημα. Θέλουμε να μας τυπήσει άλλο στον νόμο και να μας πει το χειρότερο, αλλά με τρόπο. Να σου πει, αδερφέ μου, λυπάμαι, δεν γίνεται. Έπρεπε να σας τα έχουν πει. Αλλά πήγαινε λίγο πιο πίσω. Αυτό το ότι. Nine! Nine!
0: Αυτό μου έλεγε και όμως nine, nine τη Fraport. Ο άλλο είναι. No, no, no.
1: Βλέπεις τώρα.
0: Ο Ιρλανδός. Ο YouTube. Λοιπόν.
1: Πώς το λένε όταν δύο ελέφαντες.
0: Χτυπιούνται μεταξύ
1: τους και τα λοιπά.
0: Τα
1: ποιος την πληρώνει, τα βατράχια. Εμείς είμαστε τα βατράχια στην πόλη.
0: Και όλη αυτή η κουβέντα περί εμπορικών καταστάσεων και εμπορικών συναλλαγών μου θυμίζει την ατάκα του Σπύρου Καλογύρου, ο οποίος εκτός από τους δραματικούς ρόλους ήταν καταπληκτικός στους κωμικούς τα χρόνια. Σε μια ταινία λοιπόν με τον Χρόνη Εξαρχάκο που του λέει: Χρόνη, δεν σου είπα να μην χρωστάσεις τους εμπόρους. Οι έμποροι είναι ανηλαίοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, Μπάμπη μου, γιατί μας έπιασε νομίζω η πάρλα.
1: Φίλε, μας έπιασε ο καημός και ο η αγωνία για, αυτήν εδώ, για το αύριο αυτής της πόλης.
0: Ένας άλλος καημός που μου μεταφέρουν εδώ και διάφοροι φίλοι και ακροατές είναι τι γίνεται με τις σκοπές των δέντρων. Και σε σχέση και με τις δημοτικές διαχείρισεις αυτού του θέματος. Γνωρίζαμε με την προηγούμενη δημοτική διοίκηση ότι είχαν προκύψει κάποια προβλήματα, κατηγορούσαν ότι κόβουν πολλά δέντρα, κάποια από αυτά εκεί. Ναι. Τώρα υπάρχει πάλι ένα θέμα με κοπές δέντρων.
1: Ναι.
0: Και
1: σε
0: μάλιστα,
1: ποιο επίπεδο?
0: Στο ότι πάλι κόβονται πολλά δέντρα ή κλαδεύονται με τρόπο πάρα πολύ, θα έλεγα έτσι, μαζικό. Και κάποιοι εκφράζουν κάποιες απορίες από τους φίλους που μας ακούν.
1: Εγώ
0: θα πρέπει
1: πω,
0: να το ψάξουμε και αυτό το
1: εγώ
0: θέμα.
1: Εγώ θα σου έλεγα από την αρχή ότι εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτές τις γκρίνιες. Εγώ θα το πω.
0: Ναι.
1: Και με την προηγούμενη διοίκηση ήμουνα υπέρ της κοπής και τώρα είμαι. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι γίνονται οι κοπές αυτές με τυχαίο τρόπο ή με σαδιστικό τρόπο.
0: Ίσως
1: θέλω
0: που
1: να πω ότι
0: θα έπρεπε να το διανοήσω.
1: Κάποιοι, Νίκο μου, δεν μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι από κάποιους άλλους σε τέτοια ζητήματα. Υπάρχουν οργανωμένες υπηρεσίες στον Δήμο που λένε ότι αυτό εδώ το δέντρο είναι άρρωστο ή είναι αδύναμο ή σε μια επόμενη καταιγίδα μπορεί να πέσει πάνω σε κάποιανού το αυτοκίνητο ή στο κεφάλι κάποιου.
0: Ναι.
1: Και μπαίνουν στις σκοπές. Φαντάζομαι ότι κανένας δεν είναι που λέει, παιδιά, το ελάχιστο πράσινο αυτής της πόλης πάμε να το αφαλοκόψουμε και εκεί.
0: Ωραία, Μπάμπη μου.
1: Αυτή είναι η λογική.
0: Μπάμπη μου, άκου να δεις. Θα σου πω δύο προσεγγίσεις. Πρώτο είναι ότι αυτό το έχουν πει πολλοί και μου το έχουν πει και εμένα επιστήμονες δασολόγοι και από το Πανεπιστήμιο, ότι υπάρχουν κάποιες κόντρες μεταξύ υπηρεσιών. Δηλαδή, και κυρίως ποιες θα βάλω, τρεις υπηρεσίες. Διεύθυνση Πρασίνου σε δημοτικό επίπεδο,
1: ναι.
0: Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ή Δασαρχείο, ξέρω εγώ, Πτολεμαΐδας, ανάλογα με τον κάθε σημείο που βρίσκεται, και Δασικής Υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή δασολογικού τμήματος.
1: Δηλαδή, οι τρεις αυτές υπηρεσίες έχουν διαφορετική άποψη για το κατά πόσο ένα δέντρο μπορεί να κοπεί.
0: Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Κάποιοι, ειδικά από τους επιστήμονες, λένε ότι δεν μας ακούνε. Από την άλλη, υπάρχει και ο κόσμος και πράγματι πρόσεξε τώρα εγώ, γιατί είμαι ευαισθητοποιημένος. Ξέρεις πολύ καλά ότι η γειτονιά μου και το σπίτι μου είναι σε μια περιοχή και μάλιστα έτσι από τις ελάχιστες Θεσσαλονίκης που έχουν πολλά, έχουν μεγάλη χλωρίδα και πολλά και ψηλά δέντρα.
1: Φυσικά, λοιπόν, εμείς μένουμε στα τσιμέντα
0: των
1: αυτερέτων που νομοποιήθηκαν με τον νόμο Τρίτσι και εσείς με τις παλιές. παρκάρες σας, με τις πρασιές σας και με τα τοπικά σας άλση. Δηλαδή το ξέρουμε ότι ζεις στις έπορες και προνομιούχες περιοχές της πόλης.
0: Είδες, σ' άφησα να φτάσεις στο οργασμό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λέγε κι άλλα. Λοιπόν, θα στα πω μετά εγώ μαζεμένα. Λοιπόν, άκου να δεις. Και έπιασα και προχθές και έλεγα σε μία επιστήμονα η οποία έχει επίσης αυτό το οικολογικό.

0: λογικό ενδιαφέρον. Λέω εδώ στο δρόμο. Και στο δρόμο μας εδώ είναι η μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Οι μισοί θέλουν να μην ακουμπήσεις φιλαράκι από το δέντρο.
1: Μπράβο.
0: Που δεν γίνεται αυτό.
1: Μπράβο.
0: Δεν
1: και γίνεται. Οι άλλοι μισοί...
0: Και μάλιστα τα δέντρα έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ με κίνδυνο ασφάλειας για τα μπαλκόνια, για τους περαστικούς από κάτω. Το έχουμε δει.
1: Και οι άλλοι,
0: και οι άλλοι μισοί θέλουν σβάρνα πάρτα όλα.
1: Ναι, ναι, κόψε τα
0: ποτήρια. Και τους έλεγα ότι δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, η μέση λύση,
1: μπράβο,
0: η μέση προσέγγιση,
1: οθός.
0: Η μέση
1: έτσι
0: λογική.
1: Είμαστε.
0: Το ζώο, δηλαδή είμαστε. Πραγματικά ήταν ένα κλαδί τεράστιο σαν δέντρο, το, από το οποίο κινδύνευαν άνθρωποι περαστικοί. Και είχαν βγει εκεί κάτι οικολόγοι 5-6 και δεν λέγανε μην το ακουμπήσετε. Από την άλλη, έρχονται κάποιοι και λένε: ω, πάρτα όλα! Μη σε νοιάζει τίποτα. Δηλαδή, εντάξει. Γι' αυτό και εγώ, τι να κάνουμε, ξενυχτάμε στην πόρτα σας και προσπαθούμε να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες σας. Εγώ και ο Μπάμπης.
1: Όχι, ο Μπάμπης και εγώ.
0: Ό,τι θέλεις και σε αυτό. Όχι, όχι, ό,τι θέλεις και σε αυτό. Στα αφήνω.
1: Έλα.
0: Εσύ ούτως ή άλλως έχεις μάθει να καπελώνεις τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί μένεις εκεί ψηλά στα πεύκα.
1: Δες τώρα.
0: Ναι,
1: δεν είναι η στιγμή. Πρέπει να με βρεις σε καλό σημείο όπως εσύ.
0: Ένα κοπηλάτι.
1: Ήταν ο κοπηλάτης στο Θερμαϊκό αυτή την ώρα. Είναι η εικόνα που δίνει η Ηλία Χρυσάρα στο
0: έργο. Στον όρμο της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή την ώρα δηλαδή 7 παρα 20 είναι ένα κοπηλάτης ο οποίος κοπηλατώντας έχει φτάσει στην παλιά παραλία.
0: Γιατί πρόσεξε, η θάλασσα συνήθως νωρίς το πρωί και αργά προς το απόγευμα είναι ήρεμη.
1: Θαλασσόλικος είσαι και θαλασσόλικος.
0: Έτσι.
1: Δεν μπασάρεις τώρα εγώ.
0: Δεν βγαίνει μπουκαδούρα.
1: Θα του δείξω θάλασσα. Θα σκεφτεί ότι είναι παρά 20, θα μας πάει σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο θα μας ξυπνήσει.
0: Έδωσα
1: για
0: ήδη...
1: να πάμε μετά στους στήλους επικαιρότητα.
0: Έδωσα ήδη το σήμα στη Σοφία.
1: Ναι, αλλά πάρει... ήταν πρόπερση.
0: Το έχει πάρει το σήμα η Σοφία.
1: Το
0: έχει πάρει το σήμα η Σοφία.
1: Το ξέχασε, κουνάει το κεφάλι.
0: Αφού λέω για ξενυχτήσαμε στην πόρτα σας, βρε. Αχ, ο καημός του παιδιού σε έχει
1: συνεπάρει. Μόνο εγώ σε καταλαβαίνω,
0: σε Νίκο. Συνεπάρει, Σοφία.
1: Μόνο εγώ. Μισό λες, 10 καταλαβαίνω. 10 λες, 100 καταλαβαίνω.
0: Το μυαλό της είναι στα Γιάννενα. Πώς το λέγε το τραγούδι του Μικρούτσικου. Και αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται γιατρέ εδώ πέρα, η άλλη μισή στα Γιάννενα βρίσκεται. Λοιπόν, πάμε δίκημο σχολείου, Γιώργος Κανελόπουλος και Γιώργος Χατζινάσιος. Θα μείνουμε σήμερα στο Γιώργο Χατζινάσιο. Έχω λόγο, πέρα από το ότι είναι ένας Θεσσαλονικιός που πρέπει να καμαρώνουμε, έτσι, φίλος Θεσσαλονικιός, θα μείνουμε στα τραγούδια του. Λοιπόν, ξενύχτησα στην πόρτα σου.

0: Κάναμε αρκετή κουβεντούλα. Νομίζω αρκετά από αυτά που είπαμε σας ενδιαφέρουν. Για τα άλλα που σας ενδιαφέρουν, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, 6 και 43, νομίζω πως πρέπει να πάμε, Μπάμπη, σε τίτλους.
1: Εγώ έτσι νομίζω.
0: Κάποια από αυτά, βέβαια, που θα δούμε στους τίτλους, τα έχουμε ήδη με τον τρόπο μας προλογίσει. Πάμε όμως να τα δούμε ρητά και αναλυτικά.
1: Λοιπόν, ανησυχία προκαλούν οι 3 θάνατοι και τα 8 ύποπτα και επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Καναρίων νήσων, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ακριβώς αυτό υπόθηκε. Βέβαια, εγώ το άκουσα χθες πλέον ως αξίωμα. Εδώ πέρα μιλάνε για ενδεχόμενο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, έτσι ξεκινώντας ακόμη από τους τίτλους, Μπάμπη, είναι ότι είναι η πρώτη φορά σε αυτή την καθημερινή μας ανάγνωση που πάνω από το Ιράν ή πάνω από μία άλλη σημαντική εσωτερική είδηση, όπως λέμε τον τελευταίο καιρό, π.χ. ο ΠΚΠ, έρχεται αυτή η είδηση και μου θυμίζει, δεν θέλω με κανέναν τρόπο να γίνω μάντης κακών, μου θυμίζει εκεί το Γενάρη του 20, όταν είχαμε αρχίσει να μιλάμε για εκείνες τις επαρχίες, δεν θυμάμαι κιόλας πόσες λέγανε.
1: Και λέγαμε ευτυχώς είναι πολύ μακριά.
0: Τα είχαμε, γιατί και τότε διαβάζαμε τίτλους, ναι, τα είχαμε, ξεκινήσαν από κάτω, από τις κάτω ειδήσεις, ως διεθνή δεύτερης ανάγνωσης και σπουδαιότητας. Μπράβο. Και πώς εξελίχθηκε ανεβαίνοντας πάνω, αναρριχώντας πάνω και πηγαίνοντας
1: στην
0: πρώτη κλίμακα είδηση.
1: Μπράβο, αυτό, τη σημαντικότητα.
0: Αυτό σου δίνει πάρα πολλά στοιχεία για το τι παίζει. Για το τι
1: και επίσης, εγώ θα κρατήσω αυτό ότι και τότε λέγαμε, α, στην Κίνα είναι, μωρέ, τώρα εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Από την Κίνα είχαμε φτάσει εδώ. Και θυμάμαι.
0: Είναι
1: και
0: σαν το τσουνάμι, Μπάμπη. Μπράβο. Που δεν ξέρεις αν θα ξεκινήσει από τη μια ακτή του Ειρηνικού και θα φτάσει στην άλλη.
1: Και να σου πω κάτι, για ψαχτείτε αν στο Κουρασγερόπουλο υπάρχει κανένας Θεσσαλονικιός. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο κρούσμα κορονοϊού
0: ανοιχνεύτηκε στην Θεσσαλονίκη. Εκ Μιλάνου.
1: Μπράβο, που είχε πάει σε μια διεθνή έκθεση στο Μιλάνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Μπάμπης, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κουρασγερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. Εγώ θέλω να πιστεύω αυτό που είπα και πριν, ότι αυτό έγινε τουλάχιστον σε πρώτερο χρόνο πριν επεκταθεί η ανησυχία. Γιατί αν έγινε μετά την εκδήλωση ανησυχίας, είναι εγκληματική αμέλεια για τις όποιες αρχές. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. Ένα κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί στη Γαλλία, όπως μάθαμε, είναι εκτός των ανθρώπων που ήταν στο πλοίο. Και 2 ακόμη Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά την Δευτέρα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κουρασγερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Οι υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών υποβαθμίζουν την εχώρια απειλή του ιού.
0: Βέβαια, αυτό με τις υγειονομικές αρχές, έτσι όπως διοικούνται πλέον από την διοίκηση Τραμπ, δεν θα με ξένιζε καθόλου. Θυμόμαστε ποια ήταν η προσέγγιση του, καθαρά έτσι μπακαλίστικη και επί κορονοϊού, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στα του Ιράν. Σήμερα αναμένεται να απαντήσει το Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με περιφερειακή πηγή που επικαλείται το CNN, η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα, όπως λέγαμε πριν, ξαναδήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, θέτοντας ως προθεσμία την επίσκεψή του στην Κίνα στις 14 και 15 Μαΐου.
1: Σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξίος, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ.
0: Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ χθες αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεξαμενόπλιο υπό ιρανική σημαία που είχε προορισμό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Και μέσα σε όλη αυτή τη ασυνεννοησία, γιατί πραγματικά εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούς. Πραγματικά δεν θα ήθελα να είμαι
1: στον άλλο στη θέση. Σαν τη Φράπορτ με την Ράγια.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση ενός πλοιάρχου εμπορικού πλοίου που βρίσκεται σε εκείνη την περιοχή τώρα. Δηλαδή πραγματικά και 100.000 ευρώ να μου δίναν εξτρά, πραγματικά δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του εκεί πέρα, γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Θα αυτοκτονίζουν. Δεν ξέρουν τι να κάνουν.
1: Από ποιον θα ξεκινήσει η βόμβα που θα τους πετύχει.
0: Ναι, και δεν ξέρω να μπω, να βγω, να παραλάβω φορτίο, να μην παραλάβω. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στον.
0: Ομάδα αεροπλανοφόρων.
1: Στον υποπλοίαρχο. Αφού ο πλοίαρχος δεν μπορεί να καταλάβει, πάμε παρακαλώ στον υποπλοίαρχο. Τι να κάνουμε, υποπλοίαρχε?
0: Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί και η Γαλλία.
1: Η Γάλλη
0: για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού.
1: Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν χθες Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άρση του ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη.
0: Αυτό το είπαμε.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δηλώνει ο Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, στο Λίβανο, τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς κλιμακώνονται οι Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Νεκρό, ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολά από βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Στη Γάζα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς.
0: Άλλη μια μαύρη τρύπα ενημέρωσης, έτσι, για την, πέρα από αυτά τα φλωτήλα κλπ. Για τη Γάζα, τον τελευταίο καιρό
1: δεν γνωρίζουμε τίποτα.
0: Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Λοιπόν, άντε ας έρθουμε εδώ στα δικά μας. Μετά την κυρία Γκυλφόιλ, έχει σειρά ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος θα επισκεφθεί σήμερα το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Έχει μεγάλη πέραση το ραδιομέγαρο τον τελευταίο
1: καιρό. Ναι, το βλέπω. Είναι στις δόξεις του.
0: Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
1: Εν τω μεταξύ, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική, ξεκινά στις 11 η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναμένεται να κηρυχθεί επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος πραγματοποιείται σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και κατά την άποψη φέρνει κοντά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σε αυτό το συνέδριο θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ο
1: αγαπητός κατά τα άλλα, κύριος Φάμελος.
0: Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου Νεκτάριου στην Αμουδάρα του Ηρακλείου. Ο 54χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια ασκήθηκαν στη σύζυγό του.
1: Και λοιπόν δεν γίνεται μόνο τόση μικρή δόση Ντόναλντ Τραμπ στους στήλους επικαιρότητας.
0: Θα επανέλθουμε
1: δηλαδή, λοιπόν. Κι άλλο. Δηλαδή εδώ μου ζητάτε κι άλλη δόση, θα σας την δώσω. Η Ευρώπη και αριστερά στο στόχαστρο της Εθνικής Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής των ΗΠΑ που υπέγραψε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω ότι κάποια στιγμή έδωσε για το χαρακτηρισμό ότι είναι ένα θερμοκήπιο
0: τρομοκρατίας
1: η Ευρώπη. Ενώ σήμερα θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Βραζιλιάνο ομολογό του Λούλα Ντα Σίλβα, με την ασφάλεια και τις επενδύσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επιδιώξει μεγαλύτερη επενδυτική πρόσβαση στο στρατηγικά σημαντικό εφοδιασμό ρηκτών της Βραζιλίας.
0: Με τον κύριο Ντα Σίλβα, με τον οποίο δεν νομίζω ότι τους συνδέουν και πάρα πολλά όσον αφορά την πολιτική ιδεολογία. Στο μεταξύ, συνάντηση και με τον Πάπα Λέοντα θα έχει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, επιδιώκοντας να αμβλύνει τις εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βατικανού. Θυμάστε πρόσφατα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ
1: και με τον Πάπα.
0: Ναι, ήθελε να θεωρήσει τον εαυτό του ότι μπορεί να κατέχει και τη θέση του Πάπα. ούτως
1: τουλάχιστον
0: ή άλλως.
1: Έχει το αλάθητο το πλάσμα να πάρει και τον τίτλο.
0: Το αλάθητο το διεκδικεί να το πάρει και με τίτλο, έτσι, και με τη βούλα που λέμε, και με τη βούλα. Όχι τη βούλα της Αίτη.
1: Μπράβο, αυτό θα σου έλεγα. Επειδή λες τη βούλα, κοιτάω το ρολόι και λέω μήπως είναι η βούλα.
0: Κοντεύει, κοντεύει, κοντεύει. Λοιπόν, η νίκη νομίζω και εγώ ότι είναι σήμερα. Θα δούμε, θα δούμε. Θα δείξει. Θα δείξει. Προς το παρόν, οδεύοντας προς το δελτίο, πάμε να δούμε τις περιπέτειες του κυρίου Λάκη. Έτσι όπως μας τις περιγράφει.
1: Του Λάκη του Παπαδόπουλου με τα ψηλά ρεβέρα.
0: Όχι, είναι ένας άλλος Λάκης, αλλά μπορεί και να εμπνεύστηκε από αυτόν η αγαπητή μας Αρλέτα.
1: Αρλέτα.
0: Έτσι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Ο Λάκης.
1: Ο Λάκης.
0: Ο Λάκης. Άκου λίγο την ιστορία του Λάκη. Αφορά νομίζω
1: Αρλέτα,
0: την Ελλάδα των τελευταίων τουλάχιστον 60 ετών. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Τσούρε, τσούρε Λάκη.

0: Ωραίο τραγούδι, έτσι.
1: Ναι. Η Αρλέτα έβγαζε μια αισθαντικότητα, ένα συναισθηματισμό πάντοτε στα τραγούδια της. Ακόμα και όταν μιλάει για έναν Λάκη, γιατί το Λάκη δεν σε προδιαθέτει.
0: Ναι, εμένα μου αρέσει.
1: Ρομαντικό πάντως, και τρυφερό.
0: Εδώ πέρα και η ενορχήστρωση, οι φυσαρμόνικες, όλα μαζί.
1: Τσούρε λοιπόν, Λάκη, μας έστειλε μήνυμα και ο Μάκης Ομουδιώτης.
0: Αισθαντικότητα εκπέμπει μήπως και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, η κυρία Μελώνη.
1: Καλά, τι ήταν αυτή η ανάτηση που έκανε, ρε φίλε, δηλαδή τώρα, σε παρακαλώ.
0: Νομίζω πάει γυρεύοντας.
1: Να σου πω.
0: Νομίζω πάει γυρεύοντας.
1: Πες το story για τους φίλους ακροατές που δεν το γνωρίζουν, γιατί νομίζω ότι. Α, ούτε και η Σοφία το ξέρει. Χθες το σχολιάσαμε με τον Νίκο.
0: Λοιπόν, το story, επειδή είναι αρκετά περίπλοκο, θα σας καλούσα να μπείτε λίγο και να δείτε κάποιες αναρτήσεις που έκανε fake, θέλοντας να καταγγείλει κάποιες άλλες προηγούμενες fake που είχαν να κάνουν με το σώμα της και με την γυναικεία της υπόσταση.
1: Άσε μένα. Σε μια προσπάθεια να πει ότι πρέπει να προσέχουμε τι αναπαράγουμε στο διαδίκτυο, έβγαλε μια φωτογραφία της που έχει φτιαχτεί με AI και την παρουσιάζει με εσόρουχα και αρκετά αισθαντική σε ένα κρεβάτι και λέει να προσέξτε πριν την αναπαράξετε αυτήν, γιατί δεν είναι γνήσια. Ναι, αλλά πολλοί λένε και γιατί επέλεξε η κυρία Μελώνη τη συγκεκριμένη πειραγμένη φωτογραφία, μήπως για να σκανδαλίσει έτσι κι αλλιώς το ανδρικό φύλο. Άμα την δεις, Σοφία, είναι με τα εσώρουχά της σε ένα κρεβάτι, αφήνοντας υποσχέσεις, ξέρουμε τι τύπου είναι αυτές οι φωτογραφίες, η οποία είναι AI, την οποία όμως αναπαρήγαγε η ίδια, λέγοντας προσέξτε αυτήν, μην την αναπαράξετε κι εσείς.
0: Παίρνοντας αφορμή από παλιότερα αντίστοιχες κινήσεις που κάναν κάποιοι άλλοι, έτσι, φίλοι της ή
1: και τα σχόλια, Νίκο, που τα διαβάζεις εσύ, τι λένε?
0: Τα σχόλια είναι ποικίλα και κάποια από αυτά τονίζουν ότι ίσως είναι μια περσόνα που θα ήθελε και η ίδια η κυρία Μελώνη έτσι να αναδείξει, ή μήπως είναι κάποιες κινήσεις για να ανεβάσουν την δημοτικότητά της.
1: Ή μήπως.
0: Είναι πολλά τα μήπως και είναι πολλές οι ερμηνείες που μπορούν να δοθούν σε μια τέτοια κίνηση.
1: Θα το δείξουμε στην Σοφία, γιατί μας δίνει το ρολόι τώρα που βγαίνουμε εμείς έξω, να δει και να καταλάβει τι ακριβώς εννοούμε.
0: Και θα επανέλθουμε με έναν ιερομόναχο, ο οποίος έκανε τον Κασκαντέρ.
1: Τον Τσακιτζάν.
0: Μετά με την Λία τη Χριστάρα, μάλλον. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να την βρούμε, να την εντοπίσουμε. Πάμε όμως τώρα, γιατί έρχεται δελτίο ειδήσεων. Κατέβηκε η κυρία μας, άρα δεν γνωρίζουμε ακόμη. Μάλλον έχει Χατζη Δημητρίου. Αφήστε και μία μικρή, έτσι, ένα μικρό περιθώριο, μήπως είναι και η Βούλα.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα προκαλούν οι 3 θάνατοι και τα 8 ύποπτα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χαϊντού σε κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά των Κανάριων νήσων, με τον ΠΟΗ να προειδοποιεί ότι το συγκεκριμένο στέλεχος εδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες σε καραντίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στα Κανάρια νησιά τη Δευτέρα. Το ζευγάρι από Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, καθώς, όπως είπε, η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Η ομάδα αεροπλανοφόρων της Γαλλίας κινείται νότια της διόρυγας του Σουέζ και εισέρχεται στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη γαλλοβρετανική αποστολή στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, Ελλάδας, Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Στην εσωτερική επικαιρότητα, μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που ξεκινά στις 11 σήμερα, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να κηρυχθεί και επίσημα η έναρξη της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Στη σημερινή διάσκεψη των Προέδρων θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα μιλήσουν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα θα επισκεφθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης σήμερα το μεσημέρι και μετά θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. 15χρονη έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη διόρυγα της Κορίνθου. Σύμφωνα με το λιμενικό, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η ίδια κατάφερε να βγει μόνη της από το νερό, ενώ στο σημείο έσπευσαν περαστικοί προκειμένου να τη βοηθήσουν μέχρι την άφιξη των αρχών. Η 15χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικών εξετάσεων, ενώ σύμφωνα αναμένεται να διακομιστεί και σε νοσοκομείο παιδών για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση. Στο διεθνή χώρο, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα ως αντίπεινα εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για τη νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μια ματιά στο σημερινό καιρό, λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, με τη θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη νότιο, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι τις 9. Ελένη Μενώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους ertnews.gr και erteco.gr. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210 26201 και 26221, αλλά και μέσω των κοινωνικών δικτύων και των λογαριασμών της ΕΡΤ Βόλου σε Facebook και Twitter. Επιπλέον, να σας πω το email μας που είναι ertvolu@ert.gr. Λοιπόν, θα σας πω για μια έρευνα που διάβαζα τις προάλλες, γιατί κάποιος πολύ αγαπημένος σε μένα μου λέει: «Πόρε παιδί μου, πείμα το λες κάθε φορά, το έχω μάθει απ' έξω». Λέω: «Εσύ». Άντε, λέω, και ο Παναγιώτης και οι δύο Παναγιώτητες που το ακούν κάθε πρωί. Ποιος το θυμάται? Μου λέει: «Μην το λες αυτό, κάτι πρέπει να βρίσκεις κάθε μέρα κάπως να το λες διαφορετικά». Καλά, λέω, εντάξει, μου τριβέλιζε το μυαλό και έψαχα να δω πόσοι μπορεί να το θυμούνται αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ τώρα να κάνω, ξέρεις, γκάλοπ. Λοιπόν, διάβαζα. Κάποια στιγμή έπεσα κάτι σε σχετικό, ας πούμε. Τι μπορεί να θυμάται ένας άνθρωπος, μεταξύ των οποίων και εγώ βέβαια, που ακούει συχνά. Για να πεις ότι θα το επαναλάβει, όχι ακριβώς, αλλά τι λέει, ας πούμε, η Ελένη Μανώλη κάθε πρωί. Πόσοι θα θυμούνται τι λέω, ας πούμε. Τα τηλέφωνα που μπορούν να πάρουν, το email, ξέρω εγώ. Κάποιοι μου λένε, ας πούμε, ότι ακούνε για τα μικροσωματίδια. Λέει, ακούμε κάθε φορά που λες για τα μικροσωματίδια. Εντάξει, τα μικροσωματίδια, η ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι άλλο πράγμα. Εγώ λέω αυτό το πρωινό, αυτά που λέμε κάθε φορά που αρχίζει η εκπομπή. Λοιπόν, σας πληροφορώ, ούτε 1-2% δεν είναι, σύμφωνα με έρευνες. Όλοι το ακούνε, μπορεί να το ακούνε, δεν είναι θέμα. Μπορεί να πίνουν καφέ εκείνη την ώρα, μπορεί οτιδήποτε, ας πούμε, λέω, από αυτούς που ακούνε. Ποιος το συγκρατεί για να το θυμάται απ' έξω? Ούτε 2% μου. Και έτσι λοιπόν λέω: «Μην μιλάς αγαπητέ, άσε με να λέω και εμένα το πείμα μου χαλαρά πρωί πρωί, να πίνω και τον καφέ μου, έτσι, να λέω και καμιά κουβέντα διαφορετική, αλλά το πείμα πείμα. Δεν μπορώ όλο χωρίς το πείμα κάθε πρωί, μου δίνει μία ασφάλεια όταν το λέω». Συνεχίζω. Πού πάω μετά, θυμάται κανείς? Στον καιρό πάω. Λοιπόν, 16 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. Μέχρι 24 θα φτάσει η θερμοκρασία. Σήμερα θα έχουμε, λέει, λίγη συννεφιά. Αύριο έχουμε και πιθανότητα βροχής. Για να το δω. Μειώθηκε. Χθες ήταν 65, σήμερα το βλέπω 55% να βρέξει αύριο. Λοιπόν, με 3 χιλιόμετρα την ώρα πνέουν οι άναμοι και είναι βόρειο-δυτική και η υγρασία έχουμε 69%. Τώρα, πάμε να δούμε ποιότητα ατμόσφαιρας. Ποιότητα ατμόσφαιρα στην πόλη του Βόλου νομίζω είναι πράσινο ακόμα. Για να δω, από ό,τι είδα από την κεντρική σελίδα στην αρχή, είναι 7,77 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα, τα μικροσωματίδια αυτή την ώρα. 7,03 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Άλλωστε το ημερήσιο που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα. Αυτά για το Βόλο. Πάω και στη βιομηχανική περιοχή. Άμα είμαστε εμείς τόσο πράσινοι, αυτή πρέπει να είναι στο 0. Μπα όχι. 2,28, αλλά πολύ καλή για εκεί. Μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα αυτήν την ώρα. 2,25 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Αυτά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Έρχομαι στη σημερινή μέρα. Για να δω, γιορτάζει κάποιος. Γιορτάζει ο Νείλος με εψιλογιώτα. Χρόνια του πολλά. Είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Κωδικών, των passwords των γνωστών δηλαδή. Η 1η-5η, λέει, κάθε Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης με πρωτοβουλία επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας και έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύουν οι πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους ευαίσθητα προσωπικά και περιουσιακά δεδομένα. Μάλιστα. θέλει τέχνη για κωδικούς, για να βγάλεις κωδικούς. Βέβαια υπάρχουν πλέον και οι γεννήτριες μέσα στα κινητά σας, οι υπολογιστές σας, έτσι που κάνουν τέτοιους κωδικούς. Δεν χρειάζεται καν να θυμάστε μερικές φορές. Λοιπόν, για πάμε να δούμε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Λοιπόν, αρχίζω από το 558 που ο θόλος Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιωστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. 1824, η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβαν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1915, το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1198 από τους 1962 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. 1946, ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτε η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό 20 υπαλλήλων. Σήμερα είναι γνωστή με το όνομα Sony και απασχολεί 112.300 υπαλλήλους. 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και το 1977 διεξάγεται ο 22ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεση «L'Oiseau et l'Enfant». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού, μάθημα σολφές, το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση, με ερμηνευτές τους Πασχάλη, Μαριάννα Τόλι, Ρόμπερτ Ουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Να υπενθυμίσω ακόμα ότι το 1833 γεννήθηκε ο Γιωχάνες Μπραμς, γερμανός μουσουργός, από τους κυριότερους εκπροσώπους του ρομαντισμού. Το 1861 ο Ραμπιντανάθ Ταγκόρ, Ινδός ποιητής και φιλόσοφος. Και το 1919 η Εβίτα Περόν, σύζυγος του πρόεδρου της Αργεντινής Χουάν Περόν. Το 1941 ο James Fraser, σκοντέρος ανθρωπολόγος, συγγραφέας του μνημειώδους 12ου μου έργου «Ο Χρυσός Κλόνος», που διερευνά τη σχέση των μύθων όλου του κόσμου μεταξύ τους και την προέλευση των θρησκειών, φεύγει από αυτή τη ζωή. Το 1998 ο Άλαν Μακλίοντ Κόρμακ, νοτιοαφρικανός φυσικός βραβευμένος με Νόμπελ ιατρικής του 1979 για την ανάπτυξη του αξιονικού τομογράφου με χρήση υπολογιστή, φεύγει από τη ζωή και πεθαίνει το 2011 ο Σέβε Μπαλεστέρος, διάσημος Ισπανός γκόλφερ. Ορίστε. Έχουν και αυτοί και οι Αργεντινοί. Έχουν πολλούς που διακρίνονται σε αυτό το άθλημα του γκόλφ. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε τώρα ποιο τραγούδι μας προτείνει για σήμερα η Μαρία Δημητρίου.
1: Το τραγούδι.
2: Στις 7 Μαΐου του 1840 γεννήθηκε ο Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ο σημαντικότερος Ρώσος συνθέτης της ρομαντικής περίοδου και ένας από τους πιο δημοφιλείς όλων των εποχών. Αν και ανήκε στη γενιά των Ρώσων εθνικιστών συνθετών, κατάφερε να συνδυάσει τη ρωσική ψυχή και τα λαϊκά μοτίβα με τη δυτικοευρωπαϊκή συμφωνική παράδοση. Μεταξύ των πιο γνωστών του έργων είναι τα μπαλέτα, η Λίμνη των Κύκνων, η Ωραία Κοιμωμένη και ο Καριοθράφστης. Είναι εντυπωσιακό πως όλα είχαν αρνητικό. Κριτικές στην πρεμιέρα τους και απορρίφθηκαν από το κοινό. Το όνομα του Τσαϊκόφσκι έχει συνδεθεί με τη μουσική για μπαλέτο, αν και οι συμφωνίες, τα κονσέρτα, έργα για σόλο πιάνο, όπερες, κουαρτέτα, χοροδιακή μουσική και πολλές άλλες συνθέσεις του αποτελούν βασικό ρεπερτόριο της κλασικής μουσικής. Η προσωπική του ζωή δεν ήταν και η πιο ρόδινη και υπέφερε συχνά από κατάθλιψη, καθώς η εποχή και το περιβάλλον του στάθηκαν εμπόδιο στο να ζήσει όπως επιθυμούσε.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Αρχίζω με τον Αθηναϊκό. Καθημερινή, νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωρά το τράστιο ΣΤΑΣ με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Χανταϊός στοιχιώνει το MV Χόντιους. Η μεγάλη γιορτή της καινοτομίας επιστρέφει αντίστροφη μέτρηση για τα Παναθήναια. Έφυγε ο ρωματιστής του CNN, Ted Turner. Η στροφή Τραμπ γεννά ελπίδες. Αμερικανή σε ειδική αποστολή στην Αθήνα. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΒΒΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Η κλάδη με τη μεγαλύτερη αύξηση προσλήψεων. Κοινά φάρμακα μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας. Ρήτρε διαφυγής μόνο με ύφεση, λέει ο Πάολο Τζεντιλόνι. Τα νέα, λύση μέσω Πεκίνου στο Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσή και η επικείμενη επίσκεψη του Πρόεδρου των ΗΠΑ στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στην Τεχεράνη? Γιατί ο Βίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί, αισιόδοξοι αγορές για ειρήνευση. Μεταβιβάσεις ακινήτων σε 213 μέρες, γιατί παραμένει η Γολγοθάς η διαδικασία? Πώς να λύσετε το γρίφο παλιές κινήσεις λόγω ΚΟΚ? Ο ΠΚΠ σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Από τροχέα σοκάρει η συχνότητα εγκατάλειψη σημάτων. Αποστολή Μπιενάλε, αντιπολεμικές φωνές και οικολογική ανησυχία. Χανταϊός συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο. Ted Turner 1938-2026, αυτός που γύρισε σελίδα στα μίντια. Απογευματινή περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχειρότητα προκαλεί ερωτήματα, σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι? Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς, τριμερή σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν, lifting στο Ζάπιο, χαμένο το πρώτο match ball από τον ΠΑΟ, ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου, σκληρό παζάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκού Οίκου για τους δασμούς, θεωρίες συνωμοσίας με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας. 250.000 νέες συντάξεις ως τα τέλη του 2026, πρόωρη αναπληρωμή μνημονιακών χρεών ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, αύξηση 51% στις ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού. Εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα, πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί του 35 που παρατείνει το Ευρωκοινοβούλιο, μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Το 40% των πολιτών χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη. Πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμαλή. Ryanair, η αναχώρησή της από τη Θεσσαλονίκη εξεγείρει τους δημάρχους. Στενά του Ορμούς, διπλό φιάσκο, Τραμπ, διπλωματικό και επικοινωνιακό. Φωτιά σε εργοστάσιο της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης, το ξεχασμένο σκάνδαλο που θυμίζει ο ΠΚΠ. Ευρωλίγκα, κατώτερος των περιστάσεων. Ο Παναθηναϊκός λεφάνηκε ανέτοιμος να σκουπίσει τη Βαλένθια και παρατείνει την αγωνία. Champions League, πρόκριση για την ανώτερη Παρή. Λοιπόν, ριζοσπάστης με κουκουέ ισχυρό, προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Ψήφο στην πανσπουδαστική για σπουδές με δικαιώματα ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή. Διαμαρτυρία σήμερα στα δικαστήρια για τη δίκη Πύρου. Με κλειδί την ευελιξία και κριτήριο την παραγωγικότητα, συζήτηση για τετραμερή εργασία. Νέος κώδικας μετανάστευση, αντιδραστική μεταρρύθμιση που βάζει μετανάστες σε μεγαλύτερη ομοιρία. Στον αέρα εργαζόμενοι της Ryanair. 80 χρόνια Δουσουέ, αύριο εκδήλωση για τα χρόνια της θύελλας με το φακό του Μάνου Ζαχαρία. Πάω στον ελεύθερο τύπο, τα 6 σως για φορολόγητες μεταβιβάσεις. Τι ισχύει για κίνητα και χρήματα? Προτάσεις για να θεώρησε 30 άρθρα του συντάγματος. Τα λόγια, ο αφοπλισμός της Κρήτης. Νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους 6,9 δις τον Ιούνιο. Οι 4 νέες ευκαιρίες για ρυθμίσεις οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Μανιφέστο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Ανδρουλάκης πήγε με τοξικότητα σε άλλο επίπεδο. Έτοιμος να χρεοκοπήσει ξανά τη ΔΕΗ Τσίπρας από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμα
τη λέει αμαλίας. Το Ινστιτούτο προτείνει τη θέσπιση ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρική ενέργεια για όλα τα νοικοκυριά με στόχο τη μείωση του τελικού λογαριασμού 30-40%. Το Ποντίκι. Πόλεμο στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας. Για ποιου λόγου επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μετσοτάκη. Η πραγματική στόχη τη σύγκληση με τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ κυρίες που κάθονται και πίνουν καφέ και η μία δίνει το χέρι της και κάνει χειραψία με τον κύριο Τσίπρα και λέει ο κύριος Τσίπρας «Ξαναφέρνω την ελπίδα» και το απαντάει η άλλη κυρία που δεν κάνει χειραψία. «Να σε καλά, έλα, εμείς δύο φρέντο έχουμε παραγγείλει». Ναρκοπαίδια, κόμμα και δικαιοσύνη. Πώς τα στενά τορμούς επηρεάζουν τις κάλπες. ΣΥΡΙΖΑ, έντονες διεργασίες στη σκιά του μανιφέστου. Μέσα Ανατολή, 8-2 σενάρια πυρηνικής απειλής. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Πανστρατιά φορέων για να μην γυράει ενέργεια στη Θεσσαλονίκη. Τι αποφασίστηκε στη χθεσινή ευρεία σύσκεψη, συστήνεται επιτροπή και ζητούν διαπραγματεύσεις. Έκλεισε Αγγελούδη προς Ryanair, Fraport Greece, να καθίσει στο τραπέζι και να συνεχίσουν τη συζήτηση. Το κυκλοφοριακό νούμερο, ένα πρόβλημα σύμφωνα με έρευνα του ΕΒΕΘ. Μητσοτάκη, στα στενά του ορμούς πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Contra News. Τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη απόφαση εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο πόδι επιμελητήρια και φορείς Βορείου Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Mercosur. More ακού σου. Ήταν τα, πώς τα λένε, αυτά τα κοτόπουλα με τη σαλμονέλα που τα βρήκαν και τα σταμάτησαν. Και όλοι λένε βέβαια, ορίστε, ωραία συμφωνία υπογράψαμε. Λοιπόν, δεν λες που λειτουργεί ο ελεγκτικός μηχανισμός. Για μένα εκείνη η είδηση. Η Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, λέει ο Πιερακάκης. Ενωτικό μήνυμα από την πρόεδρο του Eurogroup. Μέτρα ανάσα για νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια, Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Μετασχηματίζεται ο ΙΕΦΚΑ, αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας κοινωνικής ασφάλειας στη χώρα. Τι δείχνει νέα έρευνα, μετά τα 40 έτη αποκτούν παιδιά πλέον οι Ελληνίδες. Σχηματίζεται ο ΙΕΦΚΑ, αλλάζει ριζικά ο τρόπος

Βουλευτές επικρατείας σε 30 σε πρώτη φάση απαγόρευση καθόδου κομμάτων για εκτροπές, εκλογές και σωκοματική δημοκρατία. Νέο άρθρο 86. Ο εισαγγελέας θα κάνει ποινική αξιολόγηση, η Βουλή θα αποφασίζει. Αυτά τα λέει η Εστία. Και να σας πω και την Δημοκρατία που γράφει «Ζωφερή αύξηση αυτοκτονίας, η ίστατη κραυγή των απελπισμένων. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία. Το 25 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο». Να τον χαίρονται, ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει βελνικές 6 χιλιόμετρα. Διπλό ράπισμα από Καραμαλή δεν πάει στο συνέδριο, Ρουκέτας για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Αναλγησία, λεφτά υπάρχουν για τους δανειστές, πληρώνουν πάλι πρόωρα 6,9 δις. Βουτιά στο πετρέλαιο κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για λήξη πολέμου, ερωτηματικό. Βαριά πρόστιμα, τέλος στις σπαστές αποδείξεις με μετρητά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάει και αυτή ήταν η Δημοκρατία. Μάλιστα, έρχομαι και στην Ναυτεμπορική που γράφει «Τι δίνει τροφή στο υπερπλεώνασμα 2025, αυξημένη φόρη λόγω και της ακρίβειας, αυξημένο πλεώνασμα, εύκα, μειωμένες δαπάνες». Το 44% του υπερπλεωνάσματος προήλθε από άμεση και έμεση φορολογία. LNG, εξηλεκτρισμός, εξοικονόμηση για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Το σχέδιο της Ελλάδας στην Κομισιόν. Επιτίμως διδάκτορας του ΕΚΠΑ, Ευάγγελος Βινιζέλος. Εχμές για οικονομία και αγροτική πολιτική του Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα και τις τοπικές μας εδώ εφημερίδες, τα τοπικά φύλλα. Θεσσαλία, διαρρήξει σε συνεργεία. Οι δράστες, πολλοί από τους οποίους φέρονται να είναι χρήστες ουσιών, κλέβουν υλικό και εργαλεία ενώ εισβάλλουν σε αυτοκίνητα πελετών για να κοιμηθούν. Ζητείται συντονισμένη δράση και για καθαρισμό εγκατελειμμένων κτηρίων. Δημιουργίες από ομάδα του πρώτου ΓΕΛ Βόλου στο σχολείο ο Αριστοτέλης Μπασδάνης. Οικαστική παρέμβαση με μηνύματα στο 5ο ΓΕΛ. Ζητούν άμεση κατάργηση του νέου μηνιαίου τέλους διασύνδεσης ΠΟΣ με ΑΔΕ. Λειτουργία νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον. Ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων σε Δήμο Ρήγα Φεραίου. Εικόνα εγκατάλειψη στο κημητήριο Αργαλαστής. Εντοπίστηκαν 32 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και νήπια. Βανδαλισμοί και συνθήματα στο Δημαρχείο Βόλου. Δεκάδες μονάδες αίματος σε θελοντική αιμοδοσία. Η κίνδυνη για τη δημοκρατία και η ανάγκη συλλογικής δράσης. Προς παραχώρηση χώρων της Παιδόπολης στο Σύλλογο Ατόμων με Αυτισμό. Αυτά από την Θεσσαλία. Η Μαγνησία γράφει «Εφιάλτης χωρίς τέλος για παντρεμένη μητέρα». Ο πρώην σύντροφος την παρακολουθούσε επίμονα επί χρόνια, προκαλώντας της φόβο. Καθηγήτρια σκόνταψε σίδερο από ξυλωμένο παγκάκι και θα αποζημιωθεί με 10.500 ευρώ από το Δήμο Βόλου. Μια γροθιά για τη δομή αυτισμού στη Μαγνησία. Δικαστικά καταμπέω φιλοζωικές για τις δηλώσεις περί ευθενασίας αδεσπότων. Πέθανε ο θρηλυκός βολιώτης επιχειρηματίας Πανταζίδης, είχε αφήσει εποχή με το Club Sanitarium. Νύχτα τρόμου στο νότιο πύλιο, καραβιά 32 μεταναστών ξεβράστηκε σε παραλία. Κάρκα στο ράδιο 1, μην οδηγούν πατίνια παιδιά κάτω των 15, ο εσταυρωμένος του Βόλου και το θαύμα της προσφοράς. Άλλο θέμα. Και να σας πω επίσης και τον ταχυδρόμο που γράφει «Επεισόδια και προσαγωγές, ολονύκτη αστυνομική επιχείρηση στο Βόλο, στον απόϊχο εισβολή σε ημερίδα φοιτητών της Γεωπονικής στο Δημαρχείο διαλύοντάς την. Ντούμε πανό, κουκούλες και συνθήματα και συνέχεια ανθρωποκυνηγητό. Νέα καραβιά μεταναστών νηστική για 10 μέρες. Τους παράτησαν σε ακτή του Νοτίου Πηλίου. 40χρονος έσπηρε φόβο στη Νέα Ιωνία. ΣΔΙΒ, μεγάλες πρωτιές για Γνουσιώτη και Σκοτίδη. Αποτύχει, αποφεύθηκε σύγκρουση ασθενοφόρου με άλλο όχημα. Ασφυξία για παραγωγούς, καλλιεργούμε με δανεικά. Και υπόθεση ούτε σε Άρλεκιν, ξεδιπλώθηκε στα δικαστήρια του Βόλου. Εξωσυζυγική σχέση με άστεγο και η καταγγελία για στόκινγκ από τον σύζυγο που οδήγησε σε καταδίκη. Μάλιστα. Τι ωραία περνάμε στα σεξοχάς. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Για το θέμα που ακούσατε να το έχει και πρώτο θέμα, ο ταχυδρόμος, αυτό που έγινε χθες και παρεμποδίστηκε μια εκδήλωση που ήταν να γίνει στο Δημαρχείο. Βλέπω εδώ ανακοινώσεις, έχουν έρθει στο mail, τι από το Δήμο Βόλο, από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Τι είναι αυτή εδώ πέρα, αυτές είναι οι αριστερές κινήσεις και αυτοί έχουν στείλει ανακοινώσεις. Τι έγινε ρε παιδιά? Ο χαμός λέει έγινε. Ήταν να γίνει μια εκδήλωση στο Δημαρχείο. Ξέρω, κάτι αφορούσε η γεωπονία, τη διοργάνωση τέλος πάντων. Γεωπονία, φυτική παραγωγή και αγροτικό περιβάλλον. Τελικά διακόπηκε πριν καν ξεκινήσει. Και τι έγινε ακριβώς? Πήγαν λέει φοιτητές διάφοροι και οι οποίοι ύψωσαν πανό που έλεγαν ότι δεν έπρεπε να διακοπεί τέλος πάντων η μερίδα. Κάποια σχέση του Δημάρχου και του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με εταιρείες στον αγροτικό χώρο, οι οποίες έχουν σχέση και με αυτές τις εταιρείες που τέλος πάντων στηρίζουν το Ισραήλ και στα αυτά που κάνει και κάτι τέτοια. Έγραψαν και συνθήματα στους στίχους, έγινε χαμός. Και να πούμε, ακυρώθηκε βέβαια και η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί. Και τι άλλο έγινε? Και μετά έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι και οι αστυνομικοί πήγαν λέει στη λέσχη εργαζομένων και νεολαίων στον πεζόδρομο της Μεταμορφώσεως, όπου εκεί είχαν βρει καταφύγιο οι άνθρωποι που έκαναν την κινητοποίηση μέσα στο Δημαρχείο ή τέλος πάντων κάποιοι από αυτούς. Ήρθαν δυνάμεις από Λάρισα, από Τρίχκαλα για να ενισχύσουν το Βόλο, έτσι. Και υπήρχαν και διαδηλωτές έξω από τους αστυνομικούς, δηλαδή που ήθελαν να στηρίξουν αυτούς που ήταν μέσα στη λέσχη. Και γενικά ανθρωποκυνηγητό, ο ένας έψαχνε τον άλλον, τον καταδίω. Χαμός έγινε τέλος πάντων, πολλές προσαγωγές. Εδώ ο ταχυδρόμος γράφει για 50, έτσι. Χαμός. Τώρα να σας πω λίγο τι λένε. Τι λες? 7, εδώ 50 λέει. Τι να σου πω τώρα, πως δεν ήμουν εκεί πέρα. Σου λέω τι λέει ο ταχυδρόμος τώρα, παιδιά. Εντάξει, και λίγα πράγματα που διάβασα χθες το βράδυ από τα διάφορα που γράφαν στα site. Λοιπόν, τι λένε οι ανακοινώσεις? Ο Δήμος Βόλου. Για το απογευματινό συμβάν, λέει, εκδόθηκε ανακοίνωση. Τι λέει? Στη διάρκεια εκδήλωσης φοιτητών στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου, που τους παραχωρήθηκε μετά από αίτησή τους, μια ομάδα εξ αυτών, με κοινό χαρακτηριστικό τη δειλία όπως οι κουκούλες που φορούσαν, μαρτυρούν την απλησιά και τη φασίζουσα αντικοινωνική νοοτροπία. Προέβησαν σε βανδαλισμούς, ρυπαίνοντας το χώρο περισσότερο και από την παρουσία τους με αναγραφή συνθημάτων. Δεν σεβάστηκαν το χώρο, ούτε το γεγονός ότι αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των πολιτών. Καταδικάζουμε την ΕΕΘΗ και επονίδησε αυτή η πράξη και καλούμε όλους τους πολίτες, φορείς και τις δημοτικές παρατάξεις να αντιδράσουν αναλόγως. Τώρα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, αυτή νομίζω την είχε στείλει πολύ πιο νωρίς την ανακοίνωση, με αφορμή την ημερίδα, ναι. Λέει, στην ημερίδα προσκλήθηκαν μια σειρά επιχειρήσεις μεγαθύρια του αγροτικού τομέα που δραστηριοποιούνται δίπλα στους αγροτοβιομηχάνους και τους μεγαλοπαραγωγούς που ενισχύονται σταθερά από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκφράζεται μέσα από την ΚΑΠ. Η παρουσία του Δημάρχου Βόλου και του πρώην Πρίτανη αποδεικνύει ότι δεν θα μπορούσε να έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη Δημοτική Αρχή, που διαχρονικά στηρίζει τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και τις business τους στην περιοχή, αλλά ούτε και σε όσους έχουν διαλέξει να θέτουν τις επιστημονικές τους γνώσεις για να υπηρετούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Λοιπόν, και μετά οι αριστερές κινήσεις, λέει, ξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία καταγγέλνουν τις στοχευμένες εκδικητικές προσαγωγές νεολαίων αγωνιστών μετά το τέλος μαζικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, την κατάπτυστη εκδήλωση της Δάπνου Δουφουκού στο Δημαρχείο του Βόλου. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε πάνω από 10 προσαγωγές αγωνιστών του χώρου της ΑΤΑΚ και μέλη φοιτητικών συλλόγων έξω από το πολιτικό χώρο της Λέσχης Εργαζομένων. Η επέμβαση αστυνομία στη Λέσχη Εργαζομένων ήρθε μερικές ώρες μετά το μπλοκάρισμα της εκδήλωσης της Δάπνου Δουφουκού στο Δημαρχείο. Από φοιτητικούς συλλόγους, φοιτητικά σχήματα της αριστεράς, την πρωτοβουλία αναρχικών φοιτητών Βόλου και το συντονισμό συλλογικοτήτων. Να αφαιθούν ελεύθεροι όσοι προσαχθές, να μην επιβληθεί οποιαδήποτε κατηγορία το αίτημα του φοιτητικού κινήματος. Για να δούμε σήμερα τι θα γίνει με αυτό, γιατί κάποιοι σίγουρα, αν συνελήφθησαν, γιατί άλλο προσαγωγή, άλλο σύλληψη, θα τους πάνε και στο αυτόφορο. Ναι, τους συνέλαβαν τους τέσσερις. Α, ναι, έχουν δικαστήριο οι τέσσερις. Α, μάλιστα, να ορίστε, ο Παναγιώτης είναι πιο ενημερωμένος από μένα. Απλά από αυτού. Α, κανείς δεν φορούσε. Γιατί αλλιώς πώς, άμα φορούσε δεν θα ξέραν ποιοι ήταν, ρε Παναγιώτη, πώς τους συλλάβουν. Λοιπόν, Πάμε τώρα στους άλλους, στους μετανάστες που ήρθαν χθες, που τους έφερε μάλλον χθες κάποιος δουλέμπορος, 32, σε μια παραλία του Πηλίου. Και μέχρι το βράδυ που τους έφεραν εδώ στο λιμάνι γινόταν προσπάθειες αυτοί οι άνθρωποι που ήταν νηστικοί, λέει, για μέρες. Μετά λέγε αυτά ο Χριστόφορος που πήγε, ο Χρυσόστομος, ο Τρίμης, ο συνάδελφος που πήγε από κοντά. Φιλοξενήθηκαν, λέει, χθες το βράδυ σε χώρο του εμπορικού λιμανιού, όπου τους μετέφεραν 17 γυναίκες, μία εκ των οποίων είναι έγκυος, καθώς και δύο μικρά παιδιά. Είναι οικογένειες αλλά και μεμονωμένα άτομα, όλοι νεαρής ηλικίας, κυρίως Αφγανοί και ορισμένοι από το Ιράν, όπως τουλάχιστον είπαν οι ίδιοι. Αρχικά λέει, τους πήγαν κοντά στο νεοχώρι και συνέχεια στο εμπορικό λιμάνι. Μίλησε ο Χρυσόστομος με τον κύριο Ηλιοπλού της λέξης ειδικών δυνάμεων, που από την αρχή αυτοί οι άνθρωποι που ενημερώθηκαν ότι συμβαίνει αυτό, τέλος πάντων, να οργανώσουν το χώρο εκεί στο λιμεναρχείο με κουβέρτες, με διάφορα, τέλος πάντων, για να τους φιλοξενήσουν. Για να ακούσουμε τι του είπε ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Κύριε Ηλιόπουλε, πέφτατε ως μέλος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων να συνδράμετε για την φροντίδα αυτών των ατόμων που βρέθηκαν σήμερα στο Νότιο Πήλιο.
2: Ακριβώς λίγο μετά τις 7 το πρωί είχα ενημέρωση από το Λιμεναρχείο Βόλου, όπως γίνεται κάθε φορά όταν χρειάζεται να βοηθήσουμε. Με ενημερώσαν ότι 32 άτομα λαθρομετανάστες είχαν βγει στο Ανατολικό Πήλιο και ήταν σε διαδικασία να μεταφερθούν στην περιοχή του Βόλου. Αυτομάτως εμείς ενεργοποιηθήκαμε για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε τα κτηνοσκεπάσματα που θα χρειαστούν για το βράδυ, να κοιμηθούν οι άνθρωποι σε κάποιο χώρο που έχει το λιμεναρχείο, νερά, φαγητά και είδη υγιεινής που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον τη μία μέρα που θα μείνουν εδώ, από ό,τι ξέρω. Όταν φτάσαμε εδώ πριν το μεσημέρι, ενημερωθήκαμε πάλι, πήγαμε στο χώρο, παραδώσαμε τα πράγματα και ό,τι άλλο μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τουλάχιστον αυτή τη μία μέρα που θα μείνουν εδώ πέρα να έχουν οι άνθρωποι να φάνε, ασχέτως από πού ήρθαν και τι γίνεται. Έπρεπε σαν.
1: Είναι άνδρες, γυναίκες και παιδιά, έτσι.
2: Ναι, είναι 32 άτομα, είναι μισή-μισή άντρες και γυναίκες και δύο μικρά παιδιά. Κάποιοι είναι οικογένειες, κάποιοι είναι μοναχικά άτομα, νέα άτομα γενικώς, δεν υπάρχουν μεγάλοι.
1: Από πού?
2: Οι περισσότεροι είναι από το Αφγανιστάν, από ό,τι μάθαμε, και από το Ιράν. Είναι με άνθρωποι, εντάξει, με τους που δώσαμε το φαγητό το μεσημέρι, από ό,τι είδα, φάγανε με πολύ όρεξη, γιατί από ό,τι μάθαμε ήταν δύο μέρες νηστικοί.
1: Σας είπαν από πού ήρθα?
2: Όχι, εγώ δεν ανακατεύτηκα, ούτε επικοινωνώ ποτέ με τους ανθρώπους. Άλλωστε υπάρχει εκεί πέρα διερμηνέας, ο οποίος κανονίζει όλη τη δουλειά. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, προσφέρουμε μέχρι εκεί που μπορούμε να προσφέρουμε και από εκεί πέρα δεν ανακατευόμαστε, γιατί δεν είναι ο ρόλος μας και ούτε πρέπει να ανακατευόμαστε.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, η επικαιρότητα βέβαια είναι τελείως διαφορετική. Εγώ είχα κανονίσει να μιλήσω σήμερα με τον κύριο Σαρούκο, τον προϊστάμενο του Ελέγχου Επιθεωρήσεων και Τουριστικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας. Σας φάβγαμε λίγο από το χρόνο σας για να πούμε τι έγινε χθες, κύριε Σαρούκο, αλλά είναι σημαντικά αυτά που συμβαίνουν. Πάντως ο κόσμος φαίνεται γενικώς να είναι, θα το πω εγώ, κι ας μην έπρεπε να το πω έτσι, στα κάγκελα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εννοείται ότι η επικαιρότητα προηγείται.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο πώς βλέπετε τα πράγματα. Δηλαδή, πού πάμε? Φαίνεται μια προοπτική ότι ίσως και να υπάρξει ειρήνη, αλλά έχουν γίνει τόσα πράγματα τα οποία προβληματίζουν με τις αυξήσεις, ειδικά στα θέματα ενέργειας που είχαμε και πριν τον πόλεμο αυτό και τώρα με αυτό που γίνεται, έχει την αίσθηση ότι ο τουρισμός είναι αυτός που θα φάει τη μεγαλύτερη, πώς το λένε, το μεγαλύτερο κύμα αντιδράσεων, γιατί ο κόσμος, δεν ξέρω, προγραμματίζει να σηκωθεί, να φύγει, να κάνει διακοπές εν μέσω τέτοιων καταστάσεων. Τι να πω?
1: Κοιτάξτε, ο τουρισμός, όπως και ένα χωράφι, θέλει όργωμα. Ο τουρισμός θέλει καλή θετική ψυχολογία, τόσο από πλευράς του εργαζόμενου, τόσο από πλευράς του επιχειρηματία, όσο κυρίως από πλευράς των επισκεπτών, από πλευράς του κοινού. Η ψυχολογία, η καλή, θα πρέπει να βασίζεται κιόλας βεβαίως στην ιδιογραφία, βεβαίως σε αυτά τα οποία ακούει, και η ψυχολογία είναι και θέμα εισοδηματικής δύναμης. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια χρονιά η οποία ξεκινάει ή ξεκίνησε μάλλον, μια θερινή περίοδος μάλλον και όχι μια χρονιά, μια θερινή περίοδος η οποία ξεκίνησε κάπως δύσκολα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ξεκινάει μια θερινή περίοδος η οποία έχει μπροστά της εμπόδια τα οποία δείχνουν ότι θα επηρεάσουν τις διεθνείς μας αφήξεις. Μένει να δούμε σε τι ποσοστό. Πιθανότατα να έχουμε τα ίδια νούμερα με πέρσι. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα, ακόμα και ελαφρώς αυξημένα, αλλά αυτό σαν νούμερα, όχι σαν έσοδο. Εκεί έχουμε ένα θέμα. Ναι. Και τώρα εδώ, σαν περιοχή, σαν Θεσσαλία, θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας έναν πολύ μεγάλο προβληματισμό, γιατί η Θεσσαλία σε ένα ποσοστό πάνω από το 70% στηρίζεται στον οδικό τουρισμό. Ο οδικός τουρισμός στηρίζεται στα ορυκτά καύσιμα. Τα ορυκτά καύσιμα βγαίνουν από τα ύκατα της γης και έχουν εκτιναχθεί στο Θεό. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει ένα ακόμα εμπόδιο. Πιθανόν βέβαια από την άλλη, αυτό μένει να δούμε πώς θα το ερμηνεύσει ο κόσμος, γιατί είναι ακόμα αρχές Μαΐου, μένει να δούμε τα πατή ουσιαστικά του κοινού μας. Μένει να δούμε λοιπόν εάν θα είμαστε μια εναλλακτική, πιο προσιτή, οδική, φθηνότερη λύση από τα επίσης ακριβά και ενδεχομένως ακόμα πιο ακριβά ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Άρα είναι λίγο μια περίεργη κατάσταση, είναι λίγο ένας οικονομικός και κοινωνικός κυκλώνας, και η λήψη απόφασης για διενέργεια μιας τουριστικής δραστηριότητας, αντιλαμβάνεστε πως υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του καθένα μας, είναι μια επιθυμία, είναι μια κοινωνική ανάγκη. Μένει να δούμε όμως αν αυτή συμφωνεί με αυτό το οποίο αντέχει το βαλάντιο. Μην ξεχνάμε πως πέρσι περίπου το 40% τουλάχιστον των Ελλήνων δυσκολεύτηκε να πάει έστω και 3 μέρες κάπου.
0: Ναι. Γι' αυτό λέω ότι τι θα γίνει φέτος, δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ποιος είχε σήμερα. Στα κοινωνικά δίκτυα έβλεπα, που δεν ξέρω κιόλας και αν είναι και αλήθεια όλα αυτά. Δεν ψάχνω όλες τις φωτογραφίες είναι αληθινές, αλλά έδειχνε, ξέρω εγώ, σε κάποια μέρη της Ιταλίας, γνωστά τουριστικά, που ήδη έχουν κόσμο, και τα δικά μας τα νησιά, ενώ τα δικά μας τα νησιά αυτά που έχουν κόσμο όχι μόνο την καλοκαιρινή περίοδο, ας πούμε, Μύκονος, ξέρω εγώ, Κος, Ρόδος, ποιο άλλο να πούμε τώρα, Σαντορίνη, ξέρω εγώ. Αυτά είχαν κόσμο και τώρα, είχε αρχίσει ήδη κίνηση και μας λέει είναι άδεια. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Κοιτάξτε, η Σαντορίνη και η Μύκονος, γενικά εδώ και πρέπει να είναι η τρίτη τουριστική περίοδος που έχουν μπει, αν θέλετε, στο μάτι του κυκλώνα όσον αφορά τις ροές επισκεπτών, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και ίσως μερικές φορές με μια χερεκακία. Για ποιο λόγο? γιατί επίσης υπάρχει υποψία ή αν θέλετε η εντός εισαγωγικών ικανοποίηση ότι επιτέλους πληρώνουν το τίμημα της υπερτιμολόγησής τους. Βέβαια, από την άλλη, ξεχνάμε ότι είναι δύο σημειοφόροι του ελληνικού τουριστικού προϊόντος που διαμορφώνουν και όλους τους υπόλοιπους που ακολουθούν μεταξύ αυτών και εμάς.
0: Ναι.
1: Όμως, αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσει σαν χώρα, σαν τουριστική οικονομία και σαν πολιτική, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή από δύο καλές παραδοσιακές μας αγορές έχουμε κάποιες τάσεις υποχώρησης. Δηλαδή, βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, η αγορά της Γερμανίας έχει αυτή τη στιγμή μια υποχώρηση περίπου 8-9%. Δεν είναι αμεληταίο, είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Η αγορά της Γαλλίας επίσης είναι πολύ συγκρατημένες οι κρατήσεις με μια αναβλητικότητα η οποία ξεπερνάει το 10%. Άρα και ένα ποσοστό από αυτά, τα νούμερα που σας είπα,
0: ναι,
1: μεταφέρεται δυτικότερα στη Μεσόγειο. Επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας βάλει σε μια δεύτερη σκέψη για το πώς θα αντιμετωπίσουμε σαν χώρα. Εξακολουθούμε να έχουμε υψηλή ζήτηση από άλλες αγορές, και παραδοσιακές αλλά και αναδυόμενες, και ενδεχομένως το τελικό νούμερο, σας λέω, να είναι το ίδιο ή ελαφρώς μεγαλύτερο από πέρσι. Βέβαια, έχουμε άλλες καμπύλες, άλλες διακυμάνσεις, άλλα ποσοστά αυξομοίωσης, ναι, θα έχουμε, για παράδειγμα, σε κάποια νησιά. Εμείς είμαστε δυστυχώς εγκλωβισμένοι, και το λέω δυστυχώς γιατί κυνηγάμε την ουρά μας δεκαετίες τώρα στην Θεσσαλία, σε ένα ποσοστό 1,8% της οικονομικής τουριστικής πίτας.
0: Ναι. Ωραία. Άρα πρέπει να αναλυθούν κάποιες πρωτοβουλίες για να στραφεί αυτό το κλίμα.
1: Σίγουρα θα πρέπει, κοιτάξτε, πρωτοβουλίες οπωσδήποτε πρέπει να αναλυθούν, και πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν να κάνουν γι' αυτό και με την προβολή της χώρας και με ένα διεθνές branding. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, και το λέω και εγώ σαν υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού και με την όποια διοικητική μου ιδιότητα, δεν είμαι χαρούμενος για το γεγονός ότι η χώρα στερείται αυτή τη στιγμή μιας στρατηγικής πολιτικής. Στερείται μάλλον μιας διαφημιστικής πολιτικής όπως έχουν όλες οι χώρες. Δεν έχουμε ένα branding. Δεν έχουμε αυτό το οποίο εκεί έξω, στην καθοβουλημένη, με συγχωρείτε, λέμε σλόγγαν. Δεν υπάρχει. Είμαστε δεύτερη χρονιά που αυτή τη στιγμή στερούμαστε κάτι δομικό. Όταν οι χώρες υπόλοιπες της Μεσογείου αυτό το πρόβλημα το έχουν ξεπεράσει ήδη. Είναι αδιανόητο, ανήκουστο για τον υπερήφανα 10ο μεγαλύτερο τουριστικό προορισμό σε όλο τον κόσμο. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό.
0: Μάλιστα, κύριε Σαροκοτίο. Είμαστε 8 η ώρα. Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το Ιράν έχει μία εβδομάδα για να καταλήξει σε συμφωνία. Σε άλλη συνέντευξη, ανέφερε πως η συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι του στην Κίνα. Προειδοποίησε ότι στην αντίθετη περίπτωση οι βομβαρδισμοί θα είναι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας, κατηγόρησε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου εκτίμησε πως η Ουάσιγκτον επιδιώκει την παράδοση της Τεχεράνης εφαρμόζοντας νέα στρατηγική με σκοπό να καταστραφεί η συνοχή της χώρας. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαέ, ανέφερε ότι η χώρα του εξετάζει ακόμη το σχέδιο και την πρόταση των Αμερικανών. Στο μεταξύ, το Ιράν δηλώνει ότι τα λιμάνια του μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά του Ορμούζ μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες στη Wall Street, ενισχυμένοι από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 101 δολάρια το βαρέλι. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, καθώς και ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα, μεταξύ των τραυματιών γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το πλοίο αναμένεται να ελιμενιστεί στην Τενερίφη, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε το πράσινο φως κάνοντας λόγο για ηθική υποχρέωση της χώρας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος του ιού εξαιρετικά σπάνιο ενδέχεται να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 3 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ειδικά αεροσκάφη σε Ολλανδία και Γερμανία, ενώ 23 επιβάτες έφυγαν από το κρουαζιερόπλοιο χωρίς να ελεγχθούν. 2 άτομα νοσηλεύονται σε Ελβετία και Νότια Αφρική. 1 κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και στη Γαλλία. 2 Βρετανοί επιβάτες βρίσκονται σε καραντίνα και ζευγάρι από την Ολλανδία που έχασε τη ζωή του είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Στις 11 η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα παρουσιαστεί μια πρόταση για 30 άρθρα αποτελώντας σύνθεση των σκέψεων του Πρωθυπουργού και των προτάσεων των βουλευτών. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θεσμικά θέματα όπως η συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία έχει γίνει πολλή δουλειά, και θα την συνοψίσει ο επικεφαλής της αρμόδιας ομάδας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Κρήτη. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ διώξεις για συνέργεια σκήθηκαν στη σύζυγό του. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
7: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
9: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
10: Προτάσεις αγοράς.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες φίλοι, με τα βλέμμα στην πόλη, και πάμε να συναντήσουμε τώρα τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Οντόπουλο, καθώς να πω ότι ο Εμπορικός Σύλλογος εκφράζει την αντίθεσή του στην επιβολή νέου μηνιαίου τέλους για τη συνδιασύνδεση των ΠΟΣ με την ΑΔΕ. Δεν ήταν αυτά διασυνδεδεμένα, τώρα διασυνδέονται με την ΑΔΕ. Κύριε Οντόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Διασυνδεδεμένα ήταν. Τέλος, λέγανε από τη δική μας τη μεριά, ήταν διασυνδεδεμένα και πληρώσαμε αδρά προκειμένου να γίνει αυτή η διασύνδεση. Και ακόμα συνεχίζουμε να πληρώνουμε προμήθειες για τα POS και γενικότερα για να κάνουμε χρήση όλων αυτών των προγραμμάτων που απαιτεί η νομοθεσία και η ΑΔΕ. Το θέμα όμως είναι ότι πέρα από τη δική μας σύνδεση με την ΑΔΕ, τα POS, τα οποία τα χειρίζονται συγκεκριμένες εταιρείες που συνεργάζονται με τις τράπεζες, εμφανίσαν ένα τέλος, όπως αναφέρουν, τέλος διασύνδεσης με την ΑΔΕ. Ότι δηλαδή οι ίδιες οι εταιρείες που συνδέονται με την ΑΔΕ μας επιβάλλουν ένα τέλος μηνιαίο για να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Το οποίο το χαρακτηρίζουν σαν κόστος διασύνδεσης POS, το οποίο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι από τη στιγμή που μία φορά διασυνδέεται η συγκεκριμένη εταιρεία με την ΑΔΕ, η ίδια εταιρεία αυτή πληρώνει έναν προγραμματιστή προκειμένου να κάνει τη διασύνδεση και η διασύνδεση ολοκληρώνεται και μένει μετά μόνιμη. Είναι, και το παράλογο είναι ότι αυτό το κόστος το επιβάλλει κάθε μήνα, μηνιαίως. Δηλαδή, ναι, η ανάγκη έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι κάθε μήνα ζητάει κάποιος, μια εταιρεία, ένα ποσό της τάξης των 4 σχεδόν ευρώ, είναι 3,96 χρέωση, η οποία εμφανίστηκε στα εξτρέ των τραπεζών, για να υπάρχει διασυνδεδεμένο το POS, καταλαβαίνετε ότι είναι εκπληκτικό, είναι καταχρηστικό. Και καλούμε τις εταιρείες να απορροφήσουν αυτό το κόστος, όπως ακριβώς έχουμε απορροφήσει εμείς κόστη. Όταν έρχεται κάποιος πελάτης στο δικό μου το κατάστημα, σε οποιοδήποτε εμπορικό κατάστημα, δεν λέει ότι ξέρεις το αγαθό αυτό κοστίζει 10 ευρώ που θέλεις να αγοράσεις και θα σου βάλουμε και ακόμα ένα ευρώ γιατί διασυνδέσαμε τα POS και ακόμα ένα ευρώ γιατί διασυνδέσαμε τα. Ετοιμάσαμε τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, τα βιβλία, τα οποία όλα αυτά μας κόστησαν. Οπότε τους καλούμε να το απορροφήσουν. Εμφανιστείτε να δείτε τις χρεώσεις. Και σε συναδέλφους που έχουν δύο POS, καταλαβαίνετε ότι είναι ας πούμε 8 ευρώ μηνιαίως, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται από τον επαγγελματία. Εμείς αποστείλαμε σχετική επιστολή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το εξετάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, και καλούμε να ανακαλέσουν τη συγκεκριμένη χρέωση.
0: Ναι. Αυτό πότε άρχισε να σας το χρεώνουν? Δηλαδή η διασύνδεση μία φορά που πληρώσατε πότε έγινε? Πριν ένα χρόνο, πριν μήνες, πότε?
1: Η διασύνδεση που πληρώσαμε εμείς μία φορά πριν αφορούσε τα λογισμικά προκειμένου να συνδεθούμε εμείς. Αυτή η χρέωση είναι της εταιρείας.
0: Ναι, το κατάλαβα, που, λέω πότε έγινε αυτή η αρχική η δική σας τη σύνδεση με την
1: ΑΔΕ. Πριν από δύο χρόνια.
0: Πριν από δύο χρόνια.
1: Πριν 1,5 χρόνο διασυνδέθηκαν τα POS.
0: Ωραία. Και μέχρι τότε δούλευαν όλα κανονικά με την ΑΔΕ. Είστε συνδεδεμένοι, κόβατε και τις αποδείξεις, νομίζω, άμεσα από εκεί κάποιοι ή όχι?
1: Τόσο εμείς ήμασταν διασυνδεδεμένοι, όσο και αυτές οι εταιρείες. Και αποφασίσαν μετά από δύο χρόνια να εμφανίσουν ένα τέλος, ένα κόστος διασύνδεσης.
0: Ναι. Εμφάνισαν και άλλα πράγματα, όχι μόνο αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι εμείς, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής. Εμείς σε κάθε συναλλαγή που γίνεται μέσω POS αποδίδουμε μια προμήθεια στην τράπεζα, η οποία κυμαίνεται από 0,8% της συναλλαγής έως και 2%. Αυτή είναι η προμήθεια, ανάλογα βέβαια με την κάθε τραπεζική, με τη θέση του πελάτη, την οικονομική θέση του πελάτη. Από εκεί και πέρα όμως πληρώνουμε και μηνιαίες. Πληρώνουμε και ένα ενίκιο για τα POS τα οποία έχουμε, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις είναι 10 ευρώ το μήνα. Άλλοι το αγοράζουν το POS, το πληρώνουν FAPAX. Οπότε όλα αυτά είναι κόστη. Και τώρα να προσθεθεί και αυτό το τέλος. Ναι. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σεβαστό ποσό για κάποιον, δηλαδή οι δύο POS, γιατί περισσότερες επιχειρήσεις δεν περιορίζεται μόνο σε ένα POS, ενδεχομένως έχουν και από άλλη τράπεζα, γιατί υπάρχει συνεργασία και, γενικότερα και με άλλες τράπεζες. Δηλαδή θα βγαίνει ένα ποσό της 100 ευρώ το χρόνο για κάτι το οποίο υποτίθεται ότι έχει, για μια διασύνδεση που έχει ολοκληρωθεί, έχει πληρωθεί και εμφανίζεται 2 χρόνια μετά, 1,5 χρόνο μετά.
0: Ναι. Καλό είναι γενικά κι εσείς να υποθέτω και θα το κάνετε και το έχετε κάνει ήδη, δεν ξέρω, να ενημερωθείτε ακριβώς τι έχει συμβεί και για ποιο λόγο το κράτος επιτρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Οι ενημέρωση που είχαμε από τις συστημικές τράπεζες, γιατί αυτό αφορά συστημικές τράπεζες, είναι ότι δεν είναι ένα τέλος των ιδίων των τραπεζών, είναι των εταιριών βέβαια.
0: Με ποιος έβαλε τις εταιρείες στο παιχνίδι είναι το θέμα. Γιατί τις έβαλε. Αυτό λέω εγώ. Νομίζω είναι απλό, δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε και πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντόπουλε. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

0: Λοιπόν, για να δούμε όμως, γιατί προσπαθούσα να μάθω τι ακριβώς έγινε χθες. Διαβάσαμε τις ανακοινώσεις σε κατέρωθον από εδώ από εκεί, είδαμε για τα ρεπορτάζ, αλλά ο κύριος Αργύρης Παπαθανασίου είναι ένας από τους ανθρώπους που ήταν εκεί από την αρχή μέχρι το τέλος. Και μάλιστα να σας πω ότι στις 9 θα πάνε στα δικαστήρια και αυτούς τελικά που συνέλαβαν, γιατί κάποιες προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Κύριε Παπαθανασίου, καλή σας μέρα.
1: Είμαι μέχρι το Σεπτέμβρη δάσκαλος, συνταξιούχος δάσκαλος.
0: Ωραία.
1: Μετά γινόταν μια εκδήλωση στο Δημαρχείο.
0: Ναι.
1: Υπεράσπιση της Νέας Γεωργίας εντός εισαγωγικών. Και συμμετείχαν άνθρωποι του Πανεπιστημίου, άνθρωποι που στηρίζουν το Ισραήλ, η γενοκτονία που κάνει κλπ. Κλπ. Αυτή η παρέμβαση ανέβηκε και σε μέσα, είχαν και κανάλια που ήταν ενημερωθήκατε.
0: Ναι, αυτά τα είδαμε, ναι, που έγιναν εκεί.
1: Απέτυχε από την Δάπνο Δουφουκού, ας πούμε, και από, από τις κυβερνητικές παρατάξεις όλες. Όσοι ήταν εκεί, με έναν τρόπο παρακολουθήθηκαν από την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Και ενώ αποχωρήσαμε χωρίς να έχουμε κανένα θέμα κλπ. Έγινε μετά, ας πούμε, ένας περιορισμός έξω από τη λέσχη εργαζομένων και νεολαίας επί της μεταμορφώσεως, κάτω από την εκκλησία.
0: Mm-hmm.
1: Κλείσαν όλοι οι δρόμοι και δεν επιτρέπονταν με έναν τρόπο να φύγει ο κόσμος από εκεί, γιατί απειλούνταν με προσαγωγές κλπ. Κλπ. Όσοι ήμασταν εκεί, εγώ είμαι ένας από τους 9 που κάναν προσαγωγή, ήμασταν και για συμπαράσταση και μετά από την εκδήλωση αυτή στο Δημαρχείο, μας κάναν προσαγωγή. Μας πήγαν στο τμήμα, μας κρατήσαν κανένα τρίωρο, mm-hmm. είπαν ότι θα διασταυρώσουν τα στοιχεία μας κλπ. Παρόλο που τους επιδείξαμε ταυτότητες, ιστορίες, ένα τ' άλλο. Σκεφτείτε, κάποιος από τους 9 από εμάς ήταν απλά διερχόμενος από εκεί και τον αρπάξαν γι' αυτόν.
0: Ναι.
1: Ενώ φάγαμε αυτό το τρίωρο, 4 από εμάς, από τους 9 που προσήγαγαν, τους μετατρέψαν σε συλλήψεις.
0: Ναι.
1: Η κατηγορία ακόμα δεν ξέρω πώς θα ολοκληρωθεί κλπ.
0: Ναι.
1: Επειδή έγινε μήνυση για κάποια δράση που έγινε στην αίθουσα.
0: Τους, από την πλευρά του Δήμου έγινε μήνυση δηλαδή, για αυτά που έγιναν στην αίθουσα δηλαδή. Για τα συνθήματα υποθέτω, ναι, που γράφτηκαν.
1: Ναι. Ναι. Για το βράδυ εμείς ήμασταν πάνω στη διεύθυνση. Δεν,
0: ναι,
1: μετά
0: ναι.
1: την 11.30 ετοιμάχαμε. 12 πόσο πήγε κλπ. Λοιπόν, μετατραπήκαν για συνέργεια. Επειδή είναι σίγουρο τα παιδιά που κρατάνε είναι οργανωμένα στις συλλογικότητες, δεν είναι άγνωστοι στην κοινωνία του Βόλου για τους αγώνες τους και για αυτά που δίνουν για μια δωρεά

0: εκπαίδευση για να ματαιώνονται οι γενοκτονίες στην Παλαιστίνη κλπ. Κλπ. Τους, μάλλον θα τους κατηγορήσουν για συνέργεια. Πού θα το στηρίξουν δεν ξέρω, γι' αυτό σήμερα θα πάμε στην παράσταση στα δικαστήρια για να καταλάβουν ότι το κίνημα αντιστέκεται. Δεν θέλει τη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης ούτε να είναι σύμμαχος με το Ισραήλ, ούτε να είναι συνέμοχη σε αυτή την Ισπανία. Και ό,τι θα συμβαίνει στην πόλη, ούτε θα μας τρομάξουν, ούτε θα μας κάνουν να αλλάξουμε γνώμη γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή έχουμε 9 προσαγωγές και 4 συλλήψεις.
0: Από τις 9 προσαγωγές.
1: Οι 4 έγιναν συλλήψεις.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και μάθατε ότι αυτούς θα τους πάνε τώρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου στα δικαστήρια. Γι' αυτό λέτε ότι υπάρχει κάλεσμα 9 η ώρα, έτσι. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Ναι, ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν χθες το βράδυ από την αστυνομία για την ακτιβιστική παρέμβαση στο Δημαρχείο του Βόλου και σήμερα θα δικαστούν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Η ειδικότερη ένταση προκλήθηκε χθες στο Δημαρχείο όταν άτομα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς έβαλαν και διέκοψαν η μερίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έξυπνη γεωργία. Έγραψαν συνθήματα κατά του Δημάρχου Βόλου και του Πρίγανη, πέταξαν τρικάκια και απέκλεισαν την είσοδο εμποδίζοντας την προσέλευση. Στο σημείο έφτασε η αστυνομία για εκτόνωση κατάστασης, ενώ 30 άτομα εγκλωβίστηκαν στη λέσχη εργαζομένων Βόλου, όπως κατήγγειλαν με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύου, αναφέροντας πως αστυνομικοί έσπασαν την τζαμαρία της λέσχης στην προσπάθειά τους να μπουν στο κτίριο. Ακολούθησαν οι 9 προσαγωγές κατόπιν εισαγγελικής εντολής και τελικά από αυτές 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ομάδα 32 μεταναστών, μεταξύ των οποίων άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που βιβάστηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτης στην παραλία Άνεμο Στενού, στο νεοχώρο του Δήμου Νοτίου Πηλίου, από άγνωστους διακινητές. Τους μετανάστες εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Μεταφέρθηκαν προσωρινά σε χώρο στο εμπορικό λιμένα Βόλου. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η απόφαση της Πέμπτης Υγειονομικής Περιφέρειας και κυβέρνηση όχι μόνο δελύνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης, μετακινώντας νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό στα παράλια του νομού Λάρισας για την τουριστική περίοδο με τη γνωστή μέθοδο μπαλόνο μια τρύπα ανοίγοντας δύο. Αλλά αποτελειώνει την έτσι κι αλλιώς σμπαραλιασμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αναφέρει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Καρδίτσας και Κέντρων Υγείας του νομού σε ανακοινωσή της. Στα Τρίκαλα σήμερα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας σε πολιτική εκδήλωση ομιλίες σε 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, παρουσία μελών και φίλων του κόμματος αλλά και συνδικάτων και εργατικών σωματείων. Συνάντηση με βουλευτές Μαγνησίας είχε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, εξετάζοντας την παραχώρηση χώρου στην Παιδόπολη Αγριάς για λειτουργία δομής ατόμων με αυτισμό. Συζητήθηκε η δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης μετά από πρόταση του βουλευτή Χρήστου Μπουκόρου. Στόχος είναι η ενίσχυση φροντίδας, ένταξης και καθημερινής υποστήριξης των ωφελουμένων και των οικογενειών τους. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας για την υπόθεση των βασανιστήριων του Βασίλη Μάγκου. Ολοκληρώθηκε διαδικασία ενστάσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και ξεκινά η κατάθεση μαρτύρων. Αρχίζει η λειτουργία νευρολογικού ιατρείου Πάρκινσον στο Αχιλοπούλη Νοσοκομείο Βόλου. Θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη υπό την επίβλεψη του γιατρού νευρολόγου Δημήτρη Αποστολόπουλου. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, που θα τερματίσει το δεύτερο ετάπ, το οποίο ξεκινά από το Καρπενήσι. Ο τερματισμός θα γίνει στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στην κεντρική πλατεία στην οδό Παπαναστασίου λίγα λεπτά μετά τις 4.30 το απόγευμα. Οι ποδηλάτες θα μπουν στην πόλη της Λάρισας από δυτική κατεύθυνση και από την περιοχή της Καρδίτσας, ενώ για τη διεξαγωγή του αγώνα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο μεταξύ, η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας με ανακοίνωσή τους εκφράζει τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών θα διατεθεί για τις ανάγκες διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αντιμετωπίζεται ως δεξαμενή δωρεάν προσωπικού για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών και χορηγικών συμφερόντων. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο Δήμος Καρδίτσας αποφάσισε να κλείσουν τα σχολεία στις 12 το μεσημέρι. Διαμαρτυρία της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων για την ευνηδιαστική απόφαση του Δημάρχου. 12 οχήματα για τις υπηρεσίες.

Μενού δικτύου από τις χωματουργικές εργασίες που λαμβάνουν χώρα για την κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης με το Δήμο να ζητά την κατανόηση των κατοίκων. Τον πατέρα της σύγχρονης ιατρικής Ιπποκράτη με ένα πανόραμα επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων πραγματοποιούνται από σήμερα και την Παρασκευή. Οι εκδηλώσεις έχουν τίτλο «Ιπποκράτη ζώντας την κληρονομιά» που διοργανώνονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Δήμο Λαρισαίων, την Περιφέρεια και επιστημονικούς φορείς. Το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχουν ως κεντρικό θέμα την Πακισαρχία. Επισκευές και βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες του νομού Τρικάλων μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Τέλος, ο δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος στο Κέντρο Υγείας Πύλης. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, να σας πω ότι σήμερα και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με το συγγραφέα ενός βιβλίου που παρουσιάζεται, για να δω, αύριο Παρασκευή. Ναι, στις 7 το απόγευμα, στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου «Οι Τρεις Ιεράρχοι». Τώρα, ακούτε την εκπομπή, πρωινή ενημερωτική εκπομπή της Ερτβόλου «Με το βλέμμα στην πόλη», Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Ποιο είναι το βιβλίο? Είναι το βιβλίο «Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, το κρυφό σχολείο» του Γιώργου Μιχαηλίδη και Ελένης Ιερίδου Μόλισον. Την εκδήλωση αυτή, παρουσίαση του βιβλίου, διοργανώνει ο Θρησκευτικό Φιλολογικό Σύλλογο «Οι Τρεις Ιεράρχες» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την ποιητική σκηνή «Βόλος Poetry Slam». Η εκδήλωση που σας είπα θα γίνει αύριο στις 7 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου «Οι Τρεις Ιεράρχες».

0: Ιεράρχη Δημητριάδος 180 με όγλου. Θα μιλήσουν για το βιβλίο η κυρία Ρετίτζα Αντοπούλου, σύμβουλος εκπαίδευσης, φιλολόγων, ο κύριος Αντώνης Μυρναίος, καθηγητής νεοελληνικής ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης διδακτικής ιστορίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Γιώργος Κυπριανού Μιχαηλίδης εκ των συγγραφέων. Και η εκδήλωση λέει θα πλαισιωθεί από μουσική επιμέλεια και ερμηνεία Σοφία Καγιά και Γιάννης Πυργέλης, ενώ θα απαγγείλουν ποίηματα του συγγραφέα από μέλη της ποιητικής σκηνής. Θα απαγγελθούν ο συντονισμός ή η Αγγελική Θάνου, παιδαγωγός συγγραφέας. Λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κυπριανού Μιχαηλίδη, που είναι ένας από τους συγγραφέες σας. Χθες το απόγευμα, δεν είχε φύγει ακόμα από την Κύπρο, σήμερα φεύγει για να είναι αύριο εδώ, να μας πει για αυτό το βιβλίο, Το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Το κρυφό σχολείο. Τι ήταν αυτό το γυμνάσιο, έτσι, και τι έκανε εκείνος και κάποιοι άλλοι συναδελφοί του εκπαιδευτικοί. Είναι πραγματικά, κύριε Μιχαηλίδη, μια εξαιρετική συγκυρία η παρουσίαση του βιβλίου αυτού στο Βόλο, μια πόλη που θα έλεγα ότι γνωρίζει τι σημαίνει και προσφυγιά και διατήρηση της μνήμης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, ο τίτλος του βιβλίου σας μιλάει για μια ιστορία που δεν γράφτηκε ποτέ. Τι ήταν αυτό που σας σώθησε αλήθεια τόσες δεκαετίες μετά να ανοίξετε αυτό το κεφάλαιο που πραγματικά είναι επώδυνο και ανασύρεται έτσι μνήμες από το αρχείο αυτό του Δευτέρου Γυμνασίου Μοχώστου?
1: Όχι, μιλάμε για το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου.
0: Συγγνώμη, ναι, Ριζοκαρπάσου.
1: Εμείς, μία ομάδα καθηγητών, πηγαίναμε στο Ριζοκάρπασο την σχολική χρονιά 2003-2004. Δηλαδή 29 χρόνια μετά την τουρκική στρατιωτική εισβολή σε βάρος της Κύπρου το 1974.
0: Ναι.
1: Το βιβλίο αυτό γράφτηκε 18 χρόνια μετά, δηλαδή το 2022. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλαμε με οποιονδήποτε τρόπο να υπάρχει, να επηρεαστούν αρνητικά οι άνθρωποι που ζουν εκεί στα κατεχόμενα. Και ούτε δώσαμε δημοσιότητα στην Κύπρο. Το βιβλίο δεν παρουσιάστηκε στην Κύπρο ποτέ. Παρουσιάστηκε μόνο στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα πριν 3 χρόνια.
0: Να.
1: Ναι.
0: Και αυτό για να μην ξυπνήσετε, όπως λέτε, μνήμες στους κατοίκους εκεί, είναι κάτι που θα θέλατε να το αποφύγετε? Τι φοβηθήκατε?
1: Ο φόβος είναι ότι οι τουρκικές κατοικικές αρχές,
0: ναι,
1: να μην, βλέποντας ότι υπάρχει μια έκδοση η οποία κατά κάποιον τρόπο τους καταγγέλει για τα όσα διέπραξα, να μην επηρεαστούν με οποιοδήποτε τρόπο οι άνθρωποι που ζουν εκεί στα κατεχόμενα. Αυτό είναι ο λόγος. Ένας φόβος ότι μήπως επηρεαστούν αυτοί οι άνθρωποι αρνητικά, δηλαδή να τους κάνουν κακό οι τουρκικές κατοχικές αρχές.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή σχετικά βιβλία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα παρόμοιο φόβο? Κανείς δεν γράφει, δεν λέω απαραίτητα βιβλία, ή δεν δημοσιεύεται κάτι, ή δεν γίνονται συνεντεύξεις ή εκπομπές ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές?
1: Όχι, γίνονται απλά. Εμείς, επειδή μέσα στο βιβλίο κατονομάζουμε ανθρώπους, mm-hmm, και γεγονότα, μήπως και αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί. Είναι απλά ένας φόβος, ίσως γίνει κάποιο τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως.
0: Ωραία. Αυτό περισσότερο για να το ξεκαθαρίσουμε και για τους ακροατές μας. Τώρα, βλέπουμε εδώ, υπάρχουν φωτογραφίες, μαρτυρίες, πραγματικά πάρα πολύ ζωντανές. Πείτε μας όμως έτσι λίγα πράγματα για αυτό το ιδιαίτερο πνεύμα του γυμνασίου αυτού στη Ριζοκάρπασο.
1: Λοιπόν, να σας πω σε περίληψη τα γεγονότα.
0: Mm-hmm.
1: Το 1974, όπως είπαμε, έγινε η τουρκική στρατιωτική εισβολή σε βάρος της Κύπρου. Και από τότε η Τουρκία κατέχει το 37% του εδάφους. Κάποιοι άνθρωποι, Ελληνοκύπροι κυρίως, έμειναν στα κατεχόμενα. Και σε αυτό το χωριό για το οποίο μιλάμε, το οποίο βρίσκεται στο πιο ανατολικό άκρο της Κύπρου, στην Χερσόνησο Καρπασία, τότε το 1974 που έγινε η εισβολή, είχαν μείνει 20.000 άνθρωποι. Και με την πάροδο του χρόνου, λόγω των καταπιεστικών μέτρων των κατοχικών αρχών, αυτοί οι άνθρωποι μειώθηκαν και πριν 10 χρόνια που έχω την τελευταία απογραφή τους ήταν 338 μόνο. Λοιπόν, η ιστορία έχει ως εξής. Έγινε μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής, ένα χρόνο μετά την εισβολή του 1975, που αφορούσε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς που ονομάζουμε εγκλωβισμένους. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προνοούσε την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά εκείνα που έμεναν εκεί. Το δημοτικό σχολείο πάντοτε λειτουργούσε από το 1974 και μετά. Μιλάω για ελληνικό σχολείο. Ελληνικό δημοτικό σχολείο πάντοτε λειτουργούσε, αλλά όχι ελεύθερα. Δηλαδή, οι Τούρκοι έκαναν λογοκρισία στα βιβλία, αυτοί έδιναν έγκριση ποιοι δασκάλοι θα δίδασκαν. Όμως απαγόρευαν τη λειτουργία γυμνασίου. Η συμφωνία εκείνη λοιπόν του 1975 προνοούσε τη λειτουργία γυμνασίου, όμως οι Τούρκοι παραβίασαν τη συμφωνία και δεν επέτρεπαν τη λειτουργία γυμνασίου. Αυτό προκάλεσε προβλήματα. Τα παιδιά που γίνονταν 12 χρόνων και θα πήγαιναν γυμνάσιο είχαν τις ακόλουθες 4 επιλογές, σε εισαγωγικά επιλογές. Μία επιλογή ήταν να παραμείνουν στο χωριό, αλλά χωρίς δυνατότητα μόρφωσης. Η δεύτερη επιλογή ήταν να εγκαταλείψει ολόκληρη η οικογένεια το χωριό και να πάει στις ελεύθερες περιοχές, ούτως ώστε το παιδί ή οι παιδιά να φοιτήσουν σε γυμνάσιο στις ελεύθερες περιοχές. Η τρίτη επιλογή ήταν να φύγουν τα παιδιά που ήταν 12 ετών και θα πήγαιναν γυμνάσιο, να έφευγαν μόνα για τις ελεύθερες περιοχές και η υπόλοιπη οικογένεια να παρέμεινε στο χωριό το κατεχόμενο. Και μια τέταρτη επιλογή ήταν το παιδί που πήγαινε να φοιτήσει στο γυμνάσιο στις ελεύθερες περιοχές να πηγαίνει με τη συνοδεία του ενός γονιού και ο άλλος γονιός με τα υπόλοιπα παιδιά να έμεναν στο κατεχόμενο χωριό Ριζοκάρπασου. Εμείς, μια ομάδα, όταν άνοιξαν το 2003 οι Τούρκοι, οι οποίοι με την εισβολή τέλος πάντων έκαναν σύνορα στην Κύπρο, το 2003 άνοιξαν μερικές διόδους για ελεύθερη διακίνηση προς τα κατεχόμενα. Όταν λένε ελεύθερη, είναι περιορισμός, όχι παντού. Λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή που μπορούσαμε να πάμε στο Ριζοκάρπασο και γενικά σε άλλα μέρη της Κύπρου, μία ομάδα καθηγητών πηγαίναμε για ένα χρόνο, 2003 με 2004, και κάναμε μάθημα εθελοντικά και αμυστή και μυστικά στα σπίτια των παιδιών, ούτως ώστε να μην φύγουν. Γιατί αν έφευγαν, υπήρχε ο κίνδυνος να μειωθεί δραματικά και ο αριθμός των παιδιών του δημοτικού σχολείου και να έκλεινε και εκείνο. Αυτή είναι η ιστορία βασικά του βιβλίου. Οι εμπειρίες μας από εκείνη την περίοδο που πηγαίναμε και κάναμε μάθημα στα σπίτια των παιδιών.
0: Επιβιώνει η αλήθεια, έτσι, η ταυτότητα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος όταν ξεριζώνεται, θα, έτσι κάπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ, από το φυσικό του χώρο. Πώς νιώθετε, το θυμούνται αυτό το σχολείο?
1: Εννοείται τα παιδιά στα οποία κάναμε μάθημα.
0: Στα παιδιά που κάνατε μάθημα, στους κατοίκους που έχουν παραμείνει εκεί.
1: Αν θυμούνται τι κάναμε τότε, το εγχείρημά μας.
0: Όχι, όχι το δικό σας εγχείρημα. Αν θυμούνται το σχολείο, αν θυμούνται τι γινόταν εκεί, πώς έκλεισε, τι έγινε κτλ. Αυτή η μνήμη υπάρχει, παραμένει.
1: Εντάξει, το πριν το 1974 υπήρχε και δημοτικό σχολείο, έτσι, και γυμνάσιο στο Ριζοκάρπασο και λειτουργούσαν κανονικά. Ήταν ένα σχετικά μεγάλο χωριό. Με την τουρκική εισβολή, όπως είπαμε, τα παιδιά εκεί των Ελλήνων της Κύπρου που έμειναν εκεί πήγαιναν, λειτουργούσε το δημοτικό σχολείο με πολλές δυσκολίες, όπως είπαμε. Το γυμνάσιο, απαγόρευαν οι Τούρκοι την λειτουργία γυμνασίου. Μετά τώρα, δεν τελείωσα, μετά εκείνη τη χρονιά που κάναμε μάθημα στα σπίτια, το 2004, μετά από πιέσεις από την Ευρώπη κυρίως, τελικά το γυμνάσιο επέτρεψαν οι Τούρκοι την λειτουργία του ελληνικού γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Και από τότε λειτουργεί και το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο.
2: Α, μάλιστα.
1: Αλλά με περιορισμούς όπως πάντα, λογοκρισία των βιβλίων. Αν κάτι δεν τους αρέσει, τα βιβλία ιστορίας για παράδειγμα, κόβουν τις σελίδες. Αυτοί μπορούν να απαγορεύσουν την έγκριση, δηλαδή κάποιος καθηγητής ή δάσκαλος να μην τον εγκρίνουν, τον κόβουν. Υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί.
2: Τώρα, εσείς πώς βλέπετε οι νέες γενιές, τα παιδιά των προσφύγων όταν έρχονται σε επαφή με αυτό το υλικό του βιβλίου, δηλαδή που διαβάζουν αυτή την ιστορία, πώς λειτουργεί, ενώ βέβαια στην ελεύθερη Κύπρο ή αλλού μπορεί να μην κυκλοφόρησε, αλλά δεν ξέρω πώς συζητήθηκε, ή στην Αθήνα που το πήραν Κύπροι, ή στην Ελλάδα δεν ξέρω πόλου κυκλοφόρησε, πώς το βλέπουν, σαν μια γέφυρα ας πούμε με τις ρίζες τους?
1: Βεβαίως ότι όπου μαθεύτηκε, ναι. Αυτό το βιβλίο δεν κυκλοφορεί οπουδήποτε ελεύθερα, απλά εγώ και οι άλλοι συγγραφείς το δίνουμε σε γνωστούς και φίλους. Λοιπόν, όπου διαβάστηκε αυτό το βιβλίο, ο κόσμος συγκινήθηκε πάρα πολύ με αυτήν την ιστορία. Και θαύμασε και τους μαθητές και τους καθηγητές για ό,τι είχαν υποστεί τότε. Για να καταλάβετε, εγώ πήγαινα για να πάω εκεί, χρειαζόμουν 3 ώρες να πάω και 3 ώρες να επιστρέψω, και πήγαινα Κυριακές, γιατί δεν μπορούσα από τη δουλειά μου, ήμουν καθηγητής σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, δεν μπορούσα να
2: απουσιάσω
1: από τη δουλειά μου και πήγαινα Κυριακές ή Σάββατα.
2: Τώρα, αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται εδώ στο Βόλο. Υπάρχει έτσι ένας ιδιαίτερος συμβολισμός στην επιλογή αυτής της πόλης, το να γίνει η παρουσίασή του εδώ?
1: Γνωρίζω ότι υπάρχει πληθυσμός ο οποίος κατάγεται από την Μικρά Ασία. Όμως, ο λόγος που έγινε είναι γιατί εγώ κατάγομαι και εγώ από τα κατεχόμενα, και υπήρξα κοινοτάρχης του κατεχόμενου χωριού μου, λέγεται Κατοκοπιά στην περιοχή Μόρφου, και υπήρξα και πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού. Είχαμε οργανώσει ως πολιτιστικός σύλλογος ένα διεθνή διαγωνισμοποίησης. Έγινε στην Κύπρο και ήταν ανοιχτό σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμμετείχαν κυρίως Έλληνες Κύπρου, Ελλάδας και της Διασποράς, και μία ποιήτρια η οποία συμμετείχε είναι η Αγγελική Θάνου από τον Βόλο, και είχε έρθει και στην Κύπρο, συμμετείχε στο διαγωνισμό και τέλος πάντων δημιουργήθηκε μία φιλία μεταξύ μας, και εκείνη μας κάλεσε τέλος πάντων να παρουσιάσουμε το βιβλίο στον Βόλο.
2: Ωραιότατα. Τι θα θέλετε, αλήθεια, κύριε Μιχαηλίδη, να πάρει μαζί του έτσι ένας βολιώτης αναγνώστης φεύγοντας από την παρουσίαση αυτή της Παρασκευής, πέρα βέβαια από τις ιστορικές γνώσεις, τα γεγονότα που αναφέρονται στο βιβλίο?
1: Θα θέλαμε να δουν ότι στην Κύπρο υπάρχει ένας αγώνας, και ότι ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα απελευθερωθεί η Κύπρος, και ο αγώνας αυτός των ανθρώπων θα ευοδοθεί. Δηλαδή, εμείς γράψαμε αυτό το βιβλίο ως ηθική υποχρέωση εναντί αυτών των ανθρώπων που ζουν εκεί. Θα μπορούσαν να φύγουν και δεν φεύγουν. Αγωνίζονται και θυσιάζονται για την Κύπρο. Εμείς θεωρούμε τη γη της περιοχής εκείνης της Καρπασίας ως σημείο αναφοράς για την επιμονή, την υπομονή, την τιμή και την εγκαρτέρηση του ελληνισμού της Κύπρου. Δηλαδή, το Ριζοκάρπασο, αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί υπό συνθήκες κατοχής, συμβολίζει τον αγώνα των ανθρώπων αυτών και την καρτερία τους για την απελευθέρωση.
2: Κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, αυτά με τον κύριο Μιχαλίδη. Επαναλαμβάνω ότι η εκδήλωση αυτή είναι αύριο το απόγευμα στην βιβλιοθήκη. Μισό λεπτό πάλι να βρω το δελτίο τύπου για να σας πω ακριβώς, μην κάνω κανένα λάθος. Στη βιβλιοθήκη των Τριών Ιεραρχών. Και να πω ότι, εντάξει, είναι ένας όμορφος χώρος και νομίζω θα το ευχαριστηθείτε όσοι πάτε. Είναι 7.30 ώρα, την ώρα θέλω να δω. 7 η ώρα είναι λοιπόν. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 7, οι τρεις ιεράρχοι. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
3: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛ, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Πέμπτη. Θα ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση βιβλίου. Να σας πούμε λοιπόν ότι το βιβλίο «Σκόρπια και Ανάλεκτα», μια σειρά αφηγήσεων γεγονότων με πρωταγωνιστές μεγάλους της εποχής, της ιστορικού και πρεσβευτή Φωτεινής Τομαΐ, θα παρουσιαστεί στο Βόλο σήμερα στις 7 το απόγευμα, στην εξοριαστική Λέσχη Βόλου, στην Ιωάννου Καρτάλη και Πολυμέρη, με τη διοργάνωση των εκδόσεων Παπαζήσι και του περιοδικού Wish. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, επίτιμος αρχηγός για ΕΘΑ και η δημοσιογράφος Ρωσάνα Πόποτα. Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος. Το Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών Θεατρίνη διοργανώνει μια ξεχωριστή δωρεάν παρουσίαση αφιερωμένη στην τέχνη της χαντροϊφαντικής με εισηγητή το Χρήστο Ανδρικά. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τεχνική της χαντροϊφαντικής, μια μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας που συνδυάζει λεπτομέρεια, αισθητική και χειροποίητη δεξιοτεχνία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί και κλήρωση για 3 μενταγιών φτιαγμένα από τα χέρια του δημιουργού. Κατά τη διάρκεια τη παρουσίαση θα αναλυθούν τα βασικά υλικά και εργαλεία, οι τεχνικές ύφανσης με χάντρες, θα δοθούν παραδείγματα δημιουργιών και πληροφορίες για απερχόμενα εργαστήρια. Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε όσους αγαπούν τις χειροποίητες κατασκευές και θέλουν να εξελίξουν τη δημιουργικότητά τους. Στα εικαστικά μας πράγματα τώρα να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση έργων της Τέρι Νικολιάδη με τίτλο Φύσης παρουσιάζεται στο χώρο Τέχνης Δέλτα στη Χατζιαργύρη 4 και Ιάσονος. Πρόκειται για έργα μικρού και μεσαίου μεγέθους που αποτυπώνουν την πολλαπλότητα μορφών και θεάσεων της φύσης, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό εικαστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τοπία και ανθρώπους, ζώα και φυτά, όλα όσα εσωκλεί ο τίτλος της έκθεσης. Η συγκεκριμένη έκθεση θα διαρκέσει ως τις 20 Μαΐου και σήμερα μπορείτε να την επισκεφτείτε 11 με 2 το πρωί και 6.30 με 9 το απόγευμα. Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι η έκθεση έργων του Αστέρι Γκέκα με τίτλο «Δέντρα μετάματα» παρουσιάζεται στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου. Μια έκθεση που διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου με την επιμέλεια του διδάκτορα ιστορίας της τέχνης Νίκου Γρεκού. Πρόκειται για μια αναδρομική έκθεση έργων με αναφορές σε τοπόσημα και πρόσωπα της πόλης, τα οποία αφηγούνται ιστορίες και συναισθήματα 30 και πλέον χρόνων. Το Μουσείο της Πόλης του Βόλου σήμερα είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

Φίλες, φίλοι, εγώ στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες ΣΕΡΤ Βόλου. Συγγνώμη, ακολουθεί η εκπομπή Σφίνα στην επικαιρότητα με την Ελένη Ραυτοπούλου και συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπακέρ Γκαλιφάβ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερία στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια της μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή. Ενώ Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό παρά την Εκεχηρία. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς και ανώτερος στέλεχος της Χεζμπολά. Δεν επιβεβαιώνει η σιητική οργάνωση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία του Παλαιστινιακού Θύλακα. Μεταξύ των τραυματιών, γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το λόγο αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 40 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο Μιλοποτάμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Τον τρόπο μετάδοσης του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και 3 θάνατοι αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμη επιβιβαστεί στο πλοίο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
4: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
5: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
6: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
7: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
8: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
9: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
10: Προτάσεις αγοράς.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα, 5η 7 Μαΐου 2026, 27η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:21, θα δύσει στις 8:22. Γιορτάζει ο Νείλος. Όχι ο ποταμός, φαντάζομαι, υπάρχει όνομα. Για να δω λίγο. Λοιπόν, Οσίου Νείλου και Νείλου του Μυροβλήτου. Δεν είχα ξανακούσει αυτό το όνομα, για να είμαι ειλικρινής. Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιος που γιορτάζει σήμερα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Όσο χρόνια πολλά ευχόμαστε βέβαια, και σε όσους έχουν γενέθλια γιορτάζουν κάποια άλλη επέτειο. Ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού σήμερα. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Αυτό είναι θέμα για την Ελένη Μανώλη. Ημέρα... Μας ακούει η Ελένη Μανώλη? Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Το είδες έτσι? Δεν αμφιβάλλω ότι το ανέλησες το πρωί. Λοιπόν, το λέμε γιατί η Ελένη είναι έτσι της ψηφιακής εποχής, έτσι, μπασμένη για τα καλά μέσα σε όλα αυτά, από την ειδικότητά της. Λοιπόν, επίσης σήμερα είναι μέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία, προς τιμή του φυσικού Αλεξάνδερ Ποπόφ, εθνική ημέρα προσευχής στις Ηνωμένες Πολιτείες, εθνική ημέρα λογικής επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ημέρα της νίκης στο Dien Bien Phu στο Βιετνάμ, και εθνική ημέρα του δασκάλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παναγιώτη Σωτήρη, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν γιορτάζουν κανένα φαγητό. Ναι, πρόσεξε, έχουν τρεις εθνικές επαιτίους: δασκάλου, λογικής και προσευχής. Μάλλον υπερίσχυσε η λογική τη σημερινή ημέρα, καθότι η ημέρα έχει την τιμητική της. Και ναι, δεν τιμάται, δεν υπάρχει καμία επέτειος σχετική με δέσματα και λοιπά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Ως εκ τούτου δεν μπορούσα να σου βάλω quiz, κατάλαβες. Έτσι, που χθες τα πήγες πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Αύριο. Μόνο μην κλέβεις. Δεν πιστεύω όταν πηγαίνεις σπίτι να κοιτάς της επόμενης μέρας. Κοίτα τώρα, μου μπήκε ιδέα. Όχι, εντάξει, σε εμπιστεύομαι. Μια χαρά. Ο καιρός σήμερα στην πόλη του Βόλου θα είναι καλός, όχι με πολύ ήλιο, έτσι, αλλά με θερμοκρασία που θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Μια χαρά. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, στους 100,7 και 101,2 στα FM. Είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα, κοντά σας μέχρι και τις 10. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης ο Σωτήρης, ο τεχνικός, ρυθμίζει τα του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε.

χθες το απόγευμα επρόκειτο να γίνει μία εκδήλωση, μία ημερίδα στο Δημαρχείο του Βόλου από το Φοιτητικό Σύλλογο της Γεωπονικής. Ο μιλητής θα ήταν και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου και έτσι επιστήμονας άλλοι του χώρου, καθώς και εταιρείες. Τελικά είχαμε ένταση κατά τη διάρκεια της ημερίδας, που δεν έγινε τελικά, καθώς διάφοροι φοιτητές, πολίτες, μέλη συλλογικοτήτων πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημαρχείο, κατήγγειλαν την συγκεκριμένη εκδήλωση, συσχετίζοντας την εκδήλωση και τους συμμετέχοντες αυτού και τις συμμετέχουσες εταιρείες με το Ισραήλ. Είχαμε προσαγωγές από την αστυνομία που ακολούθησαν στην συνέχεια, προσαγωγές έξω από τη λέσχη εργαζομένων και νεολαίας Βόλου, οι οποίες μετατράπηκαν, τέσσερις από αυτές, σε συλλήψεις. Θα οδηγηθούν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες στα δικαστήρια του Βόλου, εκεί όπου δίνουν ραντεβού αυτή την ώρα φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διαμαρτυρόμενοι για τα τεκτενόμενα, για τις συλλήψεις που έγιναν χθες κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης. Λοιπόν, θα έχουμε ρεπορτάζ για το θέμα αυτό και από το χώρο των δικαστηρίων, αλλά και γενικότερο κατά τη διάρκεια των εκπομπών, αν όχι στην διάρκεια αυτής της εκπομπής, της Φίνας, στην επικαιρότητα, στη συνέχεια στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

Είχαμε όμως και ένα περιστατικό άφιξης 32 μεταναστών σε παραλία του Νοτίου Πηλίου. Στο Νεοχώρι συγκεκριμένα εντοπίστηκαν οι μετανάστες αυτοί από κατοίκους, μεταφέρθηκαν στο Βόλο, φιλοξενούνται προσωρινά σε χώρο του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Θα το δούμε όμως και το θέμα αυτό στην διάρκεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η ώρα είναι 19 λεπτά μετά τις 9, όπως είπαμε, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες ΣΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2 στα FM. Απλά για υπενθύμηση, μπορείτε να μας ακούτε όμως και διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα erteco.gr, επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου μεταξύ των 19 περιφερειακών σταθμών. Πάμε σε ένα τραγούδι, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε.

0: πολύ απλά περαστικοί. Κλεφτά κοιτάνε γρήγορα, πιο πολύ να μην μπλεχτούν. Ψάχνουν εύκολο τρόπο κι όσοι κοιτάνε και γελούν. Κάνανε τα εγκλήματα.
1: Με σκαράβισα πιο κάραβο.
0: Πάνω σε αυτά τα κύματα. Με μια μαντήλα στο λαιμό και δίχως καπετάνιο. Θα έρθουμε στην Ανατολή να σπάσουμε τον μπλόκο. Για μια μάνα στο χαμό.

0: στο τρένο ξανά.
1: Αυτό σημαίνει να έχεις διαδραστικούς ακροατές. Παναγιώτη, αναρωτιόμουν για τον Νίλο. Το όνομα δεν το έχω ξανακούσει πριν, έτσι που είπαμε την ταυτότητα της ημέρας. Ένας φίλος ακροατής άκουσε όμως και μπορεί να μας λύσει την απορία, να μας δώσει μάλιστα και στοιχεία, και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
2: Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι το από βραδείς ξεκίνησα με ένα παλιό μου φίλο. Για τον Χατζηκυριάκιο και για τον Άγιο Νίλο.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Ο Δημήτρη, ή αλλιώς Μπαγιαντέρας, έχει γράψει Μπαγιαντέρας, ψευδώνυμο. Και ένα λεπτό να κλείσω το ράδιο.
1: Ναι, ναι, ωραία, εντάξει. Ναι. Αν και δεν λοιπόν, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Ωραία,
2: έγραψε λοιπόν το τραγουδάκι αυτό. Λοιπόν, το λεγότανε Μπαγιαντέρας το καλλιτεχνικό. Αλλά το κανονικό του όνομα ήταν Δημήτρης Γκόγκος. Τον οποίο εγώ μικρό παιδί στην Καλλιθέα,
1: ναι.
2: Στην Καλλιθέα στην Αθήνα, mm-hmm. τον έβλεπα και ερχότανε παμ το χωστότα, έτσι. Mm-hmm. Ήτανε τυφλός.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τον έβλεπα και ερχόταν απέναντι σε ένα μικρό παντοπολείο τότε και φώναζε στο Μίτσο, Μίτσο, γέμισε μου την μπουκάλα πετρέλαιο ή το μπουκάλι λάδι. Τον έχω δει δηλαδή πολλές φορές. Τον συνόδευε δε η κόρη του και κάθε βράδυ τον έπαιρνε αγκαζέ αυτό στο μπουζούκι του και μπαίνανε στο πράσινο λεωφορείο τότε που ήταν Σύνταγμα Πειραιάς και πηγαίνανε στις Τζιτζιφιές και τραγούδαγε.
1: Άρα κοιτάξτε να δείτε τώρα, υπάρχει αναφορά στον Άγιο Νίλο στο τραγούδι που είναι και πολύ γνωστό τραγούδι, αλλά δεν πάει το μυαλό αμέσως. Μου λέγατε πριν ότι υπάρχει και εκκλησία Άγιος Νίλος, έτσι κάπου.
2: Βεβαίως, το Χατζηκυριάκιο λοιπόν, ναι? Είναι η αριστοκρατική συνοικία του Πειραιά. Mm-hmm. Έτσι λέω εγώ. Όχι, έτσι είναι, έτσι. Είναι το ρότερο μέρος του Πειραιά. Είναι πάνω από το λιμάνι του Πειραιά. Και εκεί είναι η εκκλησία, στο Χατζηκυριάκιο είναι η εκκλησία πάνω από τη σχολή Δοκίμων, πιο ακριβώς έτσι, από την μπούκα του λιμανιού δηλαδή από πάνω, και είναι η εκκλησία του Αγίου
1: Νίλου. Ο Άγιος Νίλος, άρα υπάρχει Άγιος Νίλος, δεν είναι τόσο άγνωστος όπως θεώρησα εγώ. Σας ευχαριστούμε θερμά για τις πληροφορίες που μας δώσατε για το όνομα αυτό.
2: Κυρία Χαραυτοπούλου, χάρηκα.
1: Να είστε καλά,
2: σας ακούω
1: και
2: πολλές φορές και εγώ την κάθε πρωί εγώ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Να έχετε.
2: Καλημέρα, γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν χθες βράδυ από την αστυνομία για την ακτιβιστική παρέμβαση στο Δημαρχείο του Βόλου και σήμερα θα δικαστούν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ειδικότερα, ένταση προκλήθηκε χθες στο Δημαρχείο όταν άτομα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς εισέβαλαν και διέκοψαν η μερίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έξυπνη γεωργία. Έγραψαν συνθήματα κατά του Δημάρχου Βόλου και του Πρίτανη, πέταξαν τρικάκια και απέκλεισαν την είσοδο εμποδίζοντας την προσέλευση. Στο σημείο έφτασε η αστυνομία για εκτόνωση της κατάστασης. 30 άτομα φέρεται να εγκλωβίστηκαν στη λέσχη εργαζομένων Βόλου, όπως κατήγγειλαν με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας πως αστυνομικοί έσπασαν την τζαμαρία της λέσχης στην προσπάθειά τους να μπουν στο κτίριο. Ακολούθησαν 9 προσαγωγές κατόπιν εισαγγελικής εντολής και τελικά από αυτές 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ομάδα 32 μεταναστών, μεταξύ των οποίων άνδρες, γυναίκες και παιδιά, αποβιβάστηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στην παραλία Ανεμοστενού, στο νεοχώρι του Δήμου Νοτίου Πηλίου, από άγνωστους διακινητές. Τους μετανάστες εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Μεταφέρθηκαν προσωρινά σε χώρο στον εμπορικό λιμένα Βόλου. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Η απόφαση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και της κυβέρνησης όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης μετακινώντας νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό στα παράλια του νομού Λάρισας για την τουριστική περίοδο με τη γνωστή μέθοδο μπαλώνω μια τρύπα ανοίγοντας δύο, αλλά αποτελειώνει την έτσι κι αλλιώς σμπαραλιασμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αναφέρει η Ένωση Ιατρών, Νοσοκομείου Καρδίτσας και Κέντρων Υγείας του νομού σε ανακοίνωσή της. Στα Τρίκαλα σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε πολιτική εκδήλωση ομιλία στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο παρουσία μελών και φίλων του κόμματος αλλά και συνδικάτων και εργατικών σωματείων. Συνάντηση με βουλευτές της Μαγνησίας είχε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, εξετάζοντας την παραχώρηση χώρου στην Παιδόπολη Αγριάς για λειτουργία δομής ατόμων με αυτισμό. Συζητήθηκε η δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης με στόχο την ενίσχυση της φροντίδας ένταξης και καθημερινής υποστήριξης των ωφελουμένων και των οικογενειών τους. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας για την υπόθεση των βασανιστήριων του Βασίλειου Μάγκου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενστάσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και ξεκινά η κατάθεση μαρτύρων. Αρχίζει η λειτουργία του νευρολογικού ιατρείου Πάρκισον στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου. Θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη υπό την επίβλεψη του ιατρού νευρολόγου Δημήτρη Αποστολόπουλου. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα Day Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα που θα τερματίσει το δεύτερο ετάπ, το οποίο ξεκινά από το... Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα Day Tour

Τον Λάρισας με ανακοίνωσή της εκφράζει τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών θα διατεθεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αντιμετωπίζεται ως δεξαμενή δωρεάν προσωπικού για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών και χορηγικών συμφερόντων. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο Δήμος Καρδίτσας αποφάσισε να κλείσουν τα σχολεία στις 12 το μεσημέρι. Διαμαρτυρία της Ένωσης Γονέων αλλά και του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων για την ευνηδιαστική απόφαση του Δημάρχου. 12 οχήματα για τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας προσέφερε η Εθνική Ασφαλιστική. Η παράδοση των οχημάτων έγινε χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο λιτής εκδήλωσης στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στον σχεδιασμό της UNESCO, η ανάδειξη των μετεώρων ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι κάτοικοι του συνοικισμού Γεωργίου Καραϊσκάκη, Δήμου Μουζακίου, ταλαιπωρούνται συχνά από πολλήωρες διακοπές νερού. Οι διακοπές αυτές συμβαίνουν λόγω σπασιμάτων στους αγωγούς του υφιστάμενου δικτύου από τις χωματουργικές εργασίες που λαμβάνουν χώρα για την κατασκευή του νέου δικτύου ίδρυυσης, με το Δήμο να ζητά την κατανόηση των κατοίκων. Τον πατέρα της σύγχρονης ιατρικής Ιπποκράτη, με ένα πανόραμα επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από σήμερα έως και την Παρασκευή, τη Μαΐ Λάρισα. Οι εκδηλώσεις έχουν τίτλο «Ιπποκράτης, ζώντας την κληρονομιά» και διοργανώνονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Δήμο Λαρισαίων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και επιστημονικούς φορείς. Το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως κεντρικό θέμα την παχυσαρκία. Επισκευές και βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες του νομού Τρικάλων μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Τέλος, δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος γίνεται στο Κέντρο Υγείας Πύλης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων.

Θυμάστε που λέγαμε για το Δήμο Νοτίου Πηλίου, για την απόφαση που έχει λάβει εδώ και ένα, ίσως και περισσότερο χρόνο, για τη χορήγηση επιδόματος. Αρχικά ήταν σε όσους αποκτούν τρίτο τέκνο. Στη συνέχεια διευρύνθηκε το μέτρο αυτό για όλες τις οικογένειες, και δηλαδή χορηγούνται και όσοι αποκτούν ένα παιδί και όσοι δύο, και βέβαια με περισσότερα χρήματα, συγκεκριμένα 3.000 ευρώ όσοι αποκτούν τρίτο παιδί, με προϋποθέσεις έτσι να είναι κάτοικοι δημότες Νοτίου Πηλίου και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ορίζεται στα 15.000 ευρώ. Λοιπόν, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όπως μας ενημέρωσε με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, ο κύριος Μιχάλης Μιτζικός, ελήφθη ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και εγκρίθηκε η χορήγηση 3.000 ευρώ, επιδόματος δηλαδή, σε άλλη μια οικογένεια που απέκτησε τρίτο τέκνο μέσα στο 2025. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου έχει θεσπίσει εφάπαξ επίδομα γέννησης για τα έτη 2025 και 2026. 1.000 ευρώ είναι για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο και 3.000 ευρώ για το τρίτο τέκνο οικογενειών, που βέβαια επαναλαμβάνω προϋπόθεση βασική είναι ότι πρέπει να διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Νοτίου Πηλίου.

0: Σας λέγαμε και πριν ότι είχαμε μια ομάδα 32 μεταναστών οι οποίοι αποβιβάστηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε παραλία στο νεοχώρι του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Οι διακινητές παραμένουν άγνωστοι. Οι άνθρωποι φιλοξενούνται προσωρινά σε χώρο στον εμπορικό λιμένα Βόλου και εμείς πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό, για το τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε, με τον κύριο Βασίλη Ηλιόπουλο από την Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, οι εθελοντές της οποίας για μία ακόμη φορά συνέδραμαν στην επιχείρηση αυτή. Έτσι, κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα.
1: Ακριβώς χθες το πρωί, λίγο μετά στις 7 το πρωί, είχα τηλεφώνημα από το Κεντρικό Λιμενοαρχείο Βόλου. Με ενημέρωσαν εκεί πέρα οι συνάδελφοι του Λιμενοαρχείου ότι είχαμε πάλι ακόμα ένα επεισόδιο με 32 άτομα τα οποία βγήκαν σε μια ακτή στο Νότιο Πήλιο. Ήδη είχαν πάει εκεί δυνάμεις αστυνομίας και λιμενικού για να τους περισυλλέξουν και θα χρειαζόταν, όπως και άλλες φορές, η συνδρομή μας όταν μετά από 2-3 ώρες ερχόντουσαν στο Βόλο και πηγαίναν στο σημείο που τους βάζουμε να παρεμένουν κάποιες ώρες ή και μέρα αν χρειαστεί. Και θα χρειαζόταν συνδρομή όπως και τις άλλες φορές ρουχισμό, κοινοσκεπάσματα, φαγητό, νερό και είδη υγιεινής. Αυτομάτως εμείς ενεργοποιηθήκαμε, προσπαθήσαμε μέσα από δύο εκείνη τη στιγμή από ένα κέτερινγκ του κυρίου Χούτου αλλά και από το δόσιμιν μέσω του κυρίου του Πάτερ Θεόδωρου, από το δόσιμιν του Αγίου Νικολάου να βρούμε κάποιες μερίδες φαγητό μαγειρεμένο για να έχουν το μεσημέρι και το βράδυ και όλα αυτά, νερά, μερίδες φαγητό, υλικά, κλινοσκεπάσματα και ήδη υγιεινής τα μεταφέραμε στο χώρο του το μεσημέρι για να τα παραδώσουμε.
0: Υπάρχει και μία έγκυος μεταξύ των 32?
1: Ναι, είναι μία έγκυος γυναίκα και δύο μικρά παιδιά. Όλοι σχεδόν είναι νεαροί σε ηλικία, ζευγάρια ή ανεξάρτητα άτομα. Εντάξει, ήταν ταλαιπωρημόνια από ό,τι μας είπαν.
0: Από πού?
1: Καταγωγές, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν Αφγανοί και Ιράν.
0: Αφγανοί και Ιράν. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα με αυτά που μας λέγανε, είχαν μέρες να φάνε, τους είχαν κάπου σε κάποιο σημείο εκεί, σε τιμότητα προφανώς απέναντι για να τους, με την πρώτη ευκαιρία καλοκαιρίας να τους φορτώσουν, να τους φέρουν εδώ. Και ήταν σε άσχημη τροφική κατάσταση, γιατί το μεσημέρι που το λιμεναρχείο τους έδωσε το φαγητό, παρόλο που είχαμε κανονίσει για μεσημέρι βράδυ, ήταν τόσο πεινασμένοι που φάγανε και τις 75 μερίδες με μία. Και μετά ενημέρωσε το λιμεναρχείο και κατάφερα και βρήκα άλλες τροφές για το βράδυ για να μπορέσουν τουλάχιστον να καλυφθούν και το βράδυ με φαγητό.
0: Ποιος ήταν ο προορισμός, έτσι συζητήσατε, υπόθηκε δηλαδή τελικός προορισμός, ποιος ήταν?
1: Όχι, εμείς δεν ανακατευόμαστε καθόλου με τη διαδικασία αυτή. Υπάρχει εκεί ο συγκεκριμένος διερμηνέας, ο οποίος μαζεύεται στοιχεία και σε συνεργασία βέβαια με τους λιμενικούς κάνουν τις ανάλογες ανακρίσεις. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά από τι φύγαν και λοιπά, δεν λένε και πολλά πράγματα. Λογικά από εδώ θέλουν να περάσουν Ευρώπη. Τώρα ο καθένας το που θα πήγαινε είναι το παράδικο του θέμα. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Πόσες, δεν ξέρω αν το είπατε και δεν το πρόσεξα, πόσες μέρες είχαν εδώ στη...
1: Που τους... Εδώ τώρα φτάσανε.
0: Ήταν δηλαδή...
1: Το βράδυ. Απλώς από ό,τι καταλάβαμε, για κάποιες μέρες απέναντι το λέω απέναντι την Τουρκία, ήταν σε κάποιο σημείο από ό,τι καταλάβαμε ότι με τα λεγόμενα ότι σε κάποιο σαν δάσος, το πούμε, εκεί, γιατί είπα στην παραλία και ήταν σε ετοιμότητα όταν βρουν τρόπο να... Και καλό καιρό, γιατί θέλουν καλό καιρό να τους περάσουν. Δεν μπορούν να βγουν με τρικυμία τώρα και να κάνουν το διάπλο του Αιγαίου και να φτάσουν εδώ. Να μπορέσουν να περάσουν.
0: Μάλιστα. Φιλοξενούνται στο λιμεναρχείο τώρα.
1: Είναι κάτω στο εμπορικό, στο λιμένα κάτω μάλλον, εκεί που βγαίνουν τα κρουαζιερόπλια. Εκεί έχουν μια αίθουσα μεγάλη υποδοχή στο κρουαζιερόπλιο. Εκεί τους έχουν. Κάθε φορά και τους βάζουμε προσωρινά. Και από ό,τι ξέρω, σήμερα λογικά θα τους αναλάβει η αστυνομία για να τους φέρει.
0: Μάλιστα, για τα περαιτέρω λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια γίνεται, δεν ξέρω τώρα οι διακινητές, ποιοι που...
1: Δεν βρήκαν κάτι, δεν προλάβαν τίποτα,
0: ναι,
1: όχι.
0: Ναι, δεν, μάλιστα.
1: Δεν βρήκαν,
0: σας
1: αυτό
0: ευχαριστώ.
1: Είναι το ζητούμενο, όχι το ζητούμενο, το κακό ζητούμενο, ότι καμιά φορά απορούμε σαν πολίτες ότι αν καταφέρουν να φτάνουν μέχρι τις ακτές του πηλίου,
0: ναι,
1: τελικά τι γίνεται και πού πάμε.
0: Ακριβώς αυτό που λέτε, δηλαδή δεν μιλάμε ότι πέρασαν απέναντι σε ένα νησί του Αιγαίου.
1: Ναι, 2-3 μίλια εδώ.
0: Έτσι. Μιλάμε ότι...
1: διασχίσαν το Αιγαίο ολόκληρο.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Ημερών ενδεχομένως ταξίδι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Όχι, το όχι. Ταξίδι δεν είναι ημερών, το ταξίδι είναι ορών.
0: Ορών είναι και αυτό.
1: Ναι,
0: εξαρτάται βέβαια με τι ταξιδεύει κανείς.
1: Ναι, εννοείται. Αυτή προφανώς τώρα πια από ό,τι έχουμε δει, από ό,τι έχω δει τουλάχιστον εγώ, είναι υπερσύγχρονα ταχύπλα σκάφη. Δεν είναι αυτά τα βαρκάκια που τους περνάνε στα νησιά πάνω τα κουπιά και είναι 1-2 μίλια.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι υπερσύγχρονα, παίρνουν κάποια μεγάλα ποσά οι άνθρωποι αυτοί που διακινούν και τους φέρνουν σε 3-3,5 ώρες παράδειγμα από την Τουρκία εδώ. Και τους αφήνει και εξαφανίζονται.
0: Σωστά, σωστά.
1: Άλλωστε έχουμε δει και κάποια εικόνες και κάποια βίντεο από την Κρήτη κάτω που τους ερχόντουσαν φουσκωτά μεγάλα να τους αρχίσουν και μάλιστα είχαμε και βίντεο με κριτικούς οι οποίοι τους κυνηγούσαν τις αχτές και τους γυρίζαν πίσω με το ζόρι, ξέρω εγώ, τους καναπέτες για να μην τα βγάλουν έξω.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για το όσο μας είπατε. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Καλή σήμερα, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή μέλη συλλογικοτήτων, πολίτες συγκεντρώνονται, συγγνώμη, στα δικαστήρια του Βόλου σε ένδειξη συμπαράστασης στους 4 συλληφθέντες κατά το επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες έξω από το Δημαρχείο του Βόλου, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από το Γεωπονικό Σύλλογο, από το Φοιτητικό Σύλλογο, μία ημερίδα. Λοιπόν, έγιναν συλλήψεις, 4 άτομα συνελήφθησαν και σήμερα θα μεταφερθούν στα δικαστήρια. Εκεί λοιπόν, όπου αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο άτομα, εν ώψη της δίκης των 4 στο αυτόφορο αργότερα, να πούμε πάντως, και με ενημέρωσε σχετικά η Ελένη Μανώλη, που βρίσκεται εκεί και κάνει το ρεπορτάζ, λόγω της στάσης εργασίας που έχουν οι υπάλληλοι των δικαστηρίων από τις 9 έως τις 11 το πρωί, δεν πρόκειται μέσα σε αυτό το διάστημα να γίνει κάτι, και να πω ότι η στάση εργασίας αφορά έτσι τα όσα είχαν γίνει στην εφορία και στα δικαστήρια στην Αθήνα με τον τραυματισμό υπαλλήλων πριν από κάποιες μέρες. Λοιπόν, καθημερινά γίνονται 2 ώρες στάσεις εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων που ζητούν διασφάλιση των συνθήκων εργασίας τους, ζητούν να είναι ασφαλείς όταν πηγαίνουν για να εργαστούν. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και η σημερινή 9 με 11 στάση εργασίας. Λοιπόν, θα έχουμε ρεπορτάζ στην επόμενη εκπομπή στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, κυρίες και κύριοι, που ακολουθεί, καθότι 9:59 πρώτα λεπτά η ώρα. Στο σημείο αυτό η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα φτάνει στο τέλος της. Θα δώσουμε τη σκυτάλη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων στο Earth News Radio και, όπως σας είπα, η παρέα μας μετά θα μεγαλώσει. Θα προσθεθούν οι συχνότητες και των υπολείπων σταθμών της ΕΡΤ στην Θεσσαλία. Θα γίνουμε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ λοιπόν, και ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο για όλα τα νεότερα στην Θεσσαλική περιφέρεια. Γεια χαρά, φίλες και φίλοι, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: 92,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχορή, γνωστός ως Θαμνάκιας, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδελφέ», απέτυχε. Τώρα, επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα λιμάνια τους μπορούν να παρέχουν υποστήριξη σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, ομάδα αεροπλανοφόρων προς τα στενά μετακινεί η Γαλλία για πιθανή αμυντική αποστολή, ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Ιρανό πρόεδρο άνοιγμα της πλωτής οδού. Αποφασιστική απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις Ιρανικές επιθέσεις ζήτησαν Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητάει η Τεχεράνη. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια. Με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνηση, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης. Μετά από τρεις συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά στις 11 το πρωί κρίσιμη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί ήδη στη λίστα ομιλητών. Μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα λάβει το λόγο η εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, κύριο Στυλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών για ενέργειες που θεωρούν ότι πρέπει να διορθωθούν. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Ο κύριος Στυλιανίδης αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να συζητηθούν, κοινωνικές αλλαγές, θεσμικές όπως η θωράκιση της δικαιοσύνης και η εδραίωση της εσωκομματικής δημοκρατίας και αναπτυξιακές αλλαγές. Ερωτηθείς για την κριτική του Κώστα Καραμαλή για τον πρωτογενή τομέα, είπε ότι την αποδέχεται και ότι πρέπει να γίνει μεγάλη συζήτηση. Το ραδιομέγαρο T-Shirt επισκέπτεται σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα στο χώνο Μιλού ποτάμου, η κηδεία του 21 ετών Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο το θύμα για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Το θύμα είχε καταγγείλει τον δράστη για προηγούμενες απόπειρες. τον τρόπο μεταδοσής του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αλλά και τρεις θάνατοι, αναζητούν οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής. Όπως αναφέρει το Associated Press, το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών τουριστών μολύνθηκε πριν ακόμα επιβιβαστεί στο πλοίο. Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές πολλών χωρών, καθώς ο Χανταϊός θεωρείται ιδιαίτερος επικίνδυνος ιός με υψηλή θνητότητα σε σοβαρές περιπτώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους και στις φίλες που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην Ερκλάρη σας και στην Ερτβόλ, φυσικά, αφού το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε κοινό Θεσσαλικό δίκτυο μεταδίδεται από τρεις συχνότητες στα FM αλλά και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Η Μάνια Γκουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 22, θα δύσει στις 8 και 21. Κάθε μέρα τσιμπάει και ένα λεπτό. Χθες το μεσημέρι, το θερμόμετρο έδειχνε 30 βαθμούς. Ο ήλιος καυτός και οι συνθήκες πολύ καλοκαιρινές. Σήμερα όμως ξυπνήσαμε με συννεφιά. Πιο δροσερά τα πράγματα, τουλάχιστον σαν αίσθηση. Αλλά συμφωνούν και οι μετεωρολόγοι με τη δική μου αίσθηση. Ως τους 23 η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Ως τους 24 αύριο. Μισό λεπτό εδώ να το ανοίξω να μην σας λέω από άλλες πόλεις, γιατί καμιά φορά μπερδεύομαι. Λοιπόν, αύριο λέει βροχή, αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Το Σάββατο όμως θα ανεβεί πάλι. Και θα έχουμε μέγιστες θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο 25 και 26 βαθμούς, ενώ σήμερα η πρόβλεψη λέει ότι από Δευτέρα θα ανεβεί κι άλλο υδράργυρος. Εκεί, θα φλερτάρει με τους 28-29. Παρόμοιες είναι οι καιρικές συνθήκες και στις υπόλοιπες πόλεις και χωριά της Θεσσαλίας, σε Μαγνησία, Τρίκαλα και Καρδίτσα.

Λοιπόν, η Λάρισα σήμερα το ζει με ποδηλατικό γύρο. Το δεύτερο ετάπ, αυτή η διαδρομή που αρχίζει σήμερα, άρχισε μάλλον από το Καρπενήσι, έχει τερματισμό στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από χθες το απόγευμα η πόλη, σε αρκετά σημεία απαγορεύεται η στάση, η στάθμευση, και θα υπάρξει και διακοπή της κυκλοφορίας κάποια ώρα πριν φτάσουν οι αθλητές στην πόλη. Αναμένεται αυτό να γίνει περίπου στις 4. Θα αρχίσουν να μπαίνουν στη Λάρισα ερχόμενοι από την Καρδίτσα. Οι διαδρομοί που θα ακολουθήσουν είναι από την Καρδίτσης στη Σαρίμβεη, από τη Σαρίμβεη στην Ρώμη Πολυτεχνείου δεξιά και από εκεί στην Παπαναστασίου αριστερά, με κατάληξη την κεντρική πλατεία της πόλης εκεί γύρω στις 5 παρά. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να μας εξηγήσει η Διευθύντρια της Τροχέας τα βασικά τουλάχιστον, γιατί είναι πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να είμαστε υποψιασμένοι και να μην

0: Ας πάμε στο Βόλο να δούμε και η Ελένη Ρευτοπούλου εκεί τι κάνει. Ελένη.
1: Καλημέρα Μάνια, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλά, εντάξει.
0: Έχετε συννεφιά, έχετε
1: ναι,
0: ήλιο.
1: Ναι, ναι. Σου είχα πει χθες.
0: Ότι είχατε και χθες συννεφιά εσείς.
1: Ναι, δηλαδή ότι υπήρχαν κάποια διαστήματα που ήταν λαμπρός ο ήλιος, αλλά και κάποια διαστήματα που δεν ήταν τόσο λαμπρός. Σήμερα νομίζω είναι μεγαλύτερα τα διαστήματα που δεν είναι... Δεν φαίνεται, χωρίς να υπάρχει μουντάδα όμως.
0: Συνήθως σε ρωτάω κάθε φορά που σου δίνω το λόγο όταν ξεκινάμε την εκπομπή, ναι. Πώς ξυπνήσατε, αν έγινε κανένα περίεργο, κανένα ναι. παράξενο. Έγινε αυτή τη φορά.
1: Έγιναν, ναι, ναι. διάφορα.
0: Είχαμε λοιπόν, εντασούλες.
1: Είχαμε, χθες επρόκειτο να γίνει, είχαμε φιλοξενήσει μάλιστα, νομίζω στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, κάποια στιγμή στην εκπομπή, εκπρόσωπο των φοιτητών για μια ημερίδα για τις τεχνολογίες τις σύγχρονες στην Γεωργία, που θα επρόκειτο να γίνει χθες το απόγευμα στο Δημαρχείο του Βόλου. Δεν έγινε τελικά, έγινε ακτιβιστική παρέμβαση από ομάδα ατόμων, μέλη συλλογικότητων, φοιτητών, οι οποίοι εμπόδισαν την είσοδο στο Δημαρχείο, έγραψαν και συνθήματα μάλιστα μέσα στο χώρο της αίθουσας συνεδριάσεων. Αφορμή, αιτία μάλλον της παρέμβασης αυτής ήταν το γεγονός ότι στην ημερίδα συμμετείχε μια μεγάλη εταιρεία η οποία σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμενους χθες έχει κάνει δουλειές με εταιρείες του Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η αντίδραση της ομάδας των ατόμων αυτών, είχαμε στην συνέχεια εννέα προσαγωγές έγιναν από χώρο που είχαν μαζευτεί. Και από τις 9 αυτές προσαγωγές οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
0: Ναι, αλλά γιατί υπήρξε, πιάστηκαν στα χέρια ας πούμε, κάνανε...
1: Σου είπα ότι εμποδίθηκε, μπήκαν ναι. μέσα, γράφτηκαν συνθήματα στο χώρο. Ναι. Όχι, δεν ξέρω να... Δεν έγιναν δηλαδή διαπληκτισμοί. Σου είπε, δεν ξέρω ποιες είναι οι κατηγορίες που... Γιατί έγινε γνωστό σήμερα το πρωί ότι τελικά από τις 9 προσαγωγές έχουμε 4, προέκυψαν 4 συλλήψεις.
0: Προφανώς συνοδεύονται και από κατηγορίες.
1: Ναι, ναι, με ποιες κατηγορίες. Παρακολουθεί το θέμα...
0: Η Ελένη.
1: Η Ελένη Μανώλη από τα δικαστήρια.
0: Πιο συγκεκριμένα.
1: Γιατί έχει απευθυνθεί κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από το χώρο. Των δικαστηρίων από τις 9. Βέβαια 9 με 11 να πω ότι έχουν στάση εργασίας οι δικαστικοί υπάλληλοι που κάνουν καθημερινά μετά το αιματηρό επεισόδιο που είχαμε στην Αθήνα στο εφετείο. Σήμερα αναμένεται λοιπόν να προσαχθούν στα δικαστήρια για να δικαστούν με τη διαδικασία του αυτοφόρου οι 4 αυτοί συλληφθέντες, οπότε θα έχει συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία σε λίγο και η Ελένη η Μανώλη για το θέμα αυτό και όπως είπες και εσύ ποιες είναι οι κατηγορίες που βαραίνουν. Θα μιλήσουμε, θα ακούσουμε και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά στην διάρκεια της εκπομπής, στην οποία θα μας απασχολήσει επίσης το θέμα της έναρξης της τουριστικής περιόδου, αλλά με έλλειψη για μία ακόμη φορά εργατικών χεριών. Είναι ένα θέμα που το συναντούν οι άνθρωποι του τουρισμού και έχουν να το αντιμετωπίσουν κάθε χρονιά. Και δεν είναι ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι περιοχές που έχουν μια μακριά τουριστική σεζόν, αλλά περιοχές όπως το Πήλιο, που η χρονική διάρκεια της σεζόν δεν είναι μεγαλύτερη στα παραθαλάσσια, ενώ δεν είναι μεγαλύτερη των 2, δηλαδή 3 μήνες είναι πολύ να σου πω.
0: Ναι.
1: Γίνεται αντιληπτό ότι δύσκολα κάποιος θα επιλέξει να πάει για σεζόν στο Πήλιο.
0: 2 και 3 μήνες.
1: Είναι πολύ μικρή, είναι πολύ μικρή. Δηλαδή μόνο. Και το πρόβλημα που έτσι κι αλλιώς υπάρχει μεγενθύνεται εδώ στην περιοχή. Να δούμε πώς έχουν φέτος τα πράγματα. Κάποιες ενέργειες γίνονται, μήπως και. Αλλά δεν ξέρω αν θα αποδώσουν.
0: Και να μας δώσει και ο εκπρόσωπος των ξενοδόχων και την τάση ποια είναι φέτος για το καλοκαίρι, αν έχει και πώς επηρεαστεί από όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, από όλα όσα γίνονται με τις τιμές των καυσίμων, με τις αεροπορικές εταιρείες που μειώνουν πτήσεις. Όλα αυτά φαντάζομαι
1: και αυξάνουν,
0: ότι ενδεχομένως
1: και
0: αυξάνουν το κόστος. Ενδεχομένως όλα αυτά να επηρεάζουν, όχι ενδεχομένως, προφανώς και επηρεάζουν, να δούμε αν έχουν έτσι ένα μέτρο, μια αίσθηση. Πόσο ακριβώς.
1: Και να πω ακόμη ότι είχαμε τα ξημερώματα προχθές προς χθες, προς τη χθεσινή ημέρα, 32 άτομα μετανάστες, τους οποίους οι διακινητές άγνωστοι τους άφησαν, τους ξεμπάρκαραν, έτσι να το πω σε εισαγωγικά, πολλά, γιατί μιλάμε για ανθρώπους βέβαια, αλλά αντιλαμβάνεστε το πνεύμα, πώς έτσι τους αντιμετωπίζουν οι διακινητές προφανώς. Δεν τους αντιμετωπίζουν μάλλον σαν άτομα, αλλά τέλος πάντων. Στο Νότιο Πύλιο, σε ακτή του Νότιου Πύλιου.
0: Από πού ξέρουμε.
1: Μίλησα νωρίτερα με τον κύριο Ηλιόπουλο από τηλεσχεδικών δυνάμεων, η οποία βοήθησε, οι εθελοντές βοήθησαν σε αυτή την επιχείρηση. Από Αφγανιστάν, κυρίως λέει από ό,τι καταλάβαμε, και Ιράν.
0: Μάλιστα,
1: νέοι άνθρωποι, Ιράν. Και Ιράν. Νέοι άνθρωποι, οικογένειες, μεταξύ αυτών και μία έγκυος, ήταν σε. Όχι σε χάλια, πεινασμένοι ήταν οι άνθρωποι, λέει,
0: γιατί είχαν. Ποιος ξέρει πόσες μέρες είχαν.
1: Περίμεναν πολλές μέρες απέναντι στην Τουρκία, μέχρι ότου τους δώσουν το πράσινο φως να επιβιβαστούν στο σκάφος για να διασχίσουν. Πρόσεξε τώρα, φτάσαν στο Πύλιο, έτσι. Προορισμός ήταν το Αιγαίο προφανώς, αλλά δεν πήγαν δηλαδή σε ένα νησί απέναντι. Φτάσαν ήδη στο Πύλιο και περίμεναν αρκετές μέρες εκεί στην Τουρκία μέχρι να επιβιβαστούν. Στη συνέχεια άγνωστο για ποιο λόγο τους εγκατέλειψαν εδώ, τι ακριβώς έγινε. Είναι αυτά πράγματα που θα αναδειχθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης που κάνει το λιμεναρχείο του Βόλου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ότι οι άνθρωποι, λέει, τους πήγαμε το φαγητό όταν τους βρήκαμε, μερίδες φαγητό, και μάλιστα είχαμε μαζί και μερίδες φαγητό που θα ήταν για το απόγευμα. Το έφαγαν όλο.
0: Μονομιάς,
1: 70 κάτι μερίδες φαγητού. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε σε τι κατάσταση ήταν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι προσωρινά φιλοξενούνται σε χώρο στο εμπορικό λιμάνι του Βόλου τώρα. Αυτά, έτσι, σε γενικές γραμμές. Από
0: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήδη από χθες για τη στάση, τη στάθμιση. Φαντάζομαι ότι θα γίνει και διακοπή της κυκλοφορίας, δεν ξέρω πόση ώρα πριν, και

0: Συντονισμό έτσι αρκετά σημαντικό σε χρόνο, σε προσωπικό, για να γίνει έτσι αυτή η προετοιμασία.
1: Βεβαίως, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός, ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος του 26. Και φέτος έχει τη διαφορά ότι ο τερματισμός γίνεται στη Λάρισα. Mm-hmm. Οι απονομές γίνονται στη Λάρισα. Φέτος διέρχεται από τον πυκνό αστικό ιστό της Λάρισα.
0: Είναι ένα στοίχημα αυτό όταν σε τέτοιους αγώνες μπαίνει μέσα στην πόλη κανείς και είναι η εξίσωση λίγο δύσκολη καμιά φορά.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε όντως χρειάστηκε έτσι μια αρκετά μεγάλη προετοιμασία, θα έλεγα, από πλευράς αστυνομίας. Θεωρώ ότι κάναμε το καλύτερο δυνατόν. Αυτή τη στιγμή είμαστε από τις 6 ώρα το πρωί, λαμβάνουμε μέτρο τροχιά. Αυτά θα συνεχιστούν, θεωρώ, μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα. Ήδη έχουμε αρχίσει σταδιακά να διακόπτουμε την κυκλοφορία σε οδούς, σύμφωνα με την απόφαση που έχει
0: ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το πότε θα γίνεται η διακοπή? Έχει ξεκινήσει ήδη πού? Στο κέντρο, από πού ξεκινάει, στην είσοδο της πόλης?
1: Έχουμε ξεκινήσει στην οδό Παπαναστασία, από το ύψος της συμβολής με την οδό Ιερών Πολυτεχνείων.
0: Α, έχει κλείσει η Παπαναστασίου.
1: Βέβαια, γιατί πρέπει να κλειστεί η αψίδα. Συγγνώμη, τώρα κάποιες στιγμές το ακούγεται και ο ασύρματος.
0: Δεν πειράζει. Είστε σε ώρα εργασίας.
1: Πρέπει να στηθεί η αψίδα, τα κυκλειδώματα.
0: Α, ναι, σωστά. Για να περάσουν από εκεί υπάρχει μια προετοιμασία.
1: Είναι όλη η προετοιμασία και για το τερματισμό, αλλά και για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην κεντρική πλατεία.
0: Εγώ τώρα το βράδυ που πέρασα από την Παπαναστασία, γιατί μένω δίπλα, είδα ότι αρκετά αυτοκίνητα είχαν όντως συμμορφωθεί και δεν υπήρχαν. Ωστόσο, υπήρχαν κάποια. Τώρα είναι ο δρόμος εντάξει? Σας δυσκόλεψε αυτό το κομμάτι?
1: Όχι καθόλου. Οι πολίτες είναι πολύ συνειδητοποιημένοι. Είχαμε μεγάλη βοήθεια και πολύ καλή συνεργασία και με τη Δημοτική Αστυνομία σε αυτό το θέμα. Συνεργαστήκαμε και τα οχήματα, οι οδηγοί τους απομάκρυναν από, μπορώ να πω, από χθες.
0: Από την προηγούμενη μέρα, ναι.
1: Από την προηγούμενη μέρα. Σήμερα live θα χρειάζεται να απομακρυνθούν.
0: Οπότε λοιπόν κρατάμε ότι η Παπαναστασία έχει κλείσει ήδη και θα παραμείνει κλειστή μέχρι αργά το απόγευμα, βραδάκι. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι δρόμοι πώς θα κλείνουν, οι βασικοί τουλάχιστον, η Σαρίμβη, η Καρδίτσης, η Ιερών Πολυτεχνείου, αυτοί που είναι πιο κοντά μέσα στην πόλη?
1: Κοιτάξτε, οι δρόμοι θα κλείσουν σύμφωνα με τη διαδρομή που θα ακολουθήσει από τους αθλητές και τους διοργανωτές. Ξεκινάει από τα Βούνενα, από τα όρια της περιφερειακής μας αρμοδιότητας, από τα Βούνενα, όλη την Καρδίτσης, Σαρίνδεη, θα μπουν στην Ιερών Πολυτεχνείου και μετά στην Παπαναστασία που θα γίνει ο τερματισμός.
0: Αφορούν το ένα ρεύμα μόνο, προφανώς?
1: Το ρεύμα εισόδου.
0: Ναι.
1: Αλλά στις περιοχές της Καρδίτσης όπου δεν υπάρχει διάζωμα.
0: Σωστά, γίνεται ολικός αποκλεισμός εκεί.
1: Θα έχουμε ολικό αποκλεισμό, αλλά θα έχουμε και αποκλεισμό από μία η ώρα προς την Καρδίτσα, διότι διεξάγεται αντίστοιχα ποδηλατικός αγώνας και στην Καρδίτσα. Οπότε κρατάμε τα οχήματα, ας πούμε, και για την Καρδίτσα.
0: Υπάρχει εναλλακτική διαδρομή, φαντάζομαι. Θα υπάρχουν και άνθρωποι δικοί σας εκεί να οδηγούν τους οδηγούς, να τους καθοδηγούν για το πώς θα μετακινηθούν.
1: Για όλα τα σημεία όπου θα υπάρχει διακοπή και της κυκλοφορίας, υπάρχει και αντίστοιχη εκτροπή.
0: Και αντίστοιχη εκτροπή, μάλιστα. Εγώ, ξέρετε, τι σκέφτομαι πιο πολύ. Εκτός από τους οδηγούς, ιδιώτες που μετακινούνται προς, από τις δουλειές τους κτλ., που θα τη βρουν την άκρη τους με κάποιο τρόπο και με τη βοήθεια των ανθρώπων της τροχιάς. Τα σχολικά, ας πούμε, τα σχολικά λεωφορεία που είναι αρκετά, μεταφέρουν μαθητές, έχουν ενημερωθεί και έχουν και πολλές στάσεις σε διάφορα σημεία. Εκεί, μήπως λίγο δυσκολευτεί το πράγμα?
1: Ήδη σήμερα δέχτηκαν ένα τηλέφωνο από ένα ιδιωτικό σχολείο. Εμείς έχουμε ενημερώσει με σχετικό email και την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Της αποστήλαμε την απόφαση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, έτσι ώστε και οι γονείς να ενημερωθούν που θα μεταβούν να παραλάβουν τα παιδιά.
0: Σωστά.
1: Που πήγαν για να παραδώσουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Αλλά και να ενημερωθούν και τα ιδιωτικά σχολεία και ώστε να βρουν εναλλακτικές διαδρομές, γιατί το κάθε ιδιωτικό σχολείο είναι σε διαφορετική περιοχή.
0: Ναι, έχει το δικό του δρομολόγιο, βέβαια.

0: Να βρουν εναλλακτικές διαδρομές για τα έτσι ώστε να μπορέσουν να αποβιβάσουν τα παιδιά στην όσο το δυνατόν
1: πλησιέστερα στα σπίτια τους, άμα είναι σε σημεία που υπάρχει αποκλεισμός. Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, εμείς θα είμαστε στα σημεία των εκτροπών για να καθοδηγήσουμε τα σχολικά λεωφορεία.
1: Πείτε μου μόνο σίγουρα περίπου.
0: Σίγουρα όμως δεν θα μπορούν κάποια σχολικά να αφήσουν τα παιδιά ακριβώς μπροστά στο σπίτι τους, όπως γίνεται.
1: Οπότε πρέπει να ενημερωθούν οι ίδιοι οι οδηγοί και από εκεί πέρα να ενημερώσουν και τους γονείς για τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν. Πείτε μου μόνο αυτό και να σας αφήσω, γιατί ξέρω ότι είστε ένα ώρα υπηρεσίας. Περίπου τι ώρα θα μου είπατε για το δρόμο Καρδίτσας Λάρισας ότι θα γίνει αρκετά νωρίς, τι ώρα μου είπατε ώρα?
0: Από τις 3 η ώρα περίπου. Αυτό βέβαια είμαστε και σε, ας πω, online σύνδεση
1: με το πώς πάνε οι αθλητές, εντάξει.
0: Με την διαδρομή και τους χρόνους των αθλητών. Από τις 3 η ώρα περίπου θα αρχίσει σταδιακά και τμηματικά η διακοπή κυκλοφορίας από την διασταύρωση στα Βούνενα και την οδό Καρδίτσης. Και θα συνεχίζεται σταδιακά προς την είσοδο και το κέντρο της πόλης.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστούμε
0: μέχρι
1: πολύ.
0: Μέχρι και τον τερματισμό των τελευταίων που θα είναι περίπου 5 η ώρα.
1: 5 η ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Τι να πω, καλή επιτυχία και σε εσάς, γιατί συμβάλλετε πολύ ενεργά σε αυτό. Και όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ. Θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συνεργάζονται μαζί μας για την επιτυχία σήμερα. Του αγώνα, τους πολίτες για την υπομονή τους και την ψυχραιμία τους. Εσάς που με καλέσατε σήμερα να μιλήσω και να ενημερώσω για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καλή δύναμη σε όλους και ψυχραιμία.
1: Αυτό, όπως το λέτε. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Πάμε να συναντήσουμε την Έλενη Ρευτοπούλου στο Βόλο και πάλι, να έχουμε το ρεπορτάζ πια ολοκληρωμένο με τους καλεσμένους, με όλες τις απόψεις για το τι συνέβη χθες με τις προσαγωγές. Κάποιες από αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μας τα έλεγε η Ελένη, θα μας τα ξαναπεί για όποιον ίσως δεν τα είχε ακούσει μέχρι αυτή την ώρα, Ελένη μου.
1: Θα τα πει.
0: Για την εκδήλωση αυτή που έγινε χθες και δεν έγινε.
1: Λοιπόν, θα. Σε μια άλλη Ελένη θα πάω. Θα τη συναντήσουμε την Ελένη τη Μανώλη στο χώρο των δικαστηρίων του Βόλου, εκεί που σήμερα αναμένεται να προσαχθούν οι τέσσερις συλληφθέντες τελικά, και να δούμε. Θα γίνει δίκη με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Θα μας το δώσει το ρεπορτάζ η Ελένη Μανώλη. Όμως, Ελένη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, περιμένουμε όπως περιμένουν και όλοι, γιατί οι 9 με 11 έχουν εδώ στα δικαστήρια στάση εργασίας, όπως ξέρεις, οι εργαζόμενοι. Πηγαίνουν σχεδόν καθημερινά, έχουν μια στάση εργασίας που διαμαρτύρονται βέβαια και για τις συνθήκες και για πολλά και διάφορα. Λοιπόν, εν προκειμένου τώρα, στο προάβλιο έχουν συγκεντρωθεί είναι περίπου 50-60 άτομα, φοιτητές και άλλοι άνθρωποι από διάφορους χώρους, τέλος πάντων πολιτικούς και από κινήματα, για να στηρίξουν αυτούς τους τέσσερις. Πού συνελήφθησαν χθες, γιατί έγιναν αρκετές προσαγωγές, 9.
1: Να μας δώσεις λίγο το ρεπορτάζ, τι έγινε, πού έγινε, γιατί
2: ναι,
1: έγινε.
2: Να σας πω. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε χθες γύρω στις 5 και όταν πήγε να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη τέλος πάντων εκδήλωση, την οποία διοργάνωνε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, δηλαδή ένα από τα τμήματά του τέλος πάντων, με διακεκριμένους καθηγητές, εκπροσώπους, ξέρω εγώ, εταιριών κτλ. Θα μιλούσε μάλιστα ένας καθηγητής και όλοι θα θέλαμε να έχουμε κάποιες δηλώσεις. Τέλος πάντων, είχε και κόσμο η αίθουσα, είχαν συγκεντρωθεί αρκετά, όταν έγινε αυτή η κινηματική κίνηση. Θα μου πεις τώρα γιατί και πώς. Λίγο πριν, δηλαδή πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, γύρω στις 5 και, είχε έρθει ένα δελτίο τύπου από την πλευρά των αγροτών και της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας. Και μάλιστα αναρωτιόμουν, λέω, γιατί ήρθε τέτοια ώρα ένα τέτοιο δελτίο τύπου, και αν δεν είχα υπηρεσία, μπήκα και διάβασα που έλεγε ότι δεν είναι σωστό αυτό το οποίο γίνεται, να προσκαλούν τέτοιου τύπου εταιρείες, οι οποίες αυτές εταιρείες συνεργάζονται με μεγάλα τέλος πάντων αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με αγρότες που έχουν πολύ γη και στην ουσία προωθούν διάφορα προϊόντα ή μηχανήματα τα οποία απαιτούν για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εμείς είμαστε αντίθετοι ως κομμουνιστικό κόμμα, δηλαδή.
1: Ναι, άρα η ένσταση,
2: η συγκεκριμένη ομοσπονδία,
1: η ένσταση ήταν σε σχέση με, ναι, για τους προσκεκλημένους, έτσι.
2: Αυτό. Και βέβαια τα άφηναν εχμές κατά του Δήμου Βόλου και του Δημάρχου και του κυρίου Μπιλίνη του Πρίτανη, έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα. Και έμεινα εκεί και μετά είδα ότι είχαμε επεισόδια με τη λογική ότι όταν πήγε να ξεκινήσει η εκδήλωση έγινε αυτή η κινηματική παρέμβαση. Συνάδελφοι εδώ που ήταν και παρόντες.
1: Δεν το συνδέουμε με την Ομοσπονδία λίγο για μην μπερδευτεί.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Απλά λέω στη συνέχεια όμως έγινε και αυτό. Δηλαδή είχαμε μια ακτιβιστική ενέργεια από φοιτητές, από διάφορους, δεν ξέρω, γιατί κάποιοι εδώ μου λένε ότι φορούσαν και μάσκες, άλλοι μου λένε κουκούλες, άλλοι λέει ότι φορούσε, ξέρω.
1: Πόσα άτομα περίπου?
2: Ήταν αρκετά τα άτομα και μάλιστα ανέπτυξαν αυτό το τεράστιο πανό και αυτά που γράφτηκαν από πίσω κάποιοι δεν μπορούσαν να δουν, δηλαδή να έχουν πλάνα, γιατί ήταν εκεί στημένες κάμερες τηλεοράσεις που είχαν πάρει, όπως ξέρεις, να κάνουν το θέμα αυτό το συγκεκριμένο. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω λοιπόν ποιοι είναι αυτοί που έχουν συλληφθεί με τις προσαγωγές που έχουν γίνει. Είναι αυτοί που έγραψαν στους στίχους, είναι αυτοί που, ξέρω εγώ, έγινε μετά τι ακριβώς. Διότι όταν σταμάτησε αυτή η εκδήλωση και δεν έγινε τελικά και αποχώρησε ο κόσμος, τόσο θα πει και ο φοιτητής που την είχαν οργανώσει, μετά άρχισαν να φεύγουν και κάποια άτομα γύρω στα 30 με 40 εγκλωβίστηκαν εκεί μέσα στο χώρο της λέσχης εργαζομένου κοριτσιού. Με τη λογική ότι απ' έξω ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι σύμφωνα με αυτά που λέγανε οι μέσα.
1: Λέσχη εργαζομένων, νομίζω, έτσι.
2: Εργαζομένων, ναι.
1: Γιατί είναι, απλά γιατί υπάρχει και κοριτσιούρια, νομίζω.
2: Υπάρχει, ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Λοιπόν, και οι ίδιοι με δηλώσεις τους λένε ότι προσπάθησαν οι αστυνομικοί να μπουν μέσα, ότι έσπασαν το τζάμι από τα γραφεία και κάτι τέτοια. Και μετά όλη την υπόλοιπη ώρα, αφού όλα αυτά διαλυθήκαν στο Δημαρχείο και μέχρι αργά τη νύχτα, γινόταν προσαγωγές και ένα κυνηγητό. Ποιος έψαχνε αυτή τη δομή, τι έκανε τις προσαγωγές, λοιπόν, και τελικά έχουμε αυτές τις τέσσερις συλλήψεις.
1: Οι οποίες αφορούν τι κατηγορίες?
2: Η οποία, να σου πω, δηλαδή, οι κατηγορίες είναι το ένα άτομο είναι για απήθεια,
1: ναι,
2: έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα. Και οι άλλοι τρεις, να σου πω ότι είναι για διακεκριμένη φορά.
1: Για διακεκριμένη. Επίσης, Ελένη, λίγο να διευκρινίσουμε. Μας είπες πριν για την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ότι ναι, η αντίδρασή της ήταν για το γεγονός ότι μετήχαν μεγάλες εταιρείες. Η δράση τώρα, η κινηματική, η ακτιβιστική που έγινε, γιατί έγινε?
2: Έγινε και γι' αυτό το λόγο, αλλά και γιατί εκείνοι μένουν σε μία ανακοίνωση, ενώ οι άλλοι έκαναν ακτιβιστική δράση. Τώρα όμως
1: έχει να κάνει με το γεγονός ότι, γιατί έγινε μία σύνδεση με τον πόλεμο στο Ισραήλ, ότι εταιρεία που συμμετείχε στη θεσινή εκδήλωση έχει παρεδώσει εμπορικά, επιχειρηματικά με το Ισραήλ. Νομίζω αυτή ήταν η...
2: Ναι, αυτό είναι το βασικό που λένε οι άλλοι με τις αριστερές οργανώσεις της ευρύτερης, όπως λέμε, αριστεράς, της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Ναι. Ότι έχει σχέση και με αυτό το θέμα αυτές οι εταιρείες, οι οποίες είναι εταιρείες παγκόσμιες. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουν σχέση με το Ισραήλ, μπορεί να έχουν και με πολλά άλλα πράγματα σχέση, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
2: Θέλω να πω, οι ανακοινώσεις που βγήκαν αφορούν αυτό, οι ανακοινώσεις από την πλευρά δηλαδή των εξοκοινοβουλευτικών. Υπάρχει επίσης ανακοίνωση καταδικαστική από το Δήμο Βόλου για αυτά που έγιναν μέσα στο χώρο, έτσι που καταδικάζει αυτά τα επεισόδια και αυτό που έγινε. Υπάρχει και ανακοίνωση, όπως είπαμε ήδη, από την πλευρά της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων. Ναι. Και υπάρχει επίσης ανακοίνωση, θα σου τα πει ο κ. Νεμονίτης, από τους φοιτητές που οργάνωσαν. Από τη γεωπονική που οργάνωσαν τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, σήμερα πρόκειται να δικαστούν στο Αυτόφορο οι τέσσερις. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση αν θα γίνει, τι θα γίνει με τη δίκη?
2: Δεν ξέρουμε, γιατί περιμένουμε να ξεκινήσουν τα δικαστήρια, να δούμε ποιος θα αν θα τους φέρουν.
1: Μέχρι
2: τους
1: και
2: φέρουν.
1: Τις 11 είναι η στάση εργασίας των δικαστικών.
2: Βέβαια, ακριβώς. Και έπειτα, όπως ξέρεις εσύ, τα Αυτόφορα αυτά είναι μεσημέρι.
1: Ναι,
2: δεν ξέρω αν θα έρθουν τώρα ή αν θα έρθουν στη μία, ξέρω εγώ, ή στις δύο.
1: Ναι. Λοιπόν, Έλεν Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε έτσι για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς πάμε, όπως είπαμε, έχουμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή τον Νίκο τον Νεαμονίτη, είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φοιτητής ο ίδιος στην γεωπονική. Να δούμε αυτή την πλευρά τώρα. Τι έγινε χθες, τι λένε από την πλευρά τους για τα όσα έγιναν? Κύριε Νεαμονίτη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι επίσης αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου της Γεωπονίας και βρίσκομαι εδώ πέρα τώρα. Μας πετύχατε μαζί με τον πρόεδρο του Γεωπονικού Συλλόγου, του Τμήματος Γεωπονίας, που διοργανώναμε την ημερίδα.
4: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Οπότε έχουμε και τους δύο. Ναι.
3: Να πούμε ότι η ημερίδα αυτή διοργανώθηκε από το Φοιτητικό Σύλλογο με στόχο να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα και το ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας στη γεωργία.
4: Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε για το βήμα που μας δίνετε, γιατί σήμερα γινόμαστε και θέλουμε να γίνουμε η φωνή όλων αυτών των φοιτητών που χθες άφησαν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, άφησαν την καθημερινότητά τους και έσπευσαν στο χώρο σε μια ανοιχτή εκδήλωση στο χώρο του Δημαρχείου, και το κάναμε αυτό ως φοιτητικός σύλλογος στην αίθουσα του Δημαρχείου στο κέντρο του Βόλου, ακριβώς για να διευκολύνουμε τη μαζική συμμετοχή των φοιτητών, ώστε να μην αναγκάζουν να πληρώνουν ενδεχομένως κάποιοι και το εισιτήριο, ώστε να ανεβούν μέχρι πάνω στο Φυτόκο στη Νέα Ιωνία. Ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτό το βήμα, να γίνουμε η φωνή όλων αυτών των φοιτητών που ήρθαν χθες να ενημερωθούν για το αντικείμενο, για την έξυπνη γεωργία, για την καινοτομία, για τις εξελίξεις του πρωτογενούς τομέα γενικότερα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν από συμφοιτητές σας ενδεχομένως κάποια παράπονα για τους προσκεκλημένους? Είχατε γίνει δέκτες παραπώνων από άλλους φοιτητές για το πάνελ, για τη σύνθεση της ημερίδας, για τους συμμετέχοντες?
3: Όχι, δεν είχαμε γίνει, και ίσα ίσα με φοιτητές όλους που μιλήσαμε ήταν πάρα πολύ θετικοί στο να προσέλθουν στην ημερίδα και να ακούσουν όσα έχουν να πούν οι ομιλητές που έχουμε καλέσει. Πέρασε η συγκεκριμένη ημερίδα μέσω του Φοιτητικού Συλλόγου, στον οποίο είμαστε αυτοδύναμοι εδώ και 3 χρόνια, έχουμε αυτοδυναμία. Και οι ομιλητές ήταν διαλεγμένοι πολύ προσεκτικά, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο μπέρδεμα και να προσεγγίζουν όλο το ευρύ φάσμα των νέων τεχνολογιών.
4: Και ακριβώς να σας αποδείξουμε ότι δεν υπήρχαν εντάσεις ή παράπονα από τη μαζική συμμετοχή των φοιτητών. Υπολογίζουμε γύρω, η αίθουσα έχει χωρητικότητα 200 άτομα, γύρω στα 170 άτομα ήταν φοιτητές γεωπόνοι. Σε αντίθεση με αυτή την θλιβερή για εμένα μειοψηφία που το μόνο που ξέρει είναι να φωνάζει συνθήματα και να παρεμποδίζει την ακαδημαϊκή μας καθημερινότητα. Σε αντίθεση με αυτούς που ήταν 30-40 άτομα που δεν τους ξέρουμε καθόλου, δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωπονική σχολή. Μάλιστα, αυτό που μπορώ να σας πω αποδεδειγμένα, μόνο ένας από τους διαμαρτυρόμενους ήταν γεωπόνος. Όλοι οι άλλοι ήταν ή αφηρητές από άλλες σχολές ή
3: έξω πανεπιστήμια
4: εκεί.
1: Η διαμαρτυρία αυτή, η δράση αυτή, η ακτιβιστική ενέργεια αυτή χθες, έχει να κάνει από ό,τι είδαμε και από πανό και από ανακοινώσεις και από αναρτήσεις εν τέλει, με το γεγονός ότι υπήρχε μεταξύ των καλεσμένων μια εταιρεία που έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες με το κράτος του Ισραήλ.
3: Ήτανε και αυτό, ήταν και όλα μαζί. Και οι προσκεκλημένοι που είχαμε καλέσει για να χαιρετήσουν την ημερίδα μας, όπως ο Πρίτανης και ο Δήμαρχος Βόλου, ο κύριος Αχιλλέας Μπέος. Ήτανε και αυτό που είπατε.
1: Εννοείται ότι ήταν αντίδραση και προς τα πρόσωπα των δύο, ναι, δηλαδή πέρα από αυτό.
4: Εγώ για να συμπληρώσω και κάτι ακόμα και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή τη Τετάρτη, 13 Μαΐου, είναι οι φοιτητικές μας εκλογές. Οι συγκεκριμένες δυνάμεις, αυτό που δεν τους αρέσει είναι που βλέπουν έναν ενεργό φοιτητικό σύλλογο παραγωγικό και δίπλα στους φοιτητές. Και θέλουν με κάποιον τρόπο να δείξουν και αυτή την παρουσία τους. Γιατί οι φοιτητές και μέσα από τις φοιτητικές εκλογές τους έχουν απομονώσει και τους έχουν γυρίσει την πλάτη. Εν όψη δηλαδή των εκλογών, ήρθαν χθες να κάνουν τη δική τους φιέστα.
1: Το συνδέεται και με τις εκλογές δηλαδή.
4: Εννοείται. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς καλύτερα για εμάς, φανερώθηκαν και πέσαν οι μάσκες. Τι πραγματικά πρεσβεύουν αυτές οι δυνάμεις. Δηλαδή ήρθαν να εκφράσουν, να διαμαρτυρηθούν και να πούν τις απόψεις τους. Και γιατί, αφού λοιπόν είναι τόσο δημοκράτες και υπερασπιστές των απόψεών τους, ήρθαν κουκουλοφόροι και μασκοφόροι.
1: Λοιπόν, η εκδήλωση αυτή θα ξαναπρογραμματιστεί ή όχι?
4: Σίγουρα φοιτητικός μας σύλλογος, όπως έκανε και τόσα χρόνια, όπως θα κάνει και τώρα,
1: ναι,
4: και όπως και με την ανανέωση της εντολής που θα μας δώσουν οι φοιτητές την ερχόμενη Τετάρτη, ναι, 13 Μαΐου, θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας και εμείς από τέτοιες ενέργειες μπαχαλοποίησης του ελληνικού πανεπιστημίου δεν πτωούμαστε.
1: Σας ευχαριστώ.
4: Ίσα δυναμώνουμε και οι φοιτητές θέλουν δράση από εμάς.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ για την τοποθέτησή σας. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Λοιπόν, νωρίτερα μίλησα στην Ελένη τη Μανώλη, ένας από τους συμμετέχοντες στην χθεσινή δράση, συνταξιούχος ο ίδιος. Σας ακούσουμε ένα μέρος τι είπε.
5: Κάτι γινόταν μια εκδήλωση στο Δημαρχείο,
6: ναι,
5: υπεράσπισης της Νέας Γεωργίας εντός εισαγωγικών, και συμμετείχαν άνθρωποι του Πανεπιστημίου, άνθρωποι που στηρίζουν το Ισραήλ, η γενοκτονία που κάνει κλπ. Κλπ. Αυτή η παρέμβαση ανέβηκε και σε μέσα, είχαν και κανάλια που ήταν όλοι ενημερωθήκατε.
6: Ναι, αυτά τα είδαμε, ναι, που έγιναν εκεί.
5: Από την Δάπνο του Φουκού, ας πούμε, και από τις κυβερνητικές παρατάξεις όλες. Όσοι ήταν εκεί, με έναν τρόπο παρακολουθήθηκαν από την αστυνομία.
6: Ναι.
5: Ενώ αποχωρήσαμε χωρίς να έχουμε κανένα θέμα κλπ. Έγινε μετά, ας πούμε, ένας περιορισμός έξω από τη λέσχη εργαζομένων και νεολαίας επί της μεταμορφώσεως, κάτω από την εκκλησία.
6: Mm-hmm.
5: Κλείσαν όλοι οι δρόμοι και δεν επιτρέπονταν με έναν τρόπο να φύγει ο κόσμος από εκεί, γιατί απειλούνταν με προσαγωγές κλπ. Κλπ. Όσοι ήμασταν εκεί, εγώ είμαι ένας από τους 9 που κάναν προσαγωγή, ήμασταν και για συμπαράσταση και μετά από την εκδήλωση αυτή στο Δημαρχείο, μας κάναν προσαγωγή. Μας πήγαν στο τμήμα, μας κρατήσαν κανένα τρίωρο, mm-hmm, είπαν ότι θα διασταυρώσουν τα στοιχεία μας κλπ. Παρόλο που τους επιδείξαμε ταυτότητες, ιστορίες, ένα άλλο. Σκεφτείτε, κάποιος από τους 9 από εμάς ήταν απλά διερχόμενος από εκεί και τον αρπάξαν γι' αυτόν.
6: Ναι.
5: Ενώ φάγανε αυτό το τρίωρο, τέσσερις από εμάς, από τις 9 που προσήγαγαν, τις μετατρέψαν σε συλλήψεις.
6: Ναι.
5: Η κατηγορία ακόμα δεν ξέρω πώς θα ολοκληρωθεί κλπ.
6: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μέρος. Η κατηγορία τελικά, όπως είπαμε, είναι για έναν απήθεια για τους τρεις διακεκριμένη φθορά των τεσσάρων, οι οποίοι θα προσαχθούν σε λίγο στα δικαστήρια. Δώσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Πάμε όμως στο Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων σε πολύ λίγο, έτσι.
6: Σωστά. Πάμε.
7: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινά από λεπτό σε λεπτό η κρίσιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που σηματοδοτεί την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τον λόγο αναμένεται να ζητήσουν περίπου 50 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα. Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Μιλώντας στο RT News Radio 105,8, ο κ. Τηλιανίδης αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που έχουν οι προτάσεις αλλά και η κριτική των βουλευτών. Σημείωσε μάλιστα ότι προηγήθηκε εκτενής εσωτερική διαβούλευση και έχουν γίνει πολλές προτάσεις που δεν συμφωνούν όλες μεταξύ τους, αλλά αυτός είναι και ο πλούτος της δημοκρατίας μας. Αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τηλιανίδης σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε δύο άκρα την απόλυτη ατιμωρησία των πολιτικών που δημιουργεί προκατάληψη στην κοινωνία και στους πολίτες και την απόλυτη τιμωρητικότητα που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και σε αδιέξοδα. Για να γίνει αυτό, εξήγησε, θα πρέπει η δικαιοσύνη να θωρακιστεί από άποψη ανεξαρτησίας, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτεξούσια γιατί όλες οι εξουσίες κάπου λογοδοτούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποφασίσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να επεμβαίνει κανένα στο επί της ουσίας έργο της δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση, υπογράμμισε. Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέπτεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για την τιμητική εκδήλωση που έχει προετοιμαστεί για την ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Μια τελετή που αναμένεται να είναι λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να δοθεί και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα: το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόησης που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε πως η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε, αδερφέ», απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με την δήθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα. Το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης, με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μουσκούρη, γνωστού ως Θαμνάκια, ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρη. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προμελετημένο το έγκλημα στην Αμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη. Σήμερα στο χώνο μιλοπόταμου η κηδεία του 29χρονου Νικήτα, τον οποίο πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, ενώ συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να ήταν μαζί του την ώρα του εγκλήματος, και οι δύο θα απολογηθούν τη Δευτέρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, στο Ιόνιο τοπικά 7 μπουφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Για όσους τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, αν μας ακούτε από κάποιο ραδιόφωνο, στο σπίτι, στην εργασία ή στο αυτοκίνητό σας, από τρεις συχνότητες, 98,3, 101,2, 100,7, ανάλογα με το που βρίσκεστε, αλλά και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ, επιλέγοντας τον περιφερειακό σταθμό της Λάρισας ή του Βόλου, σε κοινό Θεσσαλικό δίκτυο έως τις 12 θα είμαστε μαζί. Η Μάνια Γκουσιάρη είναι στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής. Η Ελένη Ραυτοπούλου βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Ο Χρήστος Μαμάτσιος ρυθμίζει τον ήχο μας και η Κατερίνη Παπακοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου θα δούμε και άλλα θέματα. Είδαμε στο πρώτο για τις ρυθμίσεις στις κυκλοφοριακές λόγω του ποδηλατικού γύρου εδώ στην περιοχή της Λάρισας και όχι μόνο, αλλά και στην Καρδίτσα σε ό,τι αφορά την περιοχή της Θεσσαλίας. Είδαμε και άλλα ζητήματα. Τώρα θα ασχοληθούμε και με το κομμάτι του τουρισμού και αν είναι έτοιμη η Ελένη, που βλέπω ότι είναι μάλλον, θα πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό. Με εκπρόσωπο των ξενοδόχων της περιοχής, για να δούμε έτσι τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, που έχουν να κάνουν με το ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν υπαλληλικό προσωπικό, και να ρωτήσουμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν ευρύτερα με τον τουρισμό. Ελένη, ο λόγος σε σένα και πάλι.
1: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Καραουλάνη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος αλλά και της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, γνώστης των πραγμάτων στον τουρισμό και από την καλή και από την ανάποδη, όπως λέμε. Ελπίζουμε οι ανάποδες να μην υπερισχύουν των καλών απλά. Κύριε Καραουλάνη, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
1: Επίσης καλό μήνα. Ένας μήνας που σηματοδοτεί και τυπικά και επίσημα την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Μία τουριστική σεζόν, μία έναρξη μάλλον, που μας βρίσκει, σας βρίσκει, στο πήλιο εννοώ, και γενικότερα στη Μαγνησία, σε τι κατάσταση, δεδομένων και των γενικότερων συνθήκων που επικρατούν?
2: Αυτή την εποχή δυστυχώς για αυτό το χρόνο δεν είναι καλή κατάσταση, ξεκινώντας μάλλον την τουριστική σεζόν, να μην πω στην πορεία, θα πω το τώρα δηλαδή. Αυτή τη στιγμή η τουριστική σεζόν δεν ξεκίνησε καλά. Δεν ξεκίνησε καλά γιατί αυτά που βλέπουμε παγκοσμίως και ειδικά ο πόλεμος, έχουμε έναν πόλεμο επάνω της Ουκρανίας και έναν πόλεμο τώρα κάτω με το Ιράν και ελπίζουμε να λήξει σύντομα, ειδικά με τα οικονομικά και όλο αυτό που έχει φέρει με το πετρέλαιο, με τις αυξήσεις, δυστυχώς ο τουρισμός, ξέρετε, ο τουρισμός δεν είναι το τελευταίο κομμάτι που θα σκεφτεί ο πολίτης αν θα κάνει διακοπές ή όχι, και είναι ανάλογα τα λεφτά που το περισσεύουν στην άκρη. Αυτό λοιπόν το κομμάτι λοιπόν του πολέμου στην νότια πλευρά τη δικιά μας έχει επηρεάσει αρκετά. Στην αρχή της σεζόν, το ξαναπαναλαμβάνω για να μην γίνομαι κουραστικός, με την έννοια πια ότι ευελπιστούμε να σταματήσει ο πόλεμος και να ξεκινήσουμε τη σεζόν που φαινόταν μέχρι πριν τον πόλεμο ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Φαινόταν. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα.
1: Οι ενδείξεις που είχατε ότι θα είναι μια καλή χρονιά, ποιες ήταν? Ήταν το ενδιαφέρον, το τηλέφωνο που χτυπούσε και ρωτούσε? Ήταν προκρατήσεις που ενδεχομένως υπήρχαν από πολύ νωρίς?
2: Ήτανε, οι ενδείξεις φαινόταν από το tour operator, το οποίο συνεχίσαν να κάνουν συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά από πέρυσι, που ναι, γίνονται συμβόλαια, είναι στο φθινόπωρο, γίνονται συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά για να μπορούν να πουλήσουν οι άνθρωποι του χειμώνα. Δεν είχαμε καμία κύρωση, δεν είχαμε κανένα τηλέφωνο, δεν είχαμε κανένα παράπονο. Λοιπόν, και ξεκινήσαν και σχετικά νωρίς από τα Χριστούγεννα και λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, ξεκινήσαν και οι πληροφορίες από τους μεμονωμένους πελάτες μέσω ίντερνετ, μέσω της πλατφόρμας της Booking, Expedia κτλ. Ξεκινήσαν λοιπόν και κρατήσεις δειλά-δειλά να έρχονται από πολύ νωρίς. Αυτό το σημαίνει λοιπόν. Σήμερα λοιπόν ότι θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον με το περσινό. Λοιπόν, οπότε τα πράγματα ήταν ήρεμα. Στην πορεία λοιπόν, το τέλος Φεβρουαρίου μας βγήκε αυτό με τον πόλεμο στο Ιράν, το οποίο εκεί άλλαξε όλη την κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και η κατάσταση δεν έχει αλλάξει στην Ελλάδα, έχει αλλάξει παγκοσμίως, έτσι. Λοιπόν, βέβαια, ζημιά, το ξέρετε πολύ καλά, το έχετε ακούσει, τη μεγάλη ζημιά έχει πάθει η Κύπρος ήδη, που είναι κοντά στα γεγονότα.
1: Λοιπόν, υπήρχε μια εκτίμηση αρχικά ότι υπό προϋποθέσεις και με κατάλληλους ενδεχομένως χειρισμούς από πλευράς των αρμοδίων στη χώρα μας, ίσως όλη αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να μπορούσε να αποβεί και σε όφελός μας, υπό την έννοια ότι κάποιοι προορισμοί, όπως είπατε, η Κύπρος, το Ντουμπάι, άλλοι προορισμοί, να μην επιλεγούν από κάποιους επισκέπτες και να μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε προς τα μέρη μας.
2: Επιφανειακά αυτό φαίνεται, ότι από τη στιγμή που δεν πας ξανατουλών να κάνεις διακοπές, έρχεσαι λίγο προς δυσμάς, λίγο προς τα πίσω, το πούμε έτσι.
1: Δεν λειτουργήσε έτσι, δεν φαίνεται να λειτουργεί αυτή η συνθήκη.
2: Όχι ακόμα. Ξέρετε, όχι ακόμα, γιατί δεν είναι μόνο, εντάξει, δεν θα πάω στην Κύπρο, δεν θα πάω πούμε, στο Λίβανο να κάνω τα μπάνια μου που είχα συνδυάσει, παράδειγμα, και στην Αίγυπτο, λέω τώρα παράδειγμα. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί δεν επηρεάζει το πόσο κοντά είμαι σε ένα πόλεμο, επηρεάζει την οικονομία πλέον. Όταν τα αεροπλάνα πλέον έχουν ξεφύγει, οι τιμές των αεροπλάνων έχετε δει μέσα. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει κεροζίνη, δεν υπάρχει το πετρέλαιο, πώς το πω, δεν υπάρχει κεροζίνη να πετάξουν, έχουν πάει στα ύψη οι τιμές αυτές. Λοιπόν, επομένως, λοιπόν, υπάρχουν θέματα εδώ πέρα σοβαρά. Ναι. Γιατί ένας τότε περίπτωση που έχει κάνει, ας πούμε, μια συμφωνία με το αεροπλάνο για την επόμενη χρονιά να το πληρώσει, παράδειγμα, 100 ευρώ τη θέση, και ξαφνικά τώρα βρέθηκε το αεροπλάνο να ζητάει 5 εκατοστάρικα, γιατί έχει αυξήσει η κεροζίνη στα ύψη, ή γιατί δεν μπορούν να βρουν, ή γιατί τα υποθέματα είναι πολύ λίγα. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Αλλά το ίδιο ισχύει και το μεμονωμένο το αυτοκίνητό του. Σου λέει 100 ευρώ βενζίνη να πάω στην Ελλάδα. Τώρα θέλω 180, 200 μου φτάνει, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και το συνολικό ποσό κοιτάνε πάντα έτσι, το σύνολο των διακοπών θα κοιτάξουν πάντα. Mm-hmm. Λοιπόν, ό,τι επηρεάζει, μετακινείται η τιμή στον πελάτη. Δεν μπορείς να πεις, εντάξει, σαν επιχειρηματίας θα το καταπιώ εγώ, δεν θα το βάλω αύξηση. Δεν γίνεται πλέον. Δεν γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει σύν και πλήν.
1: Άρα, οπότε, θα δούμε ανατιμήσεις, θα δούμε αυξήσεις, τι θα δούμε.
2: Ναι, αυξήσεις υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Αυξήσεις στις τιμές των δωματίων υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
1: Φέτος, δηλαδή φετινές τώρα που θα μπουν με τη σεζόν. Τι, από τα Χριστούγεννα, από πότε.
2: Αυτοί που έχουν κάνει συμφωνία με τους τούρου περαίτου δεν υπάρχουν αυξήσεις. Υπάρχουν συμβόλαια.
1: Αλλά οι νέες συμφωνίες θα είναι με.
2: Οι μεμονωμένοι όμως, ναι, θα υπάρχει αύξηση. Δεν γίνεται, το λειτουργικό κόστος έχει ξεφύγει.
1: Γιατί τάξης αύξηση μιλάμε, κύριε Καραουλάνη?
2: Λιγότερο 15%.
1: Ορίστε.
2: 15% του λιγότερο.
1: 15%. Να το δούμε στην τιμή ενός δωματίου, αυτό πως μεταφράζεται, ενός μέσου δωματίου ξενοδοχείου του Πηλίου.
2: Κάνει διακοπές και δεν σας ακούω. Κάνει,
1: ναι,
2: διακοπές.
1: Λέω, αν μπορούσαμε να το δούμε στην τιμή ενός δωματίου, ενός ξενοδοχείου του Πηλίου.
0: Ελένη, αν ήταν 100 ευρώ τη βραδιά, θα είναι 115-120.
2: Αν μπορούσαμε, ας πούμε, 100 ευρώ το δωμάτιο, τώρα θα πάει 115-120.
1: Όταν λέω μέσα, δηλαδή τα 100 ευρώ είναι η μέση τιμή ενός δωματίου, με αυτή την
2: έννοια. Κυρία Αυτοπούλου, κάνει διακοπές και δεν καταλαβαίνω, δεν σας ακούω καθόλου.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, μ' ακούτε κάπως καλύτερα?
2: Ναι, κάποιες στιγμές σας ακούω πολύ καλά και κάποιες στιγμές χάνεστε. Γι' αυτό σας το λέω, να ξέρετε, απλά να γνωρίζετε. Εγώ είμαι σταθερός στο γραφείο μου, δεν έχω φύγει από εδώ.
1: Και εμείς αυτό σίγουρο εδώ, αλλά λοιπόν, όχι, απλά έλεγα ποια είναι η μέση τιμή ενός δωματίου στο Πήλιο. Απλά για, είναι τα 100 ευρώ, είναι...
2: Θα υπολογίσετε από 80 ευρώ πλέον και πάνω.
1: Ναι, από 80 πλέον και πάνω.
2: Από και πάνω το πάνω, ανάλογα τα φτάρια, ανάλογα τις τάσεις διαμέρισμας σου, ή πάει μετά ανάλογα την κατηγορία και το τι ακριβώς ζητάς σε ένα δωμάτιο, αν θα είναι διαμέρισμα, θα είναι πρώτο δωμάτιο.
1: Λοιπόν, και ενώ η κατάσταση είναι ρευστή, είναι απρόβλεπτη, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δούμε ανατιμήσεις, αυξήσεις στις τιμές στα νέα συμβόλαια από εδώ και στο εξής.
2: Αναγκαστικά. Να σου πω κάτι, πολλές φορές δεν θέλουμε να το κάνουμε, αλλά αναγκαστικά, αλλιώς δεν βγαίνουν οι επιχειρήσεις. Είναι τόσο τα κόστη, δηλαδή δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Δηλαδή, τόσο το κόστος της συντήρησης ενός ξενοδοχείου, αν τα βάλετε κάτω το κόστος, που τι να βάλετε, να βάλεις τα εργατικά με την έννοια να πάνε να πεις να κάνουν συντήρηση και να φωνάξουν τις διάφορες ειδικότητες. Πάρτε να δεις τι πληρώνει και τι πληρώνει ένα μάστορα να φωνάξει σε πέντε. Αφού δεν καταλάβεις. Mm-hmm. Είναι πολλά τα προβλήματα.
0: Οπότε, Ελένη και κύριε Καραουλάνη, κύριε Καραουλάνη, ναι, άρα υπάρχει και ενδεχόμενο ορατό κάποια καταλήματα να μην λειτουργήσουν, έτσι όπως το λέτε? Γιατί αν δεν γεμίσουν, πώς θα βγάλουν τα κόστη τους?
2: Εγώ να σου πω κάτι, πιστεύω ότι πλέον θα βγει ο κόσμος, θα κάνει διακοπές. Είμαι αισιόδοξο, αλλά είναι αυτό που λέω από πέρυσι, είναι της τελευταίας στιγμής.
1: Να δει πώς είναι και οι εξελίξεις, όλα αυτά. Ήμασταν τις τελευταίες στιγμές έτσι και αλλιώς, πόσο μάλλον τώρα που είναι τόσο ρευστή η κατάσταση.
2: Το ίδιο θα γίνει και με την Ευρώπη. Θα είναι τις τελευταίες στιγμές.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραουλάνη, παρόλα αυτά τα ξενοδοχεία ετοιμάζονται. Έτσι. Ένα από τα λειτουργικά κόστη ενός ξενοδοχείου είναι και το προσωπικό που απασχολεί. Το ζήτημα είναι να το βρει αυτό το προσωπικό. Μιλάμε τα τελευταία χρόνια για το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει έλλειψης προσωπικού, ειδικά στο Πύλιο που η σεζόν η τουριστική είναι πάρα πολύ μικρή και δεν υπάρχουν έτσι κίνητρα πολύ δελεαστικά για έναν εργαζόμενο να εργαστεί στο Πύλιο. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε? Είδα κάποιες πλατφόρμες, κάποιες που δημιουργούνται προκειμένου να δηλώνουν κάποιοι που θέλουν να εργαστούν στο Πύλιο τη διάθεσή τους αυτή. Να υπάρξει τέλος πάντων ένα σύνδεσμος μεταξύ των μεν εργαζομένων και των δε εργοδοτών, μήπως και βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Υφίσταται τόσο, τόσο σοβαρό και φέτος.
2: 80.000 άτομα έχουμε έλλειψη προσωπικού στον τουρισμό. Είναι μεγάλη κουβέντα, δεν την έχουμε τώρα την έλλειψη προσωπικού, την έχουμε ανέκαθεν, απλά τώρα έχει γίνει σε αφόρητο σημείο. Λέω το κρατούμενο. Πρώτον, οι επαγγελματίες, ας πούμε, οι καθεστώς επαγγελματίες στον τουρισμό που δουλεύουν εργαζόμενοι, φεύγουν και πηγαίνουν στη νησιά όπου έχει πολύ μεγαλύτερη περίοδο. Θα το πάρουμε την αρχή του θέμα. Άρα λοιπόν, ένας θα σκεφτεί να πάει να δουλέψει εξάμηνο, πεντάμηνο, εφτάμηνο σε νησί της Λάρισας στην Κρήτη. Παρά να πάει σε έναν τόπο ο οποίος έχει 2-3 μήνες δουλειά. Αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, ένα δεύτερο το οποίο είναι ότι αυτοί που μένουν, που δεν έχουν βρει ας πούμε δουλειά, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τη δουλειά. Nice. Έχουμε πρόβλημα στην κατάρτιση των εργαζομένων. Δεν ξέρουν τη δουλειά. Ναι, ξέρω αγγλικά, ναι, ξέρω κομπιούτερ, πάμε παρακάτω, εκεί. Και εγώ ξέρω, λέω, ελληνικά. Τι σημαίνει ότι είμαι φιλόλογος? Και σταματάει εκεί η κουβέντα. Και το τρίτο είναι ότι επειδή το ξέρουν, θα το πω γιατί δεν γίνεται να το πω, επειδή ξέρουν ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, ζητάνε ό,τι θέλουν. Και χωρίς να ξέρουν και τη δουλειά. Λυπάμαι που το λέω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί δηλαδή, συμβαίνει αυτό, κύριε Καραουλάμη?
2: Θα έχω μονοπόλιο να ξενοδοχείο. Εγώ και σου λέω ότι δεν θα έρθεις εκεί, θα μου δώσεις λίγο το δωμάτιο. Μονοπόλιο το έχουμε, θες, αλλιώς δεν έρχομαι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν είναι προσωπικό το οποίο να είναι καταρτισμένο? Δεν υπάρχει? Πάνε σε άλλες περιοχές που είναι ίσως υψηλότερη μισθή?
2: Όχι, το έχω δει οι πιο πολλοί χωρίς να τους πάρω όλους απαραίτητα. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ο σωστός κόσμος, υπάρχει και ο μη σωστός. Το έχω δει, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, τόσα μου λείπουν, τόσα θέλω να με δώσεις.
1: Όχι, για το θέμα της κατάρτισης λέει.
2: Ναι, κατάρτιση δεν υπάρχει. Κάνουν άλλα επαγγέλματα, δεν μπορούν να δώσουν επάγγελμα αυτό.
1: Ναι, άρα το βλέπουν ευκαιριακά σαν μια απασχόληση για 2-3 μήνες, οπότε δεν επενδύουν σε αυτή σαν επάγγελμα. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, όπως το είπατε, ακριβώς. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Και πώς γίνεται αυτό? Ναι, αυτό.
2: Άμα να συμμάθω εγώ τη δουλειά και να παίρνεις και λεφτά όσα θες εσύ, δεν το κάνω μόνος μου.
1: Τι μπορεί να γίνει τώρα σε αυτό το πλαίσιο έτσι που μας περιγράφετε, ας πούμε, κάποια, εσείς από την πλευρά σας, από τους φορείς στους οποίους έχετε, τι μπορείτε να κάνετε?
2: Εμείς καταρχήν είπαμε το εξής. Δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει. Μόνη λύση που υπάρχει είναι να φέρουν κόσμο απ' έξω.
1: Αλλοδαπούς.
2: Μετακλητούς, όχι ότι να είναι, μετακλητούς οι οποίοι γίνονται συμφωνίες με τα κράτη του εξωτερικού και ζητάμε συγκεκριμένες ειδικότητες, που όντως υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες και έρχονται με σήμωση και δουλεύουν εδώ. Στην Αθήνα ήδη πολλά καταλήγματα δουλεύουν με μετακλητούς ανθρώπους. Λοιπόν, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν υπάρχει λύση άλλη. Ήξερα ότι αυτό που λένε καμιά φορά, λέει, ζητάμε τόσο. Λέω, παιδιά, δεν σας πω κάτι. Και εγώ θέλω να πάρω το δωμάτιο 500 ευρώ. Στο Πύλιο δεν έχει τέτοια πλατεία για 500 ευρώ. Σαντορίνη έχει. Πώς θα γίνει η δουλειά, λέω. Τι είναι Σαντορίνη, θα πάρει όσα θες. Αλλά δεν τον νοιάζει, λέω. Έχει 500 ευρώ τη δουλειά το δωμάτιο, θα βγάλει. Εγώ πού να πάω με 80 ευρώ, λέω. Τι να σου δώσω σένα. Θα πας με συλλογική σύμβαση εργασία. Ό,τι λέει συλλογική σύμβαση εργασία και ό,τι δικαιούσε. Ούτε αυτό οι πιο πολλοί δέχονται. Δεν το θέλουν. Αυτοί που έχουν απομείνει, έτσι.
0: Τι λέει η συλλογική και αλήθεια?
2: Η συλλογική σύμβαση εργασία είναι ανάλογα το πόσο το οποίο δουλεύει, αν είσαι παντρεμένος, αν έχεις παιδιά, αν πες τα παιδόματα,
0: ένα εύρος από τόσο μέχρι πόσο, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι έρχεται ένα νεαρό άτομο να δουλέψει.
2: Από 9,5 κατοστάρικα και πάνω.
0: Μεικτά είναι αυτά, βέβαια, νομίζω.
2: Όχι, καθαρά, δεν είναι μόνο τα μεικτά. Αν είσαι παντρεμένο στην κυρία, δεν είναι καθαρά λεφτά. Δεν είναι μεικτά. Mm. Δεν θα πα ποτέ 7 και 5 λεφτά στον τουρισμό. Ο τουρισμό έχει πολύ καλή οικία σύμβαση εργασία. Εδώ και πολλά χρόνια. Εμεί έχουμε καλέ τιμέ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι θέμα εκεί πέρα. Το θέμα, είναι, το θέμα δεν είναι. Το θέμα είναι να ξέρει να πληρωθεί. Άμα δεν ξέρει τι να πληρωθεί.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι το πρόβλημά μα.
1: Πότε ανοίγουν τα ξενοδοχεία, έχουν ήδη αρχίσει να ανοίγουν τα... για τα παραθαλάσσια μιλάμε.
2: Μερικά είναι ανοιχτά τα παραθαλάσσια, ξεκινήσανε τώρα συνήθως στο Αγίου Πνεύματος, τώρα από Ιούνιο και μετά. Σε εμάς πλέον το πήγε πάνω από Ιούνιο και μετά. Mm-hmm. Το πότε ανοίγουμε δεν είναι το θέμα, το πότε θα γεμίσουν το θέμα.
1: Το πότε θα γεμίσετε.
2: Το να είμαι άδειο και να έχω και το προσωπικό και να καίω το ρεύμα και να έχω ένα σωρό έξοδα κάθε μέρα γιατί ξέρω την επιχείρηση, το πήρε στο χέρι. Ανοίγει την επιχείρηση, έχει 500, 600, 100 ευρώ έξοδα. Λοιπόν, το θέμα είναι που είναι πλατεία.
1: Μάλιστα.
2: Τι το κάνω εγώ τον Αύγουστο που εμείς είπαμε ότι φτάσαμε να είμαστε κτλ. Λοιπόν, τι να το κάνω, ένα Αύγουστο δεν μπορεί να τις υποχρεώσει που έχει ένα ξενοδοχείο να βγουν όλο τον χρόνο. Δεν γίνεται. Μόνο το έμφυα να βάλει, φτάνει, δεν σου λέω κάτι άλλο. Δεν λέω κάτι άλλο. Τα κτίρια τα ξενοδοχεία κάνει μεγάλες τετραγωνικά. Μόνο το έμφυα από εκεί να ξεκινήσει, φτάνει. Μπορεί ο κόσμος να έχει δίκιο ότι είναι όλα ακριβά, αλλά και εγώ έχω δίκιο. Τι να κάνω, εγώ τι μπορώ να είμαι φτηνός όταν όλοι οι συνεργάτες μου πρέπει να πληρωθούν σύμφωνα με αυτά που θέλουν. Ναι. Θα σου πει το πετρέλαιο θέλω τόσο, δι θέλω τόσο, ο σεντονάς θα συντώνει θέλω τόσο, το σαπουλάκι θέλω τόσο, θέλω τόσο, θα σου πει τελείωσε, άμα θες με το παίρνεις. Λοιπόν...
1: Μάνια, νομίζω έτσι λέει την πραγματικότητα.
0: Αγχώθηκα.
1: Πολύ παραστατικά ο κύριος Καρπούλης.
0: Μα έτσι και είναι όπως τα λέει. Έτσι, εγώ το καταλαβαίνω και το νιώθω απόλυτα. Όπως αντίστοιχα καταλαβαίνω και νιώθω απόλυτα και τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε διακοπές, αλλά δεν μπορούν.
2: Ναι, αυτό είναι ότι υπάρχει κάποια. Υπάρχουν δύο άνισα πράγματα. Εσύ θέλεις την απορία και, εγώ θέλω να σε ξεπεράσω, αλλά δεν μπορώ. Τι θα γίνει, θέλω.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει, πραγματικά.
2: Τελικά θα βγουν αυτοί που έχουν. Αυτοί που δεν έχουν, ας κάνουν περιορισμό. Αντί να πάρουν 5 μέρες, ας πάνε 4. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτό λέω. Δεν είναι κάτι στο χέρι το δικό μας. Τα λειτουργικά έξω, λειτουργικά έξω. Τελείως. Ένα και ένα κάνουν δύο.
0: Nice.
2: Και σπάς σύμφωνα με αυτά. Και εμείς οι τιμές αυτές, να ξέρετε ότι είναι πάνω από 20 χρόνια οι ίδιες τιμές που πουλάμε, έτσι. Κοιτάτε τις τιμές του 2004-2005, τι πουλούσαμε τότε, και θα δείτε ότι τα ξενοδοχεία στο Πύλιο, ειδικά, είναι μίλησε για άλλες περιοχές. Δεν έχουν αυξήσει τίποτα μέχρι τώρα. Τώρα ξεκίνησαν να κάνουν αυξήσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Καραούλα.
2: Με τα μνημόνια και αυτά, ό,τι είχαμε το καταπίναμε εμείς. Αύξηση τώρα. Δεν πειράζει. Τι μειώσαμε το κέρδος. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και μπαμ. Δεν γίνεται.
1: Κύριε Καραουλάνη, να σας ευχαριστήσω.
2: Πιστεύω θα έχει κόσμο, θα έρθει κόσμο, αλλά είναι στην τελευταία στιγμή.
1: Θα έρθει κόσμο στην τελευταία στιγμή. Μακάρι, μακάρι, έστω και έτσι. Μακάρι.
2: Βέβαια να λήξει ο πόλεμος, έτσι με αυτή την προοπτική, να μην έχουμε άλλα παρατράγουδα.
1: Όντως. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καραουλάνη.
2: Καλημέρα. Εγώ να είστε καλά. Καλή συνέχεια, τι να πω. Καλή συνέχεια, με υγεία.
1: Επίσης.
2: Ευχαριστώ πολύ, γεια.

0: βλέπω και αναρτήσεις στο διαδίκτυο από αγρότες, διαβάζω και τα ενημερωτικά που μας στέλνει η περιφέρεια και διαπιστώνω μια ανησυχία έντονη στην περιοχή εκεί του Τυρνάβου, στα δέντρα, στα Πλατανούλια, στον Τύρναβο, για τα δέντρα, για τα ροδάκινα, τα πυρηνόκαρπα, αν τα λέω σωστά. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρίδης είναι κοντά μας, είναι ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο οποίος επισκέφθηκε επιτόπου με κλιμάκιο τις περιοχές αυτές για να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Σταυρίδη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Τα καλά τα είπα, πυρηνόκαρπα?
1: Ναι,
0: είναι τα ροδάκινα.
1: Είναι ροδάκινα, είναι τα κεράσια αυτά, όλα είναι την ροδάκινα.
0: Αλλά έχουμε κι άλλα.
1: Γιγαρτόκαρπα, όπως είναι τα χλάδια, εντάξει.
0: Πώς τα λέμε αυτά?
1: Γιγαρτόκαρπα. Μίλα, χλάδια.
0: Τώρα, αυτά έχουν θέμα τα δέντρα εκεί, κάποιο συγκεκριμένο, είναι κάτι εποχικό, είναι κάτι εισαγόμενο, είναι κάτι που οφείλεται πού και τι ακριβώς συμβαίνει? Ποιο είναι το μέγεθος, τι παθαίνουν?
1: Ναι, με το που παρατηρήθηκαν ξηράνσεις στεγνών, δηλαδή υπέρχε στα δέντρα και μας ενημέρωσαν.
0: Οι βέργες τι εννοείται, τα κλαδιά?
1: Ναι, οι βέργες τα κλαδιά και μετά πηγαίνει και στα κλαδιά και γίνεται και πιο έντονο το πρόβλημα. Και μας αναφέρθηκαν τέτοια συμπτώματα. Ναι, οι βέργες τα κλαδιά και μετά πηγαίνει.

0: και στα τελεύια. Στεγνώνουν λοιπόν οι βέργες, τα κλαδιά υπάρχουν προβλήματα, συμπτώματα, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν είναι μόνο ένα το αίτιο. Είναι βέβαια κυρίως από ό,τι φαίνεται που κυριαρχεί η φόμοψη του φουζίου, όπως λέμε, στο αμυγδάλι που είναι και στα αμύγδαλα.
1: Αυτό τι είναι, είναι μικρόβιο,
0: είναι
1: ας πούμε.
0: Ναι, είναι μύκητας, στην οποία ναι, έχουμε ένα θέμα εκεί που μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά στοχευμένα, και πρέπει να δούμε αν πράγματι είναι αυτό. Γι' αυτό πάρθηκαν δείγματα για τα αντιδραστή να το ελέγξει και ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο το Βόλο, στη Θεσσαλία, αλλά θέλαμε και στο Μπενάκιο, γιατί στο Μπενάκιο είναι πολύ πιο ολοκληρωμένα τα αντιδραστήρια που έχουν και τα εργαστήρια.
1: Και μπορούν να πιάσουν καλύτερα διαγνωστικά.
0: Φαίνεται λοιπόν ότι κυριαρχεί αυτό, αλλά από ό,τι είδαμε σε πρώτη φάση υπάρχουν και άλλα αίτια που μπορούν ακόμα ένα-δύο παθογόνα, ας ελπίσουμε να μην είναι κάποιο βακτήριο ή ιός, γιατί φάνηκε ότι έχει και ίσκα, που σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ πιο επιζήμιο και πιο επικίνδυνο.
1: Έχει να κάνει με τις κλιματικές συνθήκες ή έχει να κάνει με κάτι άλλο που δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ?
0: Εντάξει, είναι, στην ουσία μπορεί να είναι υπακόλουθο της κλιματικής κρίσης, γιατί δεν είχαμε τέτοια συμπτώματα, και μάλιστα να ευνοείται και να πηγαίνει τώρα από τα αμύγδαλα και στα δάκινα. Γενικά δηλαδή οι κλιματικές συνθήκες μπορεί να τα έχουν επηρεάσει και να ήταν ευνοϊκές σε αυτή την περίπτωση. Και αν έχουμε παράδειγμα χάρη που λέμε και ίσκα που είδαμε, τότε μπορεί να έχουμε και ξηράνσεις δέντρων, ακόμα και από το φόμοψη μπορεί να έχουμε ξηράνσεις δέντρων, γιατί φάνηκε σε πρώτη δειγματοληψία που έγινε, δηλαδή και πρώτη εξέταση, ότι δεν είναι φέτος, ότι ήταν και από πέρσι, ίσως και πρόπερσι, και τώρα εκδηλώνονται τα συμπτώματα. Δηλαδή το
1: προληπτικά θα μπορούσε με κάποιους ψεκασμούς ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να εφαρμοστεί να προληφθεί, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά θέλει να ξέρουμε το ακριβή αίτια και πάμε και να είναι στοχευμένοι.
1: Δεν γίνονται έτσι κι αλλιώς, δεν εφαρμόζονται έτσι κι αλλιώς με κοιτοκτόνα, ας πούμε, στα δέντρα. Λέγω τώρα.
0: Εφαρμόζονται με κοιτοκτόνα, τα οποία είναι συνήθως όμως για άλλες περιπτώσεις που είναι πολύ πιο εύκολες και πιο αντιμετωπίσιμες.
1: Δεν θα πιάνουν αυτό.
0: Ναι, θέλει κάποιο διαφορετικό φάρμακο για να τα πιάσει, κάποια διαφορετική επέμβαση για να είναι πιο στοχευμένοι. Οπότε. Και αυτό το βασικό είναι να γίνει η διάγνωση των πραγματικών παθογόνων ποιο είναι, και αντίστοιχα μετά να γίνει πιο στοχευμένη. Και βέβαια ας ελπίσουμε, όπως είπαμε, να μην είναι δύσκολες καταστάσεις όπως τα βακτήρια.
1: Πότε θα έχετε απάντηση για το τι μπορεί άλλο να είναι, ενώ αυτά τα δείγματα πότε θα βγουν?
0: Ήδη τα δουλεύουν τώρα αυτές τις μέρες, πιθανόν προς το τέλος της εβδομάδας ή αρχές της άλλης να έχουμε την πρώτη εικόνα.
1: Και είναι σε μεγάλη έκταση, κύριε Σταυρίδη, είναι σε πολλά δέντρα, σε πολλά κτήματα, σε πολλά στρέμματα.
0: Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι σε μια κατάσταση, όχι πάρα πολλά, αλλά είναι σε ανησυχητική. Τώρα το θέμα είναι όμως ότι εξελίσσεται το φαινόμενο και τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα φανούν και άλλα συμπτώματα και θα έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Άρα σε 2-3 εβδομάδες θα έχουμε πιο πλήρη εικόνα, γιατί μπορεί τώρα να μην φαίνονται ή να μην έχουν εκδηλωθεί, και μετά από μια εβδομάδα και 2 και 3
1: να δώσουν
0: θα εμφανιστούν και άλλα.
1: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, έτσι όπως τα είδατε μέχρι στιγμής, ότι μπορεί να καταστραφεί τελείως το δέντρο, να μην μπορεί να συνέλθει, είναι τόσο επιφοβό?
0: Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και ακραίες τέτοιες καταστάσεις. Μπορεί και να μην είναι όμως φέτος, να φανεί. Ακριβώς. Αλλά μπορεί σε κάποιες ακραίες καταστάσεις να έχουν και τέτοιες ξηράνες δέντρα.
1: Το έχετε ξαναδεί αυτό ως φαινόμενο, ας πούμε, το τελευταίο?
0: Τώρα είχαμε φόμοψη στα αμύγδαλα για αρκετά χρόνια, τα οποία όμως ήταν κάποιες χρονιές που ήταν έντονες λόγω των κλιματικών συνθήκων. Η κλιματική κρίση που τα ευνοούσε, όπως είχαμε το 17, όπως είχαμε το 23, το 24.
1: Η υγρασία είναι που ευνοεί, ας πούμε, τους μύκητες αυτούς, κάπως έτσι, και η ζέστη.
0: Ο συνδυασμός υγρασίας με τη ζέστη, ναι, και πώς θα είναι, πόσο θα διαρκούν, γιατί παίζει ρόλο και η διάρκεια, δεν είναι μόνο αυτό, παίζει ρόλο και η διάρκεια και γενικά τι έχει προηγηθεί, τι δεν έχει προηγηθεί. Όπως παραδείγματος χάρη τώρα, εκτός από τα ροδάκινα, έχουμε και πρόβλημα με τα χλάδια που έχουμε καρπόπτωση. Είναι άλλο εκεί που δεν είναι κάποια ασθένεια. Αλλά είναι σίγουρα εκεί από τις κλιματικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει.
1: Καρπόπτωση πριν προλάβουν να οριμάσουν όσο πρέπει.
0: Ναι, τώρα, αυτή την περίοδο έχουν καρπόπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα αυτό συμβαίνει συνήθως, δεν υπάρχει κάποιο αίτιο από ό,τι φαίνεται παθογόνο, άρα είναι λόγω
1: καθαρά του κλίματος.
0: Είχαμε και άλλοι, ναι. Και είδατε τι έγινε και το τρίμερο, πόσο χαμηλές πέσανε οι δημοκρατίες.
1: Ναι, ήταν το παράθυρο αυτό το τρελό.
0: Και ξανανεβήκαμε πάλι. Όλα αυτές οι διακυμάνσεις. Όπως επίσης και το ότι το χειμώνα δεν έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, για να συμπληρώσουν το λίθαργο που

0: την κατάσταση, να προσπάσουν και να μπορέσουν να ξανακάνουν φυσιολογική ανάπτυξη, δημιουργούν προβλήματα και στην παραγωγή και πιθανόν να έχουμε και τέτοια πάλι τώρα εξαιτίας αυτών των κλιματικών συνθηκών, της κλιματικής κρίσης γενικότερα.
1: Άρα τώρα είναι πολύ θεωρητική ερώτηση, αλλά όχι και τόσο τελικά. Εσείς βλέπετε έτσι σε σύντομο μέλλον να χρειαστεί, όχι μόνο για την περιοχή μας εδώ, γενικά λόγω της αλλαγής αυτής που αναφέρουμε στο κλίμα, να αλλαχθούν κάποιες καλλιέργειες? Δηλαδή, αν δεν κοιμούνται τα δέντρα, πρέπει να βάλουμε κάτι άλλο που να κοιμάται ή να μην χρειάζεται να κοιμάται το χειμώνα.
0: Εντάξει, αυτό έχει γίνει πολλές φορές έτσι, τουλάχιστον με εμάς και με κάποια ενετικά ιδρύματα συζήτηση, που προσπαθούμε σιγά σιγά να δούμε πώς μπορούμε να το περάσουμε βέβαια στους παραγωγούς, ίσως σαν ιδέες, σαν συστάσεις, γιατί καλά θα ήταν να γίνεται μια κεντρική, από την κεντρική εξουσία μια τέτοια αγροτική στρατηγική, για να μπορούμε να έχουμε και να λέμε σε ποιες περιοχές και να γίνει μια μεγαλύτερη μελέτη με ερευνητές που να λένε πλέον όλα αυτά που διαμορφώνονται. Τι επικρατεί? Εμείς έχουμε εδώ συνεργασία με καθηγητές και ερευνητές. Μας προτείνουν κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν. Παραδείγματος χάρη, όπου υπάρχει νερό, όπου δεν υπάρχει νερό, όπου υπάρχουν αντίστοιχα καταστάσεις ξηροθερμικές με παγετούς που διαμορφώνονται. Άρα να αλλάξουν κάποιες καλλιέργειες. Αλλά είπαμε ότι κάπου θα πρέπει να υπάρχει και μια κεντρική, θα έλεγα, κατεύθυνση, οδηγία για την...
1: Για να γίνει αποτελεσματικά, να μην γίνει αποσπασματικά και δεν θα έχει και κανένα νόημα έτσι. Μάλιστα. Κύριε Σταυρίδη, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Να πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Δώρα τη Μήτρα στην Καρδίτσα. Παρακολουθεί την δίκη Μάγκου. Δώρα μου, καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα σε όλους και από εμένα, Μάνια. Να πω ότι είχαμε κάποιες καθυστερήσεις στην δίκη. Συνήγοροι υπεράσπισης διαμαρτυρήθηκαν γιατί δημοσιογράφοι κάθονταν στα γραφεία στην πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης. Δεν υπάρχουν βέβαια σε αυτή την δίκη, ενώ στα έδρανα που συνήθως κάθονται οι δικηγόροι υπεράσπισης, και έτσι είχαμε μια αρκετά μεγάλη διακοπή, έτσι ώστε να βρεθούν έδρανα και καρέκλες για να καθίσουμε δημοσιογράφοι και να μπορέσουμε να γράφουμε και να παρακολουθούμε την δίκη για να μεταδίδουμε τα όσα συμβαίνουν. Ακολούθως, αφού λύθηκε αυτό το πρόβλημα, να πω ότι ο κύριος Καπερνάρος, ο οποίος είναι συνήγορος υπεράσπισης ενός κατηγορουμένου, έκανε λόγο για μια στημένη υπόθεση. Είπε ότι η εισαγγελέα Βόλου έχει κάνει τεράστια λάθη. Έκανε λόγο για λυπή εποπτεία από την πλευρά της εισαγγελίας Βόλου σε ό,τι αφορά την προκαταρκτική εξέταση. Δεν διατάχθηκε πραγματογνωμοσύνη ούτε αυτοψία του εσωτερικού χώρου, και επίσης ανέφερε ότι δεν κλητεύτηκε από την εισαγγελία Βόλου ο αξιωματικός υπηρεσίας την ημέρα που προσήχθη ο Βασίλης Μάγκος και μπήκε στο αστυνομικό τμήμα της Μαγνησίας. Έκαναν λόγο για έναν βασικό μάρτυρα, και μαζί με άλλους συνηγόρους υπεράσπισης έθεσα αίτημα να τους καλέσει η ίδια η εισαγγελέα, τον αξιωματικό υπηρεσίας, αλλά και κάποιους άλλους αστυνομικούς, για να εξεταστούν κατά την παράσταση. Η εισαγγελέα της έδρας επιφυλάχθηκε γι' αυτό. Κάποιοι είναι μάρτυρες στην δίκη. Επιφυλάχθηκε ωστόσο για να δει αν θα τον καλέσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κυρίως στον αξιωματικό υπηρεσίας. Είχαμε και εκεί κάποιες αντεκλήσεις μεταξύ συνηγόρων υπεράσπισης και της εισαγγελίας. Στο τέλος επιφυλάχθηκαν. Τώρα να πω ότι καταθέτει ο Γιάννης Μάγκος, ο πατέρας του Βασίλη. Mm-hmm. Αρχικά τον ρώτησαν κάποια πράγματα για τον γιο του. Είπα ότι ανήκει στον χώρο ιδεολογικά, ερωτήθηκε από την πρόεδρο mm-hmm. της έδρας στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά, στον αριστερό χώρο, ότι ήταν από μικρός πολιτικοποιημένος και έπαιρνε μέρος σε κοινωνικούς αγώνες. Μίλησε για το πρόβλημα που είχε με την χρήση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ηρωίνης, και τόνισε ο πατέρας ότι παρακολούθησε κλειστό πρόγραμμα στο ΚΕΘΕΑ και απεξαρτήθηκε. Δηλαδή από το 2018 έως το 2020 ήταν απεξαρτημένος και δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Και μάλιστα πήγαινε και για πεζοπορία με τον πατέρα του, όπως είπε ο Βασίλειος Μάγκος, διάβασε για τα ζητήματα των εξαρτήσεων και ανέφερε ότι η άσκηση βοηθάει πολύ στην απεξάρτηση, και έτσι απαντώντας και σε ερωτήσεις της Προέδρου θέλησε να πει ότι είχαν άριστες σχέσεις με τον γιο του και όταν ήταν σε χρήση, τότε ήταν σε ευάλωτη θέση, αλλά και μετά όταν απεξαρτήθηκε και έμενε μόνος του στον Βόλο. Τώρα σε αυτό το σημείο έχουμε μπει στην πορεία που έγινε, Μάνια, ναι, την προηγούμενη ημέρα mm-hmm. των γεγονότων, στην πορεία που έγινε κατά της κάψης των σκουπιδιών στον Βόλο, ότι υπήρξαν κάποια επεισόδια με αστυνομικούς και ότι προσήχθησαν δύο άτομα τα οποία την επόμενη μέρα θα πήγαιναν στο δικαστήριο
0: για να ακολουθήσουν
1: το αυτόφορο. Είμαστε σε αυτήν την φάση και προσπαθεί τώρα ο Γιάννης Μάγκος να πει πού βρίσκονταν οι αστυνομικοί και πού δεν βρίσκονταν. Να πούμε ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα παράστασης της κατηγορίας. Mm-hmm. Και συζητείται αυτό το ζήτημα, διότι έχει και βίντεο από το όσα συνέβησαν έξω από το δικαστικό μέγαρο, αλλά και φωτογραφίες. Και με αυτό που υπόθηκε είναι να δοθούν στην εισαγγελέα της έδρας και αν το κρίνει η ίδια απαραίτητο, τότε θα προβληθούν και...
0: Είναι εικόνες και υλικό το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Δεν συμπεριλαμβάνεται στην δικογραφία και γι' αυτό διαμαρτυρήθηκαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης ότι θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το κρίνει σε αυτή την περίπτωση ή οι εισαγγελέας της έδρας, εάν θα χρειαστεί να προβληθούν αυτό το βιντεοληπτικό υλικό με βάση την ροή της διαδικασίας.
0: Της δίκης,
1: αυτή τη στιγμή ο πατέρας του Βασίλη Μάγκο, ο Γιάννης Μάγκος, προσπαθεί περιγραφικά να πει που ήταν.
0: Δίνει το χρονικό, έτσι,
1: δίνει
0: των γεγονότων.
1: Το χρονικό, ναι. Προσπαθεί τώρα να πει που βρίσκονταν οι αστυνομικοί, οι οποίοι είναι και
0: οι διαδηλωτές.
1: Ναι. Ακριβώς. Είμαστε σε αυτή την φάση της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Δώρα μου, σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είσαι καλά.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλους. Σε λίγο θα ακούσετε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Ελένη Ραυτοπούλου με τα σημαντικότερα νέα από την περιοχή μας εδώ, τη Θεσσαλία ευρύτερα. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι. Για χαρά.

0: σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν χθες βράδυ από την αστυνομία για την ακτιβιστική παρέμβαση στο Δημαρχείο του Βόλου και σήμερα αναμένεται να δικαστούν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ειδικότερα ένταση προκλήθηκε χθες στο Δημαρχείο όταν άτομα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς εισέβαλαν και διέκοψαν ημερίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την έξυπνη γεωργία. Έγραψαν συνθήματα κατά του Δημάρχου Βόλου και του Πρίτανη, πέταξαν τρικάκια και απέκλεισαν την είσοδο, εμποδίζοντας την προσέλευση. Στο σημείο έφτασε η αστυνομία για εκτόνωση της κατάστασης. 30 άτομα φέρεται να εγκλωβίστηκαν στη λέσχη εργαζομένων Βόλου, όπως κατήγγυλαν με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας πως αστυνομικοί έσπασαν την τζαμαρία της λέσχης στην προσπάθειά τους να μπουν στο κτίριο. Ακολούθησαν 9 προσαγωγές κατόπιν εισαγγελικής εντολής και τελικά από αυτές 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ομάδα 32 μεταναστών, μεταξύ των οποίων άνδρες, γυναίκες, μία εκ των οποίων έγκυος και παιδιά, αποβιβάστηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στην παραλία Ανεμοστενούς, στο νεοχώρι του Δήμου Νοτίου Πηλίου, από άγνωστους διακινητές. Τους μετανάστες εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Μεταφέρθηκαν αρχικά σε χώρο στον εμπορικό λιμένα Βόλου. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, 32 ήδη μεταφέρθηκαν σε δομή στην Πιερία και έχουν κινηθεί οι διαδικασίες της απέλασής τους. Η απόφαση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και της κυβέρνησης όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης μετακινώντας νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό στα παράλια του νομού Λάρισας για την τουριστική περίοδο με τη γνωστή μέθοδο μπαλόνο μια τρύπα ανοίγοντας δύο, αλλά αποτελειώνει την έτσι κι αλλιώς σμπαραλιασμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αναφέρει η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Καρδίτσας και Κέντρων Υγείας του νομού σε ανακοίνωσή της. Στα Τρίκαλα σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε πολιτική εκδήλωση ομιλία στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Παρουσία Μελών και Φίλων του Κόμματος αλλά και Συνδικάτων και Εργατικών Σωματείων. Συνάντηση με βουλευτές της Μαγνησίας είχε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, εξετάζοντας την παραχώρηση χώρου στην Παιδόπολη Αγριάς για λειτουργία δομής ατόμων με αυτισμό. Συζητήθηκε η δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης μετά από σχετική πρόταση του βουλευτή Χρήστου Μπουκόρου. Στόχος είναι η ενίσχυση φροντίδας, ένταξης και καθημερινής υποστήριξης των ωφελουμένων και των οικογενειών τους. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας για την υπόθεση των βασανιστήριων του Βασίλειου Μάγκου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και αυτή την ώρα καταθέτει ως πρώτος μάρτυρας ο πατέρας του Βασίλειου Μάγκου, Ιωάννης. Αρχίζει η λειτουργία νευρολογικού ιατρίου Πάρκισον στο Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου. Θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη υπό την επίβλεψη του ιατρού νευρολόγου Δημήτρη Αποστολόπουλου. Τον Διεθνή Ποδηλατικό Αγώνα ΔΕΗ Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, που θα τερματίσει το δεύτερο ετάπ, το οποίο ξεκινά από το Καρπενήσι. Ο τερματισμός θα γίνει στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στην κεντρική πλατεία στην οδό Παπαναστασίου, λίγα λεπτά μετά τις 4.30 το απόγευμα. Οι ποδηλάτες θα μπουν στην πόλη της Λάρισας από δυτική κατεύθυνση και από την περιοχή της Καρδίτσας, ενώ για τη διεξαγωγή του αγώνα βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Εν τω μεταξύ, η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας με ανακοίνωσή της εκφράζει τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών θα διατεθεί για τις ανάγκες της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αντιμετωπίζεται ως δεξαμενή δωρεάν προσωπικού για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών και χορηγικών συμφερόντων. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο Δήμος Καρδίτσας αποφάσισε να κλείσουν τα σχολεία στις 12 σήμερα. Διαμαρτυρία υπάρχει και από την Ένωση Γονέων αλλά και το Σύλλογο Έμπορο Υπαλλήλων για την ευνηδιαστική απόφαση του Δημάρχου. 12 οχήματα για τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας προσέφερε η Εθνική Ασφαλιστική. Η παράδοση των οχημάτων έγινε χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο λιτής εκδήλωσης στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Στον σχεδιασμό της UNESCO εντάχθηκε η ανάδειξη των μετεώρων ως παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι κάτοικοι στο συνοικισμό Γεωργίου Καραϊσκάκη του Δήμου Μουζακίου ταλαιπωρούνται συχνά από πολλήωρες διακοπές νερού. Οι διακοπές συμβαίνουν λόγω σπασιμάτων στους αγωγούς του υφιστάμενου δικτύου, από τις χωματουργικές εργασίες που λαμβάνουν χώρα για την κατασκευή του νέου δικτύου ίδρυυσης, με το Δήμο να ζητά την κατανόηση των κατοίκων. Τον πατέρα της σύγχρονης ιατρικής Ιπποκράτη θα τιμήσουν με ένα πανόραμα επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από σήμερα έως και την Παρασκευή στη Λάρισα. Οι εκδηλώσεις έχουν τίτλο «Ιπποκράτης, ζώντας την κληρονομιά» και διοργανώνονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Δήμο Λαρισαίων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και επιστημονικούς φορείς. Το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως κεντρικό θέμα την παχυσαρκία. Επισκευές και βελτιώσεις γίνονται σε σχολικές μονάδες του νομού Τρικάλων μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Τέλος, δωρεάν οφθαλμολογικός έλεγχος θα γίνει στο Κέντρο Υγείας Πύλης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε πριν από λίγο απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για το ρόλο του βουλευτή αλλά και η εξέταση νομοσχεδίων σε σχέση με τη συνταγματικότητά τους και την εναρμόνισή τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είπε. Ένα νέο σύνταγμα. Παντά στα ζητούμενα ενός κράτους δικαίου. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για τον κόσμο που θα αφήσουμε στα παιδιά μας, για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της τεχνικής νοημοσύνης. Αυτά που συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει όμως να συναντιούνται με τις προσδοκίες και τα προβλήματα των πολιτών, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 7 χρόνια κυβέρνησης. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές για τέτοιες συζητήσεις, σημείωσε και πρόσθεσε πως σήμερα το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, επεσήμανε και πρόσθεσε πως μία τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου όσα ζήσαμε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, όπως την οραματιζόμαστε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Υπογραμμίζοντας πως βασική αλλά όχι μοναδική αιχμή είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από σχεδόν 45 βουλευτές που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός για την εκφραστή της κοινής νόμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για την τιμητική εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην ιστορική επίσκεψή του στη χώρα μας. Δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην καρδιά της ενημέρωσης. Μια τελετή λιτή αλλά με έντονο συμβολισμό, κατά τη διάρκεια της οποίας δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Ελπίδες για διπλωματική λύση σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας και ότι ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα. Προειδοποίησε ωστόσο ότι αν αυτή δεν επιτευχθεί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά και θα είναι πολύ πιο έντονοι. Αμερικανικά μέσα ενημέρωση αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Όλα δείχνουν ότι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στο μνημόνιο κατανόηση που αποκάλυψε το Άξιος και επιβεβαίωσε πακιστανική πηγή στο Reuters. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπόφ, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική απόφαση των ΗΠΑ να παγώσουν προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ανέφερε ότι η επιχείρηση «Εμπιστέψουμε αδελφέ» απέτυχε. Τώρα επιστροφή στη ρουτίνα με τη δίθεν επιχείρηση. Θετικά πρόσημα στα κυριότερα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Ιαπωνικό δείκτη να σκαρφαλώνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα μετά τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν σήμερα, το Brent στα 102 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό γύρω στα 96. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει με τα 1,90 το πετρέλαιο κίνησης με την οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών που πήρε παράταση και το Μάιο, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας Μιχάλης Κιούσης. Μετά από 3 συνεδριάσεις πτωτικές θα πέσει η τιμή στο δηλισμένο καύσιμο και αμέσως μετά την πτώση θα τη δει στην Αντλία και ο καταναλωτής, πρόσθεσε. Σε 3 συλλήψεις έχει προχωρήσει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως Ταμνά και ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, πριν από ένα χρόνο στο Χαλάνδρι. Πίσω από τη δολοφονία φέρεται να βρίσκεται ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, η ομάδα του οποίου κατηγορείται και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
8: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
9: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
10: Προτάσεις αγοράς.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές της Third Volu, και ήρθε η ώρα για την πολιτιστική σας ενημέρωση. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο η Βίγη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Καλός. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Ενώ εσείς συνεχίζετε να μας ακούτε μέσα από τους 100,7, 101,2 και τα FM, μας ακούτε όμως, θυμίζω αγαπητοί φίλοι, ακόμη μια φορά και μέσα από την ραδιοφωνική πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.

Θα σας ενημερώσουμε λοιπόν και σήμερα για τα πολιτιστικά τεκτενόμενα περί τα πολιτιστικά τεκτενόμενα της πόλης του Βόλου αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μαγνησίας. Έχουμε την νεαρινή συνάντηση χορευτικών ομάδων με λαμπερές γαμήλιες φορεσιές αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 9 Μαΐου από το Λύκειο των Ελληνιδών Βόλου. Η κυρία Μαρία Σπανού, η πρόεδρος του Λυκείου, θα μας πει περισσότερα. Έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση γλυπτικής που εγγενιάζεται αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο. Ο κύριος Γιάννης Αργυριάδης, από τους διοργανωτές της έκθεσης, θα μας πει περισσότερα για την έκθεση αυτή. Και βέβαια έχουμε και προβολή του ντοκιμαντέρ στα πλαίσια του φεστιβάλ Συνεντό Καραβάν, εκτός εαυτού, στο Αχίλιο. Θα είναι η προβολή αυτή το Σάββατο 9 Μαΐου. Παρουσία του σκηνοθέτη Ελένη Χρυσοπούλου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την προβολή. Να σας καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί φίλοι, με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής και να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ακρόαση.

0: Πάμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να ξεκινήσουμε τη σημερινή πολιτιστική περιήγηση από την πρώτη αρινή συνάντηση χορευτικών ομάδων που θα γίνει εδώ στην πόλη μας, στο Βόλο, αύριο Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου. Η πρώτη μέρα της συνάντησης είναι στην εξοριστική Λέσχη Βόλου, εδώ κοντά μας, στην Ιωάννου Καρτάλη, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και έχουμε πολλά και θαυμαστά να δούμε. Έτσι δεν είναι, κυρία Μαρία Σπανού, πρόεδρε του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου? Καλώς ορίσατε, καλώς όρισες, Μαρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη. Καλημέρα προς όλους. Ναι, έτσι ακριβώς είναι, όπως τα είπατε.
0: Πολύ ωραία πράγματα θα δούμε.
1: Πιστεύουμε να έχουν και την ανταπόκριση του κόσμου. Μας ενδιαφέρει πάντα η θεματική στο κάθε φορά που κάτι θέλουμε να κάνουμε. Να έχει δηλαδή ένα θεματικό άξονα.
0: Ναι.
1: Και όπως το είπατε πριν, η πρώτη συνάντηση το βάλαμε πρώτη, γιατί προσδοκούμε ότι θα υπάρχει και δεύτερη, ίσως και τρίτη, να είμαστε καλά.
0: Το κατάλαβα ότι πάει να γίνει θεσμός και πολύ ωραίο θα είναι, γιατί υπάρχει υποδομή. Βλέπω εδώ συλλόγους οι οποίοι είναι δραστήριοι και ενδιαφέροντα.
1: Πάρα πολλά. Έτσι. Η φορεσιά από μόνη της είναι ένα τεράστιο θέμα, είναι ένας πολιτισμός ολόκληρος ο ενδυματολογικός. Τι να σας πω τώρα, είναι ένα προνομιακό πεδίο άντλησης, ας το πούμε, ιδεών, δημιουργικότητας ευρύτερα στον υλικό βίο της Ελλάδας μας. Είναι ανεξάντλητο, μάλλον, ανεξάντλητο. Τώρα λοιπόν επιλέξαμε τα δύο λύκια από την Αττική που έχουν αυτή την υπέροχη παραδοσιακή φορεσιά, δύο διαφορετικές φορεσιές, των Χαρνών, από το Μενίδη δηλαδή, και του Λυκείου Ελληνίδων Μεγάρων. Λύκια είναι και τα δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Που έχουν πολύ ωραίες φορεσιές, εξαιρετικές, πολύ εντυπωσιακές και τα δύο.
0: Πλούσια η ματιοθήκη και αυτή.
1: Νηφικές, γιορτινές είναι όλες, αλλά πώς συνδέονται με τα έθιμα τώρα, αυτής της περίοδου, της Λαμπρής και του Μάη.
0: Ναι.
1: Θα παρουσιάσουμε και εμείς τη φορεσιά της Σκοπέλου, την αρχόντισσα φορεσιά.
0: Ναι.
1: Τη Γαμήλια δηλαδή. Και βέβαια ο σύλλογος Εντρικέρ, τον οποίο συνεργαζόμαστε πυκνά συχνά, θα παρουσιάσουν τις δικές τους, τις απίστευτες ομορφιάς φορεσιάς του Τρίκερη. Πάντα μιλάμε για
0: την τρικεριώτικη φορεσιά. Γιορτινές φορεσιές, λαμπερές γαμήλιες φορεσιές.
1: Λαμπερές, χρυσές, όπως θέλετε πάρτε το.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο εκδηλώσεις, όπως το είπατε. Η μία είναι αύριο, το απόγευμα, στην εξοριστική. Δεν υπάρχει είσοδος σε καμία από τις δύο εκδηλώσεις. Γίνονται και οι δύο με τη συνεργασία της περιφέρειας Θεσσαλίας. Μαγνησίας και Σποράδων, είχαμε μεγάλη υποστήριξη για να γίνει αυτό, φιλοξενίες και τα λοιπά. Αύριο λοιπόν στις 7 το απόγευμα στην εξοριστική το ραντεβού μας, να δείτε αυτές τις φορεσιές από τους αντίστοιχους φορείς που είπατε στην αρχή, και το Σάββατο στις 8 στο συνεδριακό κέντρο στα Μελισσάτικα θα είναι μια εντυπωσιακή, πιστεύουμε, παράσταση με τις χορευτικές ομάδες από τα προαναφερόμενα λύκια, δηλαδή Βόλου, Αχαρνών, Μεγάρων και βεβαίως του Συλλόγου Εντρικερίου, που θα παρουσιάσουν τοπικούς χορούς, τραγούδια τοπικά που είναι εστιασμένα στα τοπικά αυτά έθιμα που σας είπα, του Πάσχα και του Μάη.
0: Και της Άνοιξης βέβαια γενικότερα.
1: Έχουμε
0: έτσι,
1: και
0: να...
1: μουσικούς που θα συνοδεύουν κτλ. Μάλιστα είχαμε και την ευγενή υποστήριξη από το αστικό κτέλ, όχι προσφορά, αλλά τέλος πάντων μπήκαν εκτός προγράμματος οι άνθρωποι, θέλησαν να μας εξυπηρετήσουν, θα μπουν και δύο λεωφορεία της γραμμής 9 που έχει αφιτηρία το αστικό κτέλ και τέρμα τα Μελισσάτικα, για να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους που τυχόν δεν διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο για να έρθουν
0: στο συνεδριακό
1: πάνω
0: κέντρο.
1: Στο συνεδριακό κέντρο, το οποίο βέβαια διαθέτει ένα τεράστιο χώρο που για στάθμευση.
0: Για πάρκι,
1: ναι, βεβαίως θα είναι και αυτά τα δύο. Το έχουμε αναρτήσει και στο Facebook του Λυκείου, μπορεί να το βλέπουν. Και θα γίνει, πιστεύουμε ότι θα είναι κάτι ωραίο.
0: Και μέσα από τις φορεσιές αυτές θα μάθουμε και για έθιμα που έχουν σε
1: εννοείται
0: κάποιο τόπο, γιατί συνδέονται έτσι, δεν
1: είναι? Βεβαίως. Είναι συνδεδεμένες όχι μόνο με τον εθιμικό τρόπο, είναι γεμάτες από συμβολισμούς. είναι γεμάτες από συμβολισμούς στα εξαρτήματά τους, στα κοσμήματά τους. Είναι φορεσιές που έχουν μοναδικότητα. Τι να πούμε τώρα, να πούμε για τον κεφαλόδεσμο της σκοπέλου που του δίνει μεγαλοπρέπεια. Είναι ιδιαίτερα. Είναι ιδιαίτερα. Ναι. Ή τις φορεσιές των χαρνών που μοιάζουν σαν κοσμικές κυρίες του Βυζαντίου. Όλα είναι υπέροχα.
0: Μάλιστα. Στην πρώτη μέρα θα έχουμε και ομιλίες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι οι παρουσιάσεις.
0: Οι παρουσιάσεις.
1: Αλλά θα γίνει
0: οι
1: παρουσιάσεις και το ντύσιμο που θα γίνει επί τόπου την κάθε φορεσιά με το τι σημαίνει. Γιατί είπαμε, κάθε φορεσιά είναι κώδικας επικοινωνίας.
0: Και εκφράζει την αισθητική αντίληψη, έτσι, την ιδιοσυγκρασία
1: της κοινότητας. Την προέλευση, την οικονομική στάθμη των ανθρώπων που το φόρεσαν τότε που δημιουργήθηκαν, τι εξυπηρετούσαν, τι γεωγραφική ιδιαιτερότητα, όλα.
0: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν πως η Αγγελική Μακρινιώτη, Γενικός Γραμματέας, Γενική Γραμματέας και η Μαρία Κατάρα Χυμαριού, Έφορο Σηματιωθήκης του Λυκείου Ελληνίδων Αχαρνών, θα μιλήσουν αύριο.
1: Η
0: Βασιλική Πανάγου, Έφορο Σηματιωθήκης του Λυκείου Ελληνίδων Μεγάρων, η δική μας Άσπα Καπουρνιώτη, βέβαια, Γενική Έφορο Σηματιωθήκης Βόλου.
1: Βεβαίως.
0: Και η κυρία Άσπα Καλογύρου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Ευμορφία Τσιαμάγκα, μέλος του Συλλόγου Εν Τρικερίο. Έτσι, έχουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα. Και έχουμε και την Κυριακή.
1: Την Κυριακή είναι η παράσταση αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας για τις παιδικές μας χορευτικές ομάδες.
0: Και την Κυριακή η εκδήλωση,
1: Κυριακή,
0: έτσι, είναι τριήμερες εκδηλώσεις.
1: Δεν συνδέεται με αυτό το διήμερο, δεν συνδέεται, απλώς συνέπεσε χρονικά.
0: Ναι.
1: Δεν συνδέεται δηλαδή το διήμερο θεματικά με την εκδήλωση της Κυριακής. Η εκδήλωση της Κυριακής είναι η παιδική παράσταση αφιερωμένη στη μάνα, που είναι αυτή η μέρα. Στην Παλιά Ηλεκτρική, στις 7 το απόγευμα, όπου έχουν ετοιμάσει εκεί η φορεία χορού με το δάσκαλο Υπερπαραγωγή, ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Δυστυχώς είναι sold out, πρέπει να σας πω. Δηλαδή οι γονείς, είναι η χωρητικότητα κάπου 212 θέσεις, όσοι περίπου και οι γονείς των παιδιών μας. Οπότε είναι sold out, δυστυχώς το λέω αυτό. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον, βέβαια αυτό εμάς μας χαροποιεί πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσαμε και να μην το δημοσιοποιήσουμε, γιατί είναι αυτή η εκδήλωση ένας ύμνος στη μάνα.
0: Έτσι. Ωραία λοιπόν. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον τριήμερο από αύριο μπροστά μας.
1: Ακριβώς.
0: Από το Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου μας έχετε ετοιμάσει. Μαρία Σπανού, πολύ σε ευχαριστούμε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε που πάντα μας προβάλλετε, μας υποστηρίζετε, μας ενισχύετε. Να είστε όλοι καλά και όλοι
0: χαρά
1: να είμαστε καλά.
0: Χαρά μας για τις τόσο ωραίες και σημαντικές εκδηλώσεις.
1: Να έχουμε καλή άνοιξη. Φαίνεται ότι ήρθε.
0: Άντε, σιγά σιγά, ναι.
1: Να τη χαρούμε.
0: Να τη χαρούμε, αυτό είναι το θέμα.
1: Να τη χαρούμε και σας καλούμε και πάλι. Ελάτε αύριο, ελάτε το Σάββατο πάνω στο Συνεδριακό Κέντρο. Θα περάσουμε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.

0: Αυτή ήταν και η Τρικεριώτισσα, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές που ακούσαμε. Και τώρα πάμε στα εικαστικά μας πράγματα. Πάμε στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο, το οποίο αύριο θα υποδεχθεί την έκθεση Human Hands, η οποία, συνεχίζοντας το ταξίδι της, κάνει έτσι ένα σταθμό και στο Βόλο, παρουσιάζοντας τη νέα θεματική ενότητα με τίτλο Stay Soft. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ήδη ένας από τους διοργανωτές που επιμελητής της έκθεσης, ο κύριος Γιάννης Αργυριάδης. Καλωσορίσατε, κύριε Αργυριάδη. Με την Ελένη τη Σιμώνη επιμελήσατε την έκθεση αυτή. Έτσι
1: καλώς
0: δεν είναι?
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ το ραδιοφωνό σας για τη φιλοξενία. Είναι μια επιμέλεια της Ελένης Σιμώνη και δική μου. Και ερχόμαστε στο Βόλο για να κάνουμε τη δεύτερη έκθεσή μας μετά από τη Θεσσαλονίκη, τους Human Hands, τους ανθρώπους που λειτουργούν με τα χέρια και εκφράζονται με τα χέρια.
0: Ναι, μάλιστα. Τι θα δούμε λοιπόν? Είναι έκθεση γλυπτικής, με έργα γλυπτά.
1: Είναι μια έκθεση που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με μια σκέψη με εμένα και τη Ελένη στη Σιμώνη, να δείξουμε μια αντίσταση στην τεχνική νοημοσύνη, τους ανθρώπους που λειτουργούν με τα χέρια, τους ανθρώπους που μπορούν και αναδεικνύουν την τέχνη μέσα από τα χέρια, χωρίς μηχανήματα, χωρίς το ίντερνετ, με μια δικιά τους σκέψη και κάποια άλλα επαγγέλματα που πλέον αρχίζουν να ξεθοριάζουν στον χρόνο. Ίσως μέσα από αυτή την ιστορία θέλουμε να δείξουμε και να προβάλλουμε την ελληνική τέχνη, τους ανθρώπους και τους μαστόρους που υπήρχαν εκείνη την εποχή, ώστε πολλά νέα παιδιά να πάρουν μια τέτοια κατεύθυνση, μια και είναι κάτι που είναι πάρα πολύ ελληνικό και κάτι που λείπει πλέον από τις μέρες μας. Διοργανώσαμε μια έκθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε 2.500 κόσμο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Τη γλυπτική, την κεραμική, τη ζωγραφική, το κόσμημα, ανθρώπους που λειτουργήσαν με τα χέρια, και αυτή η έκθεση έχει μια τόσο μεγάλη απήχηση που θέλουμε να την κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Δεύτερος και σταθμός και σημαντικός πλέον για μας είναι περίπου το κέντρο της Ελλάδας που είναι ο Βόλος.
0: Ναι, ναι. Σας χάνουμε λιγάκι. Ναι. Σας χάνουμε λιγάκι, νομίζω. Ναι, τώρα σας ακούμε, κύριε Αργυριάδη. Ναι.
1: Είναι μια πολύ ωραία φιλοξενία από την κυρία Ελένη Αντωνοπούλου και τη Λίδια Παρσαμίρ που κάναν τα καλύτερα για το Ντεκίρικο, ώσπου να προβάλλουμε αυτή την έκθεση. Αύριο είναι τα εγγένεια στις 7 η ώρα, όπου θα έχουμε 40 περίπου καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα, και αυτή την έκθεση θέλουμε να την πραγματοποιήσουμε και να την μετακινήσουμε σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και έχουμε ήδη προτάσεις, όπου θα έχει γλυπτική, κεραμική, κόσμημα, ανθρώπους που λειτουργούν με τα χέρια, αλλά τα χέρια πλέον αρχίζουν να λειτουργούν και σαν μνήμη, ανθρώπους που θα έχει γλυπτική, κεραμική, κόσμημα, ανθρώπους που λειτουργούν με τα χέρια, αλλά τα χέρια πλέον αρχίζουν να λειτουργούν και σαν μνήμη, ανθρώπους που αρχίζουν να σκέφτονται και να λειτουργούν πολύ διαφορετικά, και γενικά την ηρεμία

0: και να δείξουμε και να προβάλλουμε στους μικρότερους το τι μπορεί και το τι αξίζει περισσότερο σε αυτή τη ζωή.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε.
0: Είναι ένα ταξίδι γενικά που είδαμε τους ανθρώπους που λειτουργήσαν στη Θεσσαλονίκη, τον κόσμο που την υποδέχτηκε και πόσες άλλες πόλεις δέχτηκαν τις προσκλήσεις μας για να προχωρήσουμε. Και πραγματικά ο Βόλος είναι η δεύτερη και θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική με όλα αυτά που κάνετε εσείς στον υπέροχο νομό σας.
1: Και μπορεί να υποστηρίξει κάτι τέτοιο, όπως λέτε, μια έκθεση μορφή αντίστασης, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Έχετε και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχει πολλά τέτοια προγράμματα. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι από το Βόλο που ήρθαν και προβάλλαν τη δουλειά τους στη Θεσσαλονίκη. Μας υποδέχονται σε μια αγκαλιά και η κυρία Ντανοπούλη και η Λίδια Βαρσαμίδη που έκαναν τα καλύτερα. Και θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα είναι συνδετικός κρίκος που πρέπει και θέλουμε όλοι να προβάλλουμε. Να προβάλλουμε το καλό, να προβάλλουμε τα χέρια, την τέχνη, το να αφυπνίσουμε τους ανθρώπους να βλέπουν το θετικό πράγμα αυτής της κατάστασης και λίγο ίσως να ξεκολλήσουμε και από τα κινητά μας, έτσι ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε και να αφηγηθούμε ιστορίες και με τα χέρια και με το μυαλό.
1: Μάλιστα. Θα δούμε την έκθεση αυτή, κυρία Αργυριάδη. Θα φιλοξενείτε στην πόλη μας, στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκήρικο, μέχρι 16 Μαΐου, σωστά?
0: Μέχρι 16 Μαΐου θα έχουμε τη χαρά να σας δούμε, να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας ερωτήσεις, να απαντήσουν οι καλλιτέχνες στα ερωτήματά σας, αλλά και να ακούσουμε και καινούργια πράγματα που μπορούμε να τα υιοθετήσουμε στις επόμενες εκθέσεις μας.
1: Γιατί στο Βόλο, λέτε, το Stay Soft είναι μια υπενθύμηση ότι η φροντίδα, η επαφή και η ευαισθησία δεν είναι αδυναμίες, είναι μορφές δύναμης που αξίζει να επαναδιεκδικήσουμε.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό εδώ πέρα που γράψαμε και εμείς για το Human Heart και θεωρώ ότι αυτό είναι πλέον που μας λείπει σε αυτή την κοινωνία. Πρέπει να προβάλλουμε και να δείξουμε το καλό. Πρέπει να προβάλλουμε και να δείξουμε την αγάπη, τη φροντίδα και τα χέρια νομίζω ότι είναι τα καταλληλότερα σημεία του σώματος που μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Να είστε καλά, κύριε Αργυριάδη, πολύ σας ευχαριστώ. Περισσότερα στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκήρικο.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, για το υπέροχο ραδιόφωνο σας και χαιρετίσματος και την πρόσκλησή μας για τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.

0: Πάμε όμως τώρα, αγαπητοί φίλοι, να μιλήσουμε για το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί το Σάββατο στο Αχίλιο και έχει τίτλο «Εκτός εαυτού» στα πλαίσια του φεστιβάλ CineDoc Caravan. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η Ελένη Χρυσοπούλου. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι έχουμε, λοιπόν?
1: Φτάσαμε θείο στο τέλος μας της φετινής κινηματογραφική σεζόν. Ναι. Φέτος, ναι, είχαμε τη χαρά να μεταξελιχθούμε σε φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στην Εντό Κάραβαν, για να μπορούμε να πάμε και να μεταφέρουμε τα ντοκιμαντέρ σε κοινότητες και ανθρώπους που δεν μπορούν να έρθουν στο Βόλο ή στα άλλα σημεία του δικτύου του Συνεντόκ, που σημαίνει στο Πύλιο, στις Ποράδες και στην Καρδίτσα. Και για το τέλος της φετινής κινηματογραφικής σεζόν επιλέξαμε ένα ντοκιμαντέρ λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα που έχουμε δείξει φέτος. Πάντα μας αρέσει να δείχνουμε κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό. Είναι το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Εκτός εαυτού», ενός βολιώτης σκηνοθέτη, του Τάσου Γκολέτσου. Να πω ότι το ντοκιμαντέρ έχουν τελειώσει τα εισιτήρια, είναι sold out.
0: Βέβαια, πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά με αυτό το θέμα που έχει.
1: Mm-hmm. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι πολυεισιτηριακό. Ωστόσο, τώρα έχουμε συνηθίσει, επειδή το ντοκιμαντέρ να το βλέπουμε κυρίως με τον εγκέφαλό μας, με το πνεύμα μας και με την ψυχή μας. Τώρα θα δούμε ένα ντοκιμαντέρ με όλες τις αισθήσεις μας, και με το πνεύμα και την ψυχή και με τα αυτιά μας. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε επίσης τη χαρά να έχουμε και τον δημιουργό μαζί μας. Θα είναι στο Αχίλιο από τις 7 το απόγευμα να συνομιλήσει με το κοινό και να ακολουθήσει το γνωστό Q&A μετά την προβολή. Ο Τάσος Γκολέτσος θα μας μιλήσει για την πορεία του και στο χώρο του κινηματογράφου και στη μουσική και με όλα τα ωραία που ασχολείται. Να πω ότι είναι η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ που έχει κάνει, το οποίο έχει πάρει και βραβεία αρκετά, όπως το βραβείο καλύτερης ταινίας και το βραβείο ήχου στο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στη Χαλκίδα. Έκανε sold out στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και γενικά έχει μεγάλη και θερμή ανταπόκριση από το κοινό που προβάλλεται. Άρα ήμασταν τυχεροί που μπορέσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία και να δείξουμε αυτό το όμορφο ντοκιμαντέρ, και ιδιαίτερο και πολύ εισιτηριακό, όπως προείπα.
0: Mm-hmm.
1: Και με αυτά εσείως κλείνουμε τη φετινή χρονιά. Να πω ότι είναι στο Αχίλιον το Σάββατο, 8 η ώρα το απόγευμα. Και να επαναλάβω ότι είναι sold out. Θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν πιο άμεσα να έρθουμε σε επικοινωνία, μήπως μπορέσουμε και ξαναδείξουμε το ντοκιμαντέρ αυτό με κάποια άλλη αφορμή.
0: Καλό θα ήταν, ναι. Καλό θα ήταν.
1: Ναι, είναι πολλά.
0: Τόσο ενδιαφέρον, ναι.
1: Mm-hmm. Ναι, φέτος ήταν πολλά τα ντοκιμαντέρ που απέσπασαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό. Ο κόσμος έμεινε απ' έξω σε πολλά ντοκιμαντέρ, όπως το κοινό δάσκαλο. Είχαμε μεγάλη ζήτηση και για το Λό και για αυτό το συγκεκριμένο. Και γενικά πήγε πάρα, πάρα πολύ καλά η φετινή κινηματογραφική σεζόν για το Συνεντόκ Κάραβαν. Και να πω ότι έχουμε σιγά σιγά ετοιμάζουμε και το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά.
0: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και την επόμενη χρονιά να τα λέμε, Ελένη Χρυσοπούλου.
1: Ναι.
0: Ναι. Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι?
1: Όχι, απλώς προετοιμάζουμε και τις προβολές μας στο Πύλιο και στις Ποράδες, με συνεργασία με Σκιάθο και Σκόπελο και με τα νησιά του Πυλίου. Και θα κάνουμε και προβολές στην Καρδίτσα φέτος για πρώτη φορά.
0: Ωραία. Μεγάλο πεδίο, έτσι, για να τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη Χρυσοπούλου.
1: Εγώ
0: να είσαι καλά. Συγχαρητήρια και για φέτος. Έτσι μας συντροφέψατε πολύ διαφορετικά με τόσο πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Τώρα θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη, δηλαδή.
1: Τον Οκτώβριο, μάλλον, θα πάει η πρώτη μας προβολή, αλλά θα μιλήσουμε από Σεπτέμβριο. Γενικώς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί το ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει ανέβει πάρα πολύ επίπεδο. Υπάρχουν καταπληκτικοί Έλληνες δημιουργοί, οι θεματικές αγγίζουν θέματα και τοπικό.
0: Και το αγκάλιασε τόσο ο κόσμος, έτσι. Το αγκάλιασε πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Προφανώς είναι πολύ μεγάλη ανάγκη αφενός να βλέπουν φρέσκα πράγματα και αφετέρου να βλέπουν ταινίες οι οποίες τους προβληματίζουν, τους ενημερώνουν, ασκούν την κριτική σκέψη του κοινού και γενικά που αναβαθμίζουν τη ζωή του. Οπότε χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτή τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και θα προσπαθήσουμε για ακόμα καλύτερα ντοκιμαντέρ και καλύτερη οργάνωση και διοργάνωση αυτού του χρόνου. Οπότε να ευχαριστήσω θερμά όλους τους φορείς που μας στήριξαν, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Περιφερειάρχη που μας ανέταξε στην πρόσκληση πολιτισμού στο ΕΣΠΑ Θεσσαλία 2027, την Αντιπεριφέρεια Μαγνησίας και Σποράδων, την ΕΚΠΟΛ, χορηγούς, κοινό και κυρίως τους εθελοντές μας, που χωρίς αυτούς δεν γινόταν τίποτα.
0: Έτσι.
1: Και φυσικά εσάς, όλους τους δημοσιογράφους και τα μάιστα που μας στηρίζετε, επικοινωνείτε την προσπάθειά μας και το ντοκιμαντέρ τα οποία φέρνουμε πολύ αγάπη και επιλέγουμε για το κοινό μας.
0: Χαρά μας και χρέος μας να επικοινωνούμε τέτοιες προσπάθειες και να τις προβάλλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη.
1: Εγώ ευχαριστώ και σας περιμένουμε στην προβολή μας.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, γιαγιά.

Πάμε όμως να δούμε μερικές εκδηλώσεις ακόμη που θα γίνουν στην πόλη μας, αγαπητοί φίλοι. Να σας πούμε λοιπόν πως η παράσταση Ανθρωποφάγος με τη Μαρίνα Βολουδάκη και τη Μαρία Μέμη Αναστασοπούλου σε σκηνοθεσία Σταύρου Παρχαρίδη θα παιχθεί αύριο Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου στη Θεατρίνη. Θα ακουστούν γνωστές επιτυχίες της Σάνι Μπαλτζή καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις του Σπυρίδωνα. Τη σκηνοθεσία έχει ο Σταύρος Παρχαρίδης, η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι τη Σάνι Μπαλτζή. Ο Βασίλης Κοκκόνης έχει κάνει τα σκηνικά. Συμμετέχουν, όπως είπαμε, Μαρίνα Βουλουδάκη, ερμηνεία ποίησης και τραγούδι, Μαρία Μέμη Αναστασοπούλου, ηθοποιός, Σπυρίδωνας στη μελοποίηση ποιμάτων, πρωτότυπη μουσική, και Τόλης Κόκκινος, ο οποίος συνοδεύει στο πιάνο τη Μαρίνα σε γνωστές επιτυχίες τη Σάνι Μπαλτζή. Η διάρκεια της παράστασης είναι 70 λεπτά και θυμίζω, ξαναλέω, πως οι παραστάσεις θα είναι Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και 4 το βράδυ.

Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, να σας θυμίσουμε, αγαπητοί φίλοι, πως ο Θρησκευτικό Φιλολογικό Σύλλογος Οι Τρεις Ιεράρχες, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την ποιητική σκηνή Βόλος Poetry Slam, διοργανώνουν μια εκδήλωση, παρουσίαση του βιβλίου που έχει τίτλο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, το κρυφό σχολείο, των Γιώργου Μιχαηλίδη και Ελένης Ιερίδου Μόλισον. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου Οι Τρεις Ιεράρχες, ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Τζανετοπούλου, σύμβουλος εκπαίδευσης φιλολόγων Ομού Μαγνησίας, ο Αντώνης Μυρναίος, καθηγητής νεοελληνικής ιστορίας, ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης και διδακτικής της ιστορίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο συγγραφέας Γιώργος Κυπριανού Μιχαηλίδης. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από ερμηνείες, από μουσική εκδήλωση με ερμηνείες και επαγγελίες ποιημάτων. Το συντονισμό έχει η Αγγελική Θάνου, παιδαγωγός, συγγραφέας.

Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί φίλοι, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Αύριο, λίγο μετά τις 12, με τη Μαρία Δημητρίου, θα απολαύσετε μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στη μητέρα. Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήνουμε. Εσείς ωστόσο θα παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, έχετε πολλές ευχές για τις επόμενες ώρες σας. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Φεργιού, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Τις οριστικές της αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Άτυχο Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η σύζυγός του. Τραγικό δυστύχημα στη Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος.

0: Αυτά είναι αυτά και άλλα πολλά θέματα. Θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Τώρα τις οριστικές τις αποφάσεις αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Αθήνα η αεροπορική εταιρεία Ryanair σχετικά με τη βάση της στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, να πούμε πως η εταιρεία χαμηλού κόστους έχει ήδη ενημερώσει τους εργαζόμενους ότι σχεδιάζει να κλείσει τη βάση μετά τον Οκτώβριο. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Κατάσταση αναμονής για τις αυριανές επίσημες ανακοινώσεις του επικεφαλής του εμπορικού τομέα της Ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ο Τζέισον Μαγκίνας, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εμπορική στρατηγική, την ανάπτυξη των δρομολογίων, της πωλής και την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, θα πάρει θέση. Για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, θυμίζουμε ότι η Ryanair, η οποία διατηρεί σήμερα βάση με 3 αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη, διακίνησε το 2025 περίπου 1,1 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την πόλη, φέρεται να εξετάζει σημαντική αναδιάρθρωση της παρουσίας της, και αυτό είναι που ανησυχεί τους φορείς της πόλης. Η ύπαρξη βάση σημαίνει μόνιμη παρουσία αεροσκαφών, πληρωμάτων και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και αυξημένο αριθμό απευθείας συνδέσεων. Χωρίς πάντως το ενδεχόμενο κλείσιμο να συνεπάγεται και με πλήρη διακοπή των πτήσεων, το σενάριο που προκαλείται μεγαλύτερη ανησυχία στη Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κλείσιμο της βάσης, αλλά και το ενδεχόμενο δραστικού περιορισμού του πτητικού έργου, κάτι το οποίο απασχόλησε και πρόσφατη σύσκεψη φορέων υπό τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Τώρα, στο παρασκήνιο της υπόθεσης βρίσκεται η αντιπαράθεση της εταιρείας με τη Fraport Greece για τις χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια. Θυμίζουμε ότι στις 20 Απριλίου δημοσιεύθηκε η απόφαση αρχικής πολιτικής αεροπορίας με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της Ryanair κατά της απόφασης της Fraport για τέλη στα αεροδρόμια, στο αεροδρόμιο της Ρόδου Διαγόρας. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι οι αυξήσεις στα τέλη επηρεάζουν αρνητικά το μοντέλο χαμηλού κόστους που η ίδια εφαρμόζει. Ωστόσο, η αρχή πολιτικής αεροπορίας έκρινε ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, αυξήσεις τεκμηριωμένες και δεν υπήρχε λόγος ακύρωσης της απόφασης. Τώρα η Fraport Greece με διαρροές του τύπου απορρίπτει ότι έχει τεθεί ζήτημα ευνίδιων αυξήσεων στις χρεώσεις, επισημένως ότι αυτές προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης του 2016 και εφαρμόζονται ενιαία για όλους τους αερομεταφορείς. Πηγές εταιρείας σχολιάζουν ότι οι πρακτικές διαρροών και απειλών αποχώρησης δεν συνάδουν με πνεύμα συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η Ryanair έχει ακολουθήσει αντίστοιχη στρατηγική και σε άλλα αεροδρόμια όπως τη Ρόδο, την Κότα Χανιά, αλλά και στην Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα στο Βερολίνο ανακοίνωσε η Ryanair μείωση πτήσεων και κλείσιμο της βάσης, επικαλούμενη αυξημένο λειτουργικό κόστος. Τώρα να πούμε, Βίκυ, ότι οι φορείς Θεσσαλονίκης που έχουν συγκροτήσει ένα κοινό μέτωπο, ζητώντας την άμεση αποσαφήνιση αυτής της κατάστασης, σε σύσκεψη από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε να υπάρξουν παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως είναι η επιστολή προς τη Fraport Greece για έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, παρέμβαση των Υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς και σχέδιο αναπλήρωσης πτήσεων από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Το τελευταίο, μάλιστα, βρίσκεται και στα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες ενέργειες. Για το θέμα να κλείσουμε, έχουν ήδη κατατεθεί ερωτήσεις στη Βουλή από βουλευτές Θεσσαλονίκης, ενώ παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα έχει καταθέσει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτου.
0: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα από συγγενείς και φίλους στον Άτη Χονικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ηράκλειο ανήμερα των γενεθλίων του. Την ίδια ώρα, ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την προσεχή Δευτέρα. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτή την ώρα έχουμε την κηδεία στο χωριό Χόρνο, στο Δήμο Μηλοποτάμου, του 21 ετών νικήστρατου. Πολύς ο κόσμος, ο οποίος μετέβη στο χωριό για να πει τον τελευταίο δύο στο παλικάρι. Σε ένα λευκό φέρετρο μεταφέρθηκε, μέσα σε ένα λευκό φέρετρο κεντυμένος γαμπρός μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, όπου αυτή την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία, με λευκά λουλούδια στα χέρια και με λευκή ενδυμασία πολλοί από τους παρευρισκόμενους, τους συμμετέχοντες στην τελετή. Ήταν κάτι το οποίο είχε ζητήσει, ήταν μια έκκληση που απευθύνε χθες η οικογένεια. Ζήτησε να φορέσουν λευκά και να πάνε στην κηδεία και χωρίς σφαίρες, μάλιστα, όπως ανάφεραν χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σπαρακτικές οι στιγμές που βιώνουν όλοι τώρα στο χώνο. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης το γεγονός ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα, γιατί από νωρίς το πρωί έχουμε ισχυρή αστυνομική παρουσία στο χωριό για λόγους ασφαλείας. Είχαμε ένα επεισόδιο, οι αδερφοί και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας σε έντονο τόνο ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν, ήταν μπροστά στην εκκλησία, το ζήτησαν να αποχωρήσουν. Έχουν βεβαίως καταλαβαίνει ότι η οικογένεια αυτή τη στιγμή βιώνει ένα απίστευτο πόνο, αλλά ταυτόχρονα αποδίδει και ευθύνη στην αστυνομία.
0: Γιατί είχε βοήθεια.
2: Είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν γίνει περιστατικά στο παρελθόν. Για ένα μάλιστα από αυτά, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 24, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για που πήρε ανθρωποκτονία σε βάρος του 54χρονου, του Φωνιά δηλαδή. Και είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, δηλαδή αφέθηκε και ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, το απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τον 21χρονο και την αδερφή του που ήταν επίσης παρούσα στο επεισόδιο σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και έδινε και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι ένα θέμα μάλιστα, είναι παρένθεση αυτό, γιατί το έθεσε σήμερα και μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου η συνήγορος της οικογένειας, η Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι επειδή είχαμε ένα επίσης σοβαρό επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν πάλι αντιλήφθηκε ο νεαρός ότι ήταν κοντά στην εργασία του ο 54χρονος, ο οποίος βγήκε από το αυτοκίνητο και είχε απειλητικές διαθέσεις και το παιδί έτρεξε και μπήκε σε ένα σπίτι φωνάζοντας βοήθεια, τον φυγαδεύτηκε και προστατεύτηκε από μια γυναίκα που άνοιξε την πόρτα της και τον έβαλε μέσα. Είχε κάνει τότε μήνυση ο 21χρονος και είχαμε παραβίαση των περιοριστικών όρων. Οι περιοριστικοί όροι που
0: είχαν τεθεί.
2: Προσεγγίζει σε 100 μέτρα. Σε απόσταση 100 μέτρων. Οπότε αυτό που είπε η κυρία Σπανάκη είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την παραβίαση, θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στη φυλακή. Για την παραβίαση αυτή. Και είναι κάτι το οποίο, όπως μας ανέφερε, θα το διερευνήσει κιόλας. Έχουμε τη Δευτέρα τις απολογίες των δύο, του 54χρονου και της 56χρονης συζύγου του. Το μεσημέρι θα γίνει αυτό. Χθες είχαμε την άσκηση ποινικών διώξεων εισαγγελέας και η ανακρίτρια πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο για λόγους ασφαλείας το απόγευμα. Δεν οδηγήθηκε το ζευγάρι στο δικαστικό μέγαρο. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε άσχημες καταστάσεις μετά από αυτό το απίστευτο τραγικό περιστατικό που είχαμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και την Δευτέρα, αν θα έχουμε δηλαδή την ίδια διαδικασία, αν θα πάνε το μεσημέρι της Δευτέρας στο δικαστικό μέγαρο για τις απολογίες τους. Μάλιστα. Ή αν θα γίνει πάλι το ίδιο, δηλαδή εισαγγελέας και ανακρίτρια θα πάνε στο αστυνομικό μέγαρο για να γίνουν εκεί απολογίες και να αποφασιστεί προφυλάκηση ή όχι και των δύο.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
2: Από πρόθεση σε έρευνα ψυχική κατάσταση βασική κατηγορία για τον 54χρονο και για την 56χρονη, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, και αυτό γιατί ήταν παρούσα, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του κακού, δηλαδή όταν εμβόλησε το αυτοκίνητο του 21χρονου 54χρονος και βγήκε από το αυτοκίνητο με το όπλο και τον πυροβόλησε 6 φορές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Και να αλλάξουμε τελώς κλίμα τώρα. Σοβαρά, ωστόσο όμως, ευρήματα προέκυψαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με οργανικά ψυχοσύνδρομα, νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό, θα λέγαμε, περιστατικό. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, αυτή η μονάδα βρίσκεται στον πύργο.
3: Ακριβώς είναι στα ευρύτερα όρια της πρωτεύουσας. Είναι μια μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, κυρίως ηλικιωμένους και κυρίως άτομα που υποφέρουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ και παρεμφερείς ασθένειες όπως η Άνια. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε από πρώην εργαζόμενο και η οποία διερευνήθηκε από κλιμάκιο περιφερειακό της Πάτρας, προέκυψαν σοβαρά ζητήματα και μέσα από αυτά σχηματίστηκε μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κάνει λόγο για υπεξαίρεση συντάξεων από ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, που φιλοξενούνται για την ακρίβεια εκεί.
0: Παναγιώτη, μας ακούς? Παναγιώτη. Έχουμε χάσει τον Παναγιώτη. Θα ξαναμιλήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Παναγιώτη για να μας δώσει και το υπόλοιπο του ρεπορτάζ από αυτό το σημαντικό ιδιαίτερος θέμα. Να πάμε όμως τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Καθώς έχουμε τη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου, το οποίο προσέκρουσε χθες σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μας μέρη, κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη του διάχρονου πλοίου και διάχρονου αξιωματικού γέφυρα στο λεγού πλοίου που σας είστε, προχωρήσε το μεταχείο άνθρωπο, το οποίο διαρκεί.
0: Λίνα, δεν ξέρω αν μας ακούς, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, σε χάνουμε κατά διαστήματα. Αν μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα σημείο που έχεις καλύτερο σήμα, για να σε ακούσουμε.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα τώρα.
0: Πολύ καλύτερα, Λίνα, ναι.
4: Ωραία. Στη σύλληψη λοιπόν του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρα του φορτηγού πλοίου Κορσάζεσαι, προχώρησε το λιμενορχείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί και την προανάκριση για το ναυάγιο. Ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο άνδρες θα μεταφερθούν σήμερα από την Άνδρο στη Σύρο, όπου θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών. Σε βάρος των δύο ναυτικών έχει σχηματιστεί δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων περί αμέλειας, περί κοινός επικίνδυνης διάβης, περί πρόκλησης κοινού κινδύνου από αμέλεια και περί πρόκλησης ναυαγίου. Οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε στη βραχώδη περιοχή ανοιχτά της Άνδρου παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση από τις λιμενικές αρχές. Πηγές ωστόσο του λιμενικού αποδίδουν το ναυτικό ατύχημα σε ανθρώπινο λάθος. Τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Art News, η κατάσταση του ναυαγίου, το οποίο βρίσκεται σε βάθος 40 μέτρων, αυτή τη στιγμή αξιολογείται με καταδύσεις από ειδικά συνεργεία και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τις δεξαμενές του πλοίου παραμένουν περίπου 6 έως 7 κυβικά μέτρα ντίζελ, ποσότητα που χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, ενώ είναι βέβαια σε εξέλιξη ήδη από χθες προληπτική επιχείρηση αντιρρύπανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη, μας ακούς?
3: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Παναγιώτη. Ναι, συνέχισε το ρεπορτάζ σου.
3: Συνοπτικά ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζομένου στην Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, διερεύνησε τις συνθήκες στη Μονάδα και κάνει λόγο για επεξαίρεση συντάξεων για όχι καλές συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται εκεί και αρκετοί εκ των οποίων πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς συζητά και τη διερεύνηση δύο θανάτων για να δούμε ποιος ακριβώς ευθύνεται. Έχει παραδοθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση και να διερευνηθεί η πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων για την απόδοση ευθυνών και να μεταφέρουμε και τι λέει μέσα από κύκλους η πλευρά της ψυχολογικής μονάδας. Αυτό που προκύπτει μέχρι τώρα είναι ότι αρνούνται αυτά τα ευρήματα και κάνουν λόγο για καταγγελία η οποία υποκρύπτει σκοπιμότητες. Αναμένουμε τώρα την διερεύνηση σε δικαστικό επίπεδο από την Εισαγγελία Εφετών για την περαιτέρω εξέλιξη, να δούμε αν θα αποδοθούν ευθύνες μέσα από την άσκηση ποινικής δίωξης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τραγικό δυστύχημα είχαμε στην Σάμο χθες, όταν εργάτης καταπλακώθηκε από μπετονιέρα εξαιτίας της υποχώρησης του οδοστρώματος. Σύνδεση τώρα με την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Σάμο και το Χάρη Ζαβουδάκη για τις σχετικές πληροφορίες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε στο Ηρέον την ώρα που εκτελούσαν εργασίες για να θωρακίσουν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο έχει υποστεί διάβρωση και ζημιές. Φαίνεται ότι αυτή η διάβρωση και αυτές οι ζημιές έχουν φτάσει μέχρι τα σημεία όπου πέρασε από εκεί η μπετονιέρα. Περίπου στους 35 με 40 τόνους υπολογίζεται ότι ήταν αυτό το όχημα, το βαρύ όχημα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το έδαφος και να καταπλακώσει τον άτεχο άνδρα που εκείνη την ώρα εκτελούσε εργασίες στο σημείο. Να πω τώρα ότι άμεσα έσπρωξαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, η αστυνομία, τον ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρόλη την προσπάθεια που έγινε δεν κατάφεραν να σώσουν τον άτεχο άνδρα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός είναι στο νοσοκομείο, θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου. Τώρα την προανάκριση και το περιστατικό έχει αναλάβει η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση. Να σημειώσουμε ότι στο σημείο θα πάει και η επιθεώρηση εργασίας να γίνει το πόρισμα. Έχει βγει και ανακοίνωση από το εργατικό κέντρο και μιλάει για το δεύτερο θανατηφόρο που είχαμε στη Σάμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μιλάμε πάντα για εργατικά δυστυχήματα. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στη Διόρυγα της Κορίνθου, όταν ανήλικο κορίτσι εντοπίστηκε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, μιλάμε για ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο ήταν στη Διόρυγα, έτσι δεν είναι, μέσα στο νερό.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, αίσιο τέλος πάντως είχε αυτή η περιπέτεια. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάτι χειρότερο, ξέρουμε τι εννοούμε όλοι. Η κοπέλα λοιπόν 15 ετών ανήλικη έγινε αντιληπτή από περαστικό. Κινούνταν στην περιοχή του Ισμού με κατεύθυνση τα Πρανή. Πρανή είναι τα πλαϊνά μέρη της γέφυρας. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας αλλά και λιμενικοί. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν την νεαρή να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας, έχοντας όμως τις αισθήσεις της. Οι ίδιοι κατάφεραν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της και να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας τη βυθιζόμενη γέφυρα Ισμίας. Εκεί οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί την ανέφεραν με ασφάλεια, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ένα ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και τίποτα περισσότερο. Δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν από φοιτητές στο Βόλο και τη διακοπή της χθεσινής ημερίδας έξυπνη γεωργία και καινοτομία η νέα εποχή στον αγροτικό τομέα που διοργάνωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Και Ελένη, βρίσκεσαι στα δικαστήρια καθώς εκεί οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες από τα επεισόδια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, με τη λογική, βέβαια είναι επιμελήματα, γιατί ο ένας, να πούμε ότι κατηγορείται, πώς το λένε, ότι έκανε, επειδή έβαφε τέλος πάντων τους στίχους και έγραφε τα συστήματα, και οι άλλοι, οι τρεις, για πίτια. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι χθες αυτό το οποίο έγινε στο Δημαρχείο έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από πάρα πολλούς φορείς, αλλά και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή τη συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση. Ήταν και διαμαρτυρόμενοι φοιτητές και εκπρόσωποι σωματείων και συλλογικοτήτων. Έγιναν λοιπόν 9 προσαγωγές τη νύχτα. Οι 4, όπως είπαμε, έγιναν συλλήψεις. Ο Δήμος Βόλου κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του για επωνύδιστη πράξη. Και φυσικά να πω ότι καταδικαστικές, ας τις πούμε, ανακοινώσεις έχει εκδώσει και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονίας, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη διοργάνωση, εννοείται, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία, να πούμε βέβαια, ότι δεν έγινε. Έτσι. Στο επίκεντρο των αντιδράσεων, να πω ότι βρέθηκε η συμμετοχή της εταιρείας CNA Industrial, στην οποία οι διαμαρτυρόμενοι κατήγγειλαν για στενή συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, δηλαδή ότι μηχανήματά της χρησιμοποιούνται, έτσι, από τον στρατό για κατεδαφίση παλαισθηνιακών κατοικιών και οικισμών, για την κατασκευή επικισμών και άλλα τέτοια. Ενώ να πω ότι η ανακοίνωση εξέδωσε και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, αλλά αυτή με τη λογική ότι εδώ έχουμε εταιρείες που ασχολούνται είναι στον αγροτικό τομέα και οι οποίες ασχολούνται με μεγαλοαγρότες που έχουν πάρα πολύ μεγάλους κλήρους, κάτι το οποίο βέβαια σημαίνει ότι είναι θάνατος για τους υπόλοιπους αγρότες. Και αντιτίθεται δηλαδή με αυτή τη λογική.
0: Μάλιστα, γι' αυτό τον λόγο ουσιαστικά έκαναν την παρέμβαση στην.
2: Αυτό ήθελα να εξηγήσω. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία. Η ανακοίνωση του ΚΚΕ δεν έχει σχέση με την παρέμβαση. Είναι ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καμία σχέση με την παρέμβαση, η οποία έγινε από άλλους. Απλά λέω ότι εκείνοι επέμειναν στα θέματα τα αγροτικά και την εταιρεία αυτή, η οποία έχει σχέση με αυτό το θέμα. Τώρα, σας είπα, έχουν πάρα πολύ κάνει δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε, οι πληροφορίες είναι ότι θα ζητήσουν αναβολή και ίσως ορίσει κάποια δικάσιμο, όπως το λένε, ο δικαστικό δικαστήριο. Ίσως όμως και να γίνει και σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Μάλιστα. Να θα δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, μία υποδειγματική αντίδραση από μία 77χρονη γυναίκα και η άμεση κινητοποίηση των αρχών που οδήγησαν στην επαυτοφόρο σύλληψη ενός 29χρονου μέλους εγκληματικής οργάνωσης στην Καστοριά, η οποία ειδικευόταν, ο οποίος μάλλον το μέλος αυτό, συγγνώμη, ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Να πάμε στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά να μας πει περισσότερα τι ακριβώς έγινε με την 77χρονη γυναίκα. Μάρια.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κυρίες και κύριοι. Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης που μας πέρασε από Αστυνομικού Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Καστοριάς, βάζοντας τέλος στη δράση ενός εισπράκτορα τη στιγμή ακριβώς που νόμιζε πως είχε ολοκληρώσει το χτύπημά του. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της τηλέφωνο από έναν άγνωστο άνδρα. Ο δράστης, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι στην οικία της υπήρχε υψηλή και μη ελεγχόμενη τάση ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα που το έχουμε ξανασυναντήσει αρκετές φορές, την προέτρεψε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τα μετρητά της σε μια σακούλα και να τα παραδώσει σε συνεργό του, δήθεν για να τα προστατεύσει. Ωστόσο, η 77χρονη δεν πίστηκε και αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη, ειδοποιώντας την αστυνομία. Ακολούθησε τις οδηγίες των αρχών, τοποθετώντας σε μια σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία, αντί για τα 1.400 ευρώ και τα κοσμήματα που ζητούσαν οι δράστες. Μόλις ο 21χρονος παρέλαβε τη σακούλα έξω από το σπίτι της γυναίκας, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον συνέλαβαν δίκη. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 21χρονος είχε στο ρόλο του εισπράκτορα, ενώ ένας 35χρονος με δαπός λειτουργούσε ως καθοδηγητής. Και ταυτόχρονα, ένας άλλος 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα δίωξης ναρκωτικών να οδηγεί το ημιφορτηγό με το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή ο εισπράκτορας, 21χρονος, που συνελήφθη, ενώ αναζητείται ακόμα ένα μέλος της συμμορίας. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσταση του οχήματος και ως μέσου τέλεσης της απάτης, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων. Τώρα, βεβαίως, ο 21χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυρικών Καστοριάς με τη δικογραφία που σηματίστηκε σε βάρος του για απάτη και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάρια. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εστιών πυρκαγιάς στην περιοχή του Λασιφίου εντάσσονται δύο ειδικά drones, τα οποία θα ενισχύσουν την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην περιοχή. Περισσότερα για αυτά θα μάθουμε από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο και τον Ιάσονα Ταυλά. Ιάσονα.
4: Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία με επικεφαλή τον κύριο Καλιοτζή, όλων των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Δήμου Λασιφίου, τον Υπερφερειάρχη, τους Δήμους, με στόχο να έχουμε μια έγκαιρη αντιπυρική προστασία σε μια δύσκολη περίοδο η οποία μπαίνει. Γιατί και θα είναι δύσκολη φέτος, γιατί λόγω των τελευταίων βροχών έχουμε μια αναζωπήρωση στα χόρτα, δηλαδή έχουμε πάρα πολλά χόρτα τα οποία θα ξεραθούν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι κάψιμο και μάλιστα το καλοκαίρι έχουμε συνηθίσει πια ισχυρούς αντιμετιάδες και καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες και το αντιμετωπίσαμε πέρυσι με τη μεγάλη φωτιά της Ιεράπετρας. Έτσι λοιπόν, στη μάχη της αντιπυρικής προστασίας θα μπουν δύο ντρόν, πιθανόν αυτά να γίνουν τρία, προκειμένου να γίνεται έγκαιρη επιτήρηση από αέρα στις δύσκολες περιοχές. Επίσης η πυροσβεστική υπηρεσία έχει βρει τα σημεία τα οποία τα πυροσβεστικά οχήματα κάνουν βάρδιες προκειμένου να προβλέψουν τυχόν πυρκαγιές. Όλοι ελπίζουμε φέτος να είναι μια καλύτερη την περσινή χρονιά. Σίγουρα με τους ισχυρούς ανέμους ήταν μια δύσκολη, αλλά από εκεί και πέρα με την σύγχρονη τεχνολογία πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο έγκαιρα πιθανόν εστίες φέτος το καλοκαίρι. Έχει γίνει αντιπυρική περίοδος από την 1η του Μάη
0: ναι.
4: Και βέβαια τηρείται και η πυροσβεστική υπηρεσία δεν αφήνει τίποτα να πέσει. Δηλαδή προσπαθεί να γίνεται γρήγορα οι επεμβάσεις εκεί που χρειάζονται και να αποφευθούν αυτές τις πυρκαγιές που είναι επικίνδυνες για τα δάση της περιοχής.
0: Ιάσονα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο, ένα νησί που βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τους τελευταίους μήνες εξαιτίας του αφθόδους πυρετού στα ζώα. Όλα τα νεότερα τώρα θα μας μεταφέρει η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
5: Εχθές το βράδυ πραγματοποιήθηκε μια νέα γενική συνέλευση στο Δημοτικό Θέατρο Καλονής, στην οποία συμμετείχαν κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Λέσβου, αλλά και ο αγροτοσυνδικαλιστής των Πλόκων, ο κύριος Ρίζος Μαρούδας. Εκεί λοιπόν τονίστηκε ότι οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν άμεσα τον εμβολιασμό των ζώων και την αναστολή των θανατώσεων. Αναφέρθηκαν σε πάρα πολλά θέματα, όπως το θέμα της ανασύστασης, το θέμα των αποζημιώσεων, την απελευθέρωση των όριμων τυριών και για τα μικρά τυροκομεία, καθώς και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι η μόνη οδός διεκδίκησης είναι η κινητοποιήσεις. Έτσι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν με νέα κινητοποίηση στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Εκεί θα αποφασιστεί και η μορφή των κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Και να πάμε στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική ενημερωτική συνάντηση για την επικαιροποίηση των στοιχείων που αφορούν τη φέτα pop. Μια διαδικασία που θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η πρωτοβουλία τώρα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κτηνοτροφικός τομέας αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις από το υψηλό κόστος παραγωγής έως την ανάγκη ενίσχυσης της συγκλασιμότητας αλλά και της προστασίας της αυθεντικότητας της φέτας pop. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα σας. Όντως σήμερα έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση το μεσημέρι στην αίθουσα Ευτέρπη του ξενοδοχείου του Λάξτα Ιωάννινα. Η Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Φέτας ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε αυτήν η ειδική επιτροπή συντονισμού έργου για την υλοποίηση της διαδικασίας και της ενημέρωσης αλλά και την συλλογή στοιχείων. Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων αποσκοπεί στην καλύτερη παρακολούθηση των ποσοτήτων εγωπρόβειου γάλακτος που οδηγούνται στην παραγωγή φέτας pop, στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και στην εκκλησιμότητα, στην προστασία της αυθεντικότητας και της ποιότητας του προϊόντος, στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και στην καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής αλυσίδας. Η ΕΔΟΦ υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή των κτηνοτρόφων και των μεταποιητών θα είναι απαραίτητη και είναι απαραίτητη, καθώς η ακρίβεια των στοιχείων θα αποτελέσει ένα εργαλείο για την προστασία της ελληνικής φέτας στις διεθνές αγορές και απέναντι σε φαινόμενα παράνομων ελληνοποιήσεων. Η φέτα pop αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της ελληνικής αγροδιατροφικής με βασικό πυλώνα την κτηνοτροφική οικονομία σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στην Ήπειρο, αλλά και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η προστατευόμενη ονομασία της προέλευσης κατοχυρώνει ότι η παραγωγή της γίνεται αποκλειστικά στις συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και με τη χρήση πρόβειου και γίδινου γάλακτος συγκεκριμένων προδιαγραφών. Η νέα αυτή πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού και θωράκισης του πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο όπου οι πιέσεις στο αγροτικό εισόδημα, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα προβλήματα κλιμακωμένων δημιουργούν αυτές τις νέες προκλήσεις για τον κλάδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και θα πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς έχει ένα θέμα που αφορά έναν 21χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Κώστα.
8: Μέσα στο social media δηλαδή, ναι. Και εφαρμογές που κατηγορούνται ότι είχαν βρει κανάλια συγκεκριμένα σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, μέσω των οποίων διάφοροι αγοραστές, υποψήφιοι αγοραστές ναρκωτικών, κυρίως χασίς, επικοινωνούσαν μαζί τους και μάλιστα εκεί άφηναν και τα χρήματα, τις αμοιβές για όλα αυτά. Πρόκειται για δύο νεαρούς, 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέα και οι οποίοι σε έφοδο της αστυνομίας της ασφάλειας της ανοίξης της δίωξης ναρκωτικών εντοπίστηκαν και μάλιστα εκτός από την ποσότητα των 107 γραμμαρίων σε 7 συσκευασίες χασίς και ακόμη 227 κενές συσκευασίες βρέθηκαν 2 ζυγαριές αφιβίες αλλά και 48 αυτοκόλλητα στα οποία υπήρχε ένας QR code, υπήρχε ένας κώδικας δηλαδή ένα αυτό το γνωστό QR code μέσω των οποίων ο χρήστης μπορούσε να το σκανάρει και να επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να βρει ναρκωτικά. Πριν από λίγο παραπέμφθηκαν στο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να πάρουν υποθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αίτημα 8 περιβαλλοντικών οργανώσεων της χώρας για συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη δηλητηρίαση 9 μαυρόγυπτων με σκοπό την λήψη και εφαρμογή μέτρων για την πάταξη του φαινομένου. Οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα παραμένουν αναντίστοιχες στη σοβαρότητα της υπόθεσης, δηλώνουν σε ανακοίνωσή τους οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Και να πάμε εμείς στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
9: Ναι, αυτό είναι το, αυτό που προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσαν πρόσφατα αυτές οι 8 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας που εκφράζουν την αγωνία τους για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν ώστε να πει ένα τέλος των εφιάλτητων δηλητηριασμένων δολωμάτων. Να πούμε ότι το περιστατικό το σοβαρό που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες το σοβαρότερο ίσως περιστατικό δηλητηρίασης άγριας ζωής έγινε τον περασμένο Μάρτιο με 12 μαυρόγυπες δηλητηριασμένους. 9 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάργο Δαδιάς στη Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό. Έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 59 από αυτούς πέθαναν, οι 3 ευτυχώς σώθηκαν στο εθνικό πάργο Δαδιάς στη Λευκή Μεσουφλίου. Αυτό. Έχουν ήδη περάσει, όπως τονίζονται, ανακοίνωση 55 μέρες. Το πλήγμα είναι μεγάλο για τον μοναδικό στην Ελλάδα

0: Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, η Καλλιστό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το ΒΒΕΦ Ελλάς, που απευθύνουν έκκληση στο Υπουργείο, στη δικαστική εξουσία και κάθε αρμόδιο φορέα να προχωρήσουν με την απαιτούμενη ταχύτητα, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στην διερεύνηση του περιστατικού και την έβρεση των ενόχων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο ανακύκλωσης ελαστικών στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και σήμανε φυσικά συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και να θυμίσουμε ότι δεν είχαν περάσει και πολλά 24 ώρα από την άλλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε σημείο που είχαν συγκεντρωθεί ελαστικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν η σειρά μιας εγκατάστασης στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας με ανακύκλωση ελαστικών. Η φωτιά όμως ξέσπασε εντός του εργοστασίου από ένα μηχάνημα το οποίο βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Πατρών. Το κλιμάκιο το οποίο εδρεύει στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας έφτασε άμεσα στο σημείο. 39 πυροσβέστες με 9 οχήματα ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης φωτιάς. Πρώτο μέλημα ήταν να μην επεκταθεί η φωτιά στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, εκεί όπου βρίσκονταν αποθηκευμένα χιλιάδες ελαστικά, και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση από εκεί και πέρα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν λοιπόν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και μετά από 2 ώρες να έχουν τον πλήρη έλεγχο και την πλήρη κατάσβεσή της. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο και στο παρελθόν είχε βρεθεί στις φλόγες, είχε καταστραφεί μάλιστα τότε σχεδόν ολοσχερός από φωτιά που είχε ξεσπάσει στον περιβάλλοντα χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού για έναν 78χρονο ξεκίνησε από χθες από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης στο πλατανό ρεύμα Σερβίων. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, πώς πάνε οι έρευνες? Έχουμε κάποιο αποτέλεσμα?
3: Οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά είναι άκαρπες, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι έχει σημάνει συναγερμός από χθες το απόγευμα. Περίπου σε αυτά εντοπίθηκε η αστυνομία, ότι χάθηκε ο 78χρονος, δεν έδωσε σημεία ζωής. Ο 78χρονος, ο οποίος, να πούμε ότι όπως επισήμανε οι συγγενείς, έχει άνοια. Εντοπίστηκε τελευταίο σημείο που εντοπίστηκε, ήταν προς την έξοδο προς τα Σέβια, αλλά δεν έφυγε προς τα Σέβια, ήταν εκεί κοντά στο γήπεδο και από εκείνη ώρα, από εκείνη το σημείο έχουν χρειάσει τα ίχνη του. Έχει ήδη σημάνει συναγερμός όχι μόνο στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπως επίσης και ιδιαίτερα στις εθελοντές, στο παράδειγμα Κοζάνης της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης και μάλιστα και στους κατοίκους. Σχεδόν όλο το χωριό ψάχνει. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του χωριού, έχουν βγει όλοι, έχουν βιστοποιηθεί για να βρουν τον 78χρονο και ελπίζουν στα καλύτερα. Αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη υπάρχει και ντρόουν από την πλευρά όχι μόνο της αστυνομίας αλλά και της ομάδας διάσωσης. Υπάρχουν επίσης και σκύλοι, έχουν έρθει και πέρα από την αστυνομία, έχουν έρθει και και η ελληνική ομάδα διάσωσης έχει φέρει σκύλο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι συνεχίζεται η επιχείρηση και θα συνεχιστεί μέχρι και το τελευταίο φως του ηλίου. Και όπως τουλάχιστον μαθαίνουν και από την πλευρά τους και από την πλευρά της αστυνομίας αλλά και της προσδοκίας, θα παραμείνουν εκεί οι δυνάμεις συνεχώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Εκπροσώπους του York University Canada φιλοξενεί η Καβάλα αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο Διεθνούς Υβριδικού Συνεδρίου για τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, το σχεδιασμό και την ανθεκτικότητα. Η ακαδημαϊκή αποστολή θα εξετάσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας και ανάπτυξης προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
4: Βίκυ, το διεθνές αυτό συνέδριο ξεκίνησε αρχές της εβδομάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 ημέρες. Διοργανώνεται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το York University, με περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, με φυσική και διαδικτυακή παρουσία από 16 χώρες από όλο τον κόσμο. Τώρα, η παρουσία αυτή της αποστολής του York University στην Καβάλα, όπως μας είπαν οι διοργανωτές, έχει διτό χαρακτήρα. Αφενός, συνδέεται με τη συμμετοχή κορυφαίων ακαδημαϊκών στο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αναδεικνύει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν

0: στη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, αφετέρου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με το York University για την ανάπτυξη διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Ανθεκτικότητα, Διαχείριση Κινδύνων, Κρίσεων, Εκτάκτων Αναγκών και Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καβάλα, οι ακαδημαϊκοί θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου. Παράλληλα θα συνεργαστούν με στελέχη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου για την οριστικοποίηση κρίσιμων παραδοτέων που αφορούν στο σχεδιασμό, στη δομή και στη διεθνή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος. Και από την πλευρά του Δήμος Καβάλας, έχοντας αναλάβει το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα της φιλοξενίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της πόλης ως προορισμού γνώσης, πολιτισμού, εξωστρέφειας και διεθνών συνεργασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: έτοιμα ανάκλησης της απόφασης για τις αυξήσεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας. Και η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έντονες αντιδράσεις και υψηλή τόνη επικράτησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με αφορμή τις μεγάλες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης, κυρίως στις τοπικές κοινότητες και στους επαγγελματίες. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο επικεφαλής της Μύρνης Μειοψηφίας, Βασίλης Δεμουράνης, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης της ΔΕΙΑΚ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Όπως υποστήριξε, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις φτάνουν ακόμα και το 300%, το 400%, ενώ σε αγροτικά τιμολόγια ξεπερνούν το 500%. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκαν οι κάτοικοι των ΛΕΙΚΟΝ, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιβαρύνσεις αυτές, κάνοντας λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις που, όπως είπαν, θα επηρεάσουν σοβαρά την καθημερινότητά τους, αλλά και τη δυνατότητα διατήρησης μικρών καλλιεργειών και οικόσιτων δραστηριοτήτων. Η πρόταση για ανάκληση της απόφασης δεν πέρασε, καθώς υπερψήφισαν 8 δημοτικοί σύμβουλοι, 12 απήχαν και 4 δήλωσαν ότι ψηφίζουν παρόν. Mm-hmm. Από την πλευρά της, η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ αναγνώρισε ότι οι αυξήσεις είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτες. Ωστόσο, τονίστηκε πως η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει μια τιμολογιακή πολιτική που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, παραδέχτηκε ότι απαιτούνται διορθώσεις, σημειώνοντας πως έχει ήδη δοθεί κατεύθυνση για επανεξέταση του πλαισίου, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκτός Καλαμάτας και τα ορεινά χωριά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Περισσότερα από 40 ηλεκτρικά πατίνια απομακρύνει ο Δήμος Ζακύνθου, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα και άναρχα από την ιδιοκτήτρια εταιρεία σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
2: Γεια σας λοιπόν από την Ζάκυνθο. Ναι, περισσότερα από 40 πατίνια, 45, περίπου αυτός ήταν ο αριθμός. Ουσιαστικά κατασχέθηκαν από τον Δήμο Ζακύνθου μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο για το κάθε ένα πατίνι, το οποίο είναι, να πούμε, δεν είναι και μικρό το ποσό, είναι 150 ευρώ για το κάθε πατίνι. Τι είχε γίνει λοιπόν? Μια εταιρεία η οποία θεώρησε καλό, χωρίς να πάρει άδεια, έτσι από μόνη της, uh-huh, να τοποθετήσει σε κεντρικά σημεία της πόλης της Ζακύνθου κάποια πατίνια ηλεκτρικά, τα οποία λειτουργούν όλοι με τον τρόπο που ξέρουμε, με το κινητό, με κάρτα, με το barcode, το οποίο πας και παίρνεις με το κινητό και το νοικιάζεις και το αφήνεις μετά σε διάφορα σημεία. Έγινε μια καταγγελία λοιπόν στο Δήμο ότι υπάρχουν αυτά. Βγήκε άμεσα συνεργείο του Δήμου με τον εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο, και τον δήμαρχο σε κάποια στιγμή, και άρχισαν να μαζεύουν αυτά τα πατίνια, τα οποία ήταν στημένα, όπως ξαναείπα, σε κεντρικά σημεία. Η επιχείρηση αυτή θα συνεχιζόταν και σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης, η εταιρεία, η ιδιοκτήτρια εταιρεία που έχει φέρει και είχε καταστήσει τα πατίνια αυθαίρετα τελείως σε διάφορα σημεία, κατάλαβε ότι και σήμερα θα έχανε και τα υπόλοιπα πατίνια της, mm-hmm, οπότε τα μάζεψε μέσα στη νύχτα και μένει να δούμε τώρα πότε θα πάει να παραλάβει και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι την Ιθάκη, ένα νησί το οποίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την έπαρχο Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Κυρία Σαρδελή, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα από το δικό σας βήμα.
0: Είναι ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανησυχητικό ένα ολόκληρο νησί, στο οποίο διαμένουν πάνω από 400 παιδιά, να είναι χωρίς παιδίατρο. Πόσο καιρό είστε χωρίς παιδίατρο, χωρίς μόνιμο παιδίατρο? Και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρο στο νησί.
3: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος. Έχουμε 1,5 χρόνο που είμαστε χωρίς παιδίατρο, γιατί ο προηγούμενος μόνιμος παιδίατρος ζήτησε παραίτηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, ούτε καλυπτόμεθα από κάποιον ιδιώτη. Και θα πρέπει τα παιδιά με τους γονείς να μεταβούν είτε στην Κεφαλονιά είτε στην Πάτρα για κάποιες εξετάσεις ή για οτιδήποτε προκύψει. Mm-hmm. Που είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες, να ξέρετε ότι για 2,5 μήνες δεν υπάρχει συγκοινωνία για την Πάτρα. στην οποία καλυπτόμεθα και ιατρικά λόγω του παιδιατρικού νοσοκομείου του Καραμαντάνιου αλλά και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη και ανησυχητική για τους γονείς. 400 παιδιά μένουν στον αέρα. Να ξέρετε το καλοκαίρι, στους καλοκαιρινούς μήνες που υπερπολαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής σεζόν, έρχονται mm-hmm. και οικογένειες εδώ με τα παιδιά τους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός και θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να καλυφθεί από το Υπουργείο Υγείας.
0: Κυρία Σαρδελή, εσείς έχετε κάποια κίνητρα για παιδίατρο ή γενικότερα για γιατρούς για να έρθουν στην περιοχή σας? Και ιδιαίτερα σε παιδίατρο, αν δεν κάνω λάθος, δίνετε και επιπλέον χρήματα.
3: Έχουμε δώσει 450 ευρώ mm-hmm. σαν κίνητρα στους αγροτικούς και τους επικουρικούς γιατρούς. Έχει γίνει από την αρχή της θητείας μας για την Ιθάκη, το είχα κάνει εγώ πρόταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και υιοθετήθηκε από τον Περιφερειάρχη και για τα υπόλοιπα νησιά. Και δίνονται 450 ευρώ σαν κίνητρα ούτως ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών μας, να έχουν και αυτό το οικονομικό κίνητρο και να μπορέσουν να, σαν τρόπο προσέλκυσης τέλος πάντων, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι γιατροί στα νησιά τα δικά μας.
0: Κάποιος ο οποίος αποφασίσει να έρθει τελικά, ακούσει το κίνητρο και θελήσει να έρθει στην Ιθάκη, θα είναι εύκολο να διαμείνει? Δηλαδή έχουμε ακούσει σε τουριστικές περιοχές, σε νησιά, ότι είναι δύσκολο να βρουν μέρος για να μένουν οι γιατροί εκεί.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνετε ότι πολλά ενοικιαζόμενα δίνονται και για τουριστική σεζόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο σε όλα τα νησιά, ειδικά στα Ιωνία νησιά, αλλά και σε όλα τα νησιά. Mm-hmm. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο γιατρός και να μην ξέρει που μπορεί να μείνει. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό.
0: Γι' αυτό σας το λέω. Ενδεχομένως μαζί με το κίνητρο που δίνετε 450 ευρώ, μήπως υπάρξει και κάποια διευκόλυνση σε αυτό. Ωστόσο όμως.
3: Αυτό, mm-hmm. αυτό δεν, είναι μόνο, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
0: Σίγουρα.
3: Δηλαδή ότι. Και κάποιοι λιμενικοί, αστυνομικοί που έρχονται τώρα εποχιακοί, είτε πυροσβέστες, δεν βρίσκουν που να μείνουν. Δηλαδή και όλοι οι δημόσιοι πάλι.
0: Όλοι οι δημόσιοι.
3: Είναι πολύ δύσκολο, ναι. Για κάθε νησί, ναι.
0: Όσον αφορά στο θέμα του παιδίατρου και γενικότερα για την κάλυψη αυτής της θέσης, έχετε κάνει κάποια έγγραφα, έχετε πάρει κάποιες απαντήσεις?
3: Έχω κάνει αμέτρητα έγγραφα, έχω κάνει αμέτρητες κινήσεις και εγώ και από το μέσο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τελευταία πριν από ένα μήνα. Είχε έρθει και η κυρία Κράβαρη εδώ, Γενική Γραμματέας τέλος πάντων υγείας, και θέσαμε τα θέματα όλα και μέσα σε αυτά είναι και το θέμα του παιδιάτρου, γιατί δεν είναι μόνο παιδιάτρος, είναι και δύο μόνιμοι παθολόγοι που πρέπει να προκηρύξουν θέσεις να έρθουν. Είναι και το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο δεν επαρκεί και λειτουργεί το Κέντρο Υγείας Ιθάκης με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, τέλος πάντων, όπως θεωρώ και σε όλους τους τομείς υγείας, σε όλη την Ελλάδα ότι γίνεται έτσι. Έχω κάνει και μία κρούση τελευταία πριν από ένα μήνα περίπου. Έκανα ένα έγγραφο προς την ΕΚΤ ΥΠΕ που αφορά και την Ιθάκη. Για να κάνω μία πρόταση, υπάρχουν 6 παιδίατροι στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Είναι 4 ειδικευμένοι και 2 ειδικευόμενοι γιατροί. Mm-hmm. Μέσα από αυτούς θα μπορούσαμε να καλύπτουμε έστω 2-3 φορές την εβδομάδα και την Ιθάκη. Δεν πήρα απάντηση από την ΕΚΤ ΥΠΕ και το έχω στείλει προς το Υπουργείο Υγείας. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τουλάχιστον άμεσα αυτό, μέχρι να προκηρυχτεί και να γίνει όλη η διαδικασία για την κάλυψη της μόνιμης θέσης του παιδιάτρου.
0: Μάλιστα. Κυρία Σαρδελή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά πραγματικά.
0: Θα τα ξαναπούμε.
3: Καλά και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ
0: και εσείς
3: πολύ.
0: Το ίδιο. Γεια σας. Να παραμείνουμε όμως εμείς στην περιοχή, καθώς καμπανάκι για τον τουρισμό σε Κέρκυρα και Ιόνια νησιά, παρά τη διατήρηση της περιοχής στις κορυφαίες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του INSETE, ήρθαν περισσότεροι επισκέπτες το 2025, αλλά άφησαν όμως λιγότερα χρήματα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη νέα έρευνα του INSETE για τον νησιερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα του 2025, τα Ιόνια και η Κέρκυρα κατέγραψαν αύξηση επισκεπτών κατά 10%, επιβεβαιώνοντας έτσι τη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,1, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη οικονομική απόδοση, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για στροφή σε πιο ποιοτικό τουρισμό και προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης. Η ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η πτώση της κατακεφαλήν δαπάνης από την γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά στηρίζει την περιοχή, καταγράφοντας μείωση άνω του 13% σε σχέση με το 2019, που είχε γίνει και η προηγούμενη αναλυτικότερη έρευνα.
0: Μάλιστα.
4: Η προσβασιμότητα μέσω του αέρα και θάλασσας αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την Κέρκυρα, δηλαδή η κρουαζιέρα και το αεροδρόμιο, ενώ την ίδια ώρα σημαντική χαρακτηρίζεται και η ενίσχυση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ιταλία, καθώς οι συγκεκριμένοι τουρίστες επιλέγουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη συνολική δαπάνη δική.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Τον διεθνή ποδηλατικό αγώνα The Tour of Hellas υποδέχεται σήμερα η Λάρισα, ο οποίος ξεκινάει από το Καρπενήσι με κατάληξη αργά σήμερα το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. 120 αθλητές συμμετέχουν σε αυτόν τον διεθνή ποδηλατικό γύρο της Ελλάδος από διάφορες περιοχές ανά την Ιφίλιο και βεβαίως αναμένεται να διανύσουν σήμερα στο δεύτερο ετάπ 174 χιλιόμετρα. Μέσω από την Καρδίτσα θα έρθουν στη Λάρισα, περί τις 4.30 αναμένεται ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ στην καρδιά της πόλης, στην κεντρική πλατεία, εκεί όπου από το πρωί έχει στωθεί μια γιορτή κυριολεκτικά με τη συμμετοχή πολλών παιδιών από σχολεία της Λάρισας που συμμετείχαν σε δράσεις που έχουν σχέση με τη δεξιοτεχνία για το ποδήλατο. Έμαθαν βεβαίως και ενημερώθηκαν για ζητήματα που έχουν σχέση με την κυκλοφοριακή αγωγή και έπαιξαν. Και έχουμε βεβαίως και μια συναυλία με την λήξη του δεύτερου ετάπ και από αύριο αναμένεται να συνεχίσει προς το Πύλιο, όπου οι αθλητές αναμένεται να διανύσουν μια απόσταση της τάξης των 209 χιλιόμετρων μέσα σε μια μόλις μέρα. Τώρα, όσοι διερωτώνται μέχρι πόσα χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει ένα αγωνιστικό ποδήλατο, μιλώντας με τον επιχειρησιακό διευθυντή της Day Tour Ελλάς, μέχρι και 90 χιλιόμετρα και λίγο πάνω από τα 90 χιλιόμετρα στις κατηφόρες όπου παίρνει φόρα το ποδήλατο και η μέση ωραία ταχύτητα κυμαίνεται στα 35 με 40 χιλιόμετρα. Με αυτή την ταχύτητα φτάνουν από το Καρπενήσι μέση ωραία ταχύτητα προς τη Λάρισα οι 120 διεθνείς αθλητές.
0: Μάλιστα. Λίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στα Χανιά τώρα αναμένεται να βρεθεί η πριγκίπισσα και αδελφή του βασιλιά Καρόλου της Μεγάλης Βρετανίας, Άννα. Σύμφωνα πάντοτε με πληροφορίες του Earth News, να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από την Earth Χανίων. Βασίλη.
6: Πραγματικά, Βίκυ, η επίσημη επίσκεψη στην Κρήτη πρόκειται να πραγματοποιήσει η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου το επόμενο διάστημα και εν προκειμένου στις εκδηλώσεις, σε επαιτειακές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης, στις οποίες θα δώσει και ιδιαίτερο χρώμα η παρουσία της, όπως αναμένεται. Η πριγκίπισσα λοιπόν και αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στα Χανιά το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου για να δώσει το παρόν σε κάποιες από τις εκδηλώσεις εντός και εκτός της πόλης των Χανίων που είναι αφιερωμένες για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Στις εκδηλώσεις αυτές κάθε χρόνο, όσους γνωστόν, συμμετέχουν αντιπροσωπείς από τις συμμαχικές χώρες που έλαβαν μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις στο νησί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανάλογη εκπροσώπηση από τα κράτη της Μεγάλης Βρετανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας να τιμούν με μεγαλοπρέπεια τη μνήμη των πεσόντων. Οι προετοιμασίες γίνονται με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και φυσικά η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας, ξαναλέω, δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν αποκλείεται να κάνει και άλλες επισκέψεις εκτός Κρήτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Η Λάρισα τώρα είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία που πραγματοποιεί η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, παρουσιάζοντας τη Συμφωνία του Διός, του Μότσαρτ. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τις εκτός των τυχών εμφανίσεις της με μια ξεχωριστή συναυλία απόψε στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας. Διευθύνει η μαέστρος Κάτια Μολφέση, μία από τις πιο δραστήριες αρχιμουσικούς της νέας γενιάς, η οποία καθοδηγεί την ορχήστρα σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην κλασική μεγαλοπρέπεια και το ρομαντικό λυρισμό. Επίκεντρο της βραδιάς, όπως είπες Βίκυ, αποτελεί η περίφημη Συμφωνία Αριθμό 41 ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Συμφωνία του Διός του Wolfgang Amadeus Mozart, ένα από τα κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου, το οποίο αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αρμονία ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο. Σε αντιδιαστολή, η σερενάτα για έγχορδα του Τσαϊκόφσκι, που επίσης περιλαμβάνεται στη συναυλία, αναδεικνύει τη μελωδική γενοδορία και τον βαθύ ρωσικό λυρισμό με αναφορές στην αισθητική του 18ου αιώνα. Ανάμεσα στα δύο έργα θα παρουσιαστεί το κονσέρτο για δύο κόρνα του Σπύρου Μάζη με σολίστ τους κορυφαίους κορνίστες της ορχήστρας Κώστα Σίσκο και Χρήστο Σαλβάνο. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 15. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με τον αυριανό καιρό. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το απόγευμα αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα Δυτικά και Κεντρικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιάκια στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις απογευματινές ώρες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Οι μεταρρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και την νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις με ένταση στα πελάγη 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 25, κατά τόπου στα Δωδεκάνησα τους 26 και στη Βόρεια Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μπέλα Θεριού, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ημέρα των μηνυμάτων. Η σημερινή μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη, εσωστρέφεια και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός γιατί είναι εκφραστής της κοινής γνώμης. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει την ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστη στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδον Αγλαία Κυριακού μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατένι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με ιδιαίτερη θέρμη, λοιπόν, έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές δηλώσεις, όπως επίσης στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε σε συνταγματική αναθεώρηση χαρακτήρα. Ριζοντάς φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
5: Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της κληρωτικής φόνος, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας, και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη, να διαπιστώσουμε ενστάσεις, αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
4: Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
5: Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης, και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος, και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρία και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το ότι γίνεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
4: Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
6: Ακριβώς, ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αφορούν τόσο το ιστορικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσο συζητούμε ιστορικά πρέπει να συναντούν τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις, και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίωσε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις, και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως εχμής όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο Πασόκ, πως ανέθεσε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάρα τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άσκηση ηλίας των συναδέλφων τους, αφού όπως είπε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρέλειψαν να εξαπολύσει και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσονται στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
4: Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και, και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
4: Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
6: Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει αντιπαράθεση με άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα, είπε χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αυθαιότητας και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση, αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
4: Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
7: Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες, όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση, κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
4: Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πειρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
6: Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κ. Μαξιμορίδης αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κ. Μαξιμορίδης να αναφερόμενος στις τάσεις αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης, είπε ο κ. Μαξιμορίδης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας. Έχουν, γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. τοποθέτηση. Ο κ. Τζοράκης, παρεμβαίνοντας στην τοποθέτηση του κυρίου, του βουλευτή Ευβίας, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα της μείωσης των βουλευτών, ανέφερε πως δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τις προτάσεις που κάνει και που έχει σήμερα η κυβέρνηση τέτοιο ζήτημα. Ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση, υπουργών απέναντι στους πολίτες, ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
4: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρία είναι σε εξέλιξη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Ερτ Νιούς 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
8: Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, και κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
4: Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
8: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος, δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
4: Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
9: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενο στο άρθρο 86, ο κύριος Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κυρίων Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κύριος Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κυρίου Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κυρίας Σιγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Τέλος να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
4: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Εγώ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη. Προγραμματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χορδία της ΕΡΤ σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγκαίνια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
10: Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ. Που οφείλουν όλοι, οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την οικουμένη.
4: Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο C, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλώς όρισε τον Πανιγιώτατο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγό στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
4: Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη, θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
12: Μέρη, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημοσία ραδιοτηλεόραση υποδεχτήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο Αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
4: να πάμε, να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πως τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πως υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
13: Ένα παλαιό ραδιόφωνο. της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
14: Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας εσυγκινεί όλους οι ενδιαφέρους, γιατί ο Μαρκαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα. Και έτσι ωρίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
4: Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομέος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
12: Από το στούντιο ΣΕ λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θερμά τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θωμόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του ραδιομαγάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
4: Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σχέτη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
15: Για το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
4: Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναντήθηκε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, τον Βασίλη Θωμόπουλο, στην αίθουσα σύνταξης του ΕΡΤ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
10: Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της, κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα. Και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινή γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
16: Καλήθως.
4: Με αυτά τα λόγια λοιπόν αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους του Πατριάρχη Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβει στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύς, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση, έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα? Κατερίνα Φρύς, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το erteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων. Με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κοινικότητα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Axios αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμή δεν έχει στείλει, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκτός όπως της ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ηρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του ορμούς, ήταν ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε σύμφωνα με το NBC. Ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα, για να σταματήσει χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Και κλείνοντας,
4: και να κλείσουμε αυτό, ναι, Ελένα.
17: Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα.
4: Ωραία.
17: Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς, μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου.
4: Ελένα Λεμπίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άστον Τιχεράνης θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι είναι, το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία, και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης εναντί περιφερειακών απειλών. Τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στον νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια, το νότιο τμήμα προάστιο της Βηρητού, ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέδεμψε ο Βενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή απάντηση της Χεζμπολάχ, αρκετοί τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλ-Χάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της. Στα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε

0: θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα το Brent είχε υποχωρήσει και κινείται κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
1: Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια, με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον περσικό κόλπο. Γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη, Γρηγόρη, στη διεθνή ενεργειακή κατοικία, και όλα είναι έστα και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται την υποχώρηση των τιμών στην Αγγλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν, πάντως, και με βάση τα στοιχεία.
0: Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγε και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
1: Ομολογούμε με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις. Θα θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα και στα 126 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 210. Στα 209, με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή τη τιμή σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα, ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρια από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, επισημαίνουν ότι το κρίσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του ορμού και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή στη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην αντιλία για τους καταναλωτές?
2: 2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
3: Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
2: Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
0: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, κυρίως λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
4: Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. άκουσε ο

0: Εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο όμηρος των φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα φανς, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες. Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Τρία άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αυτούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα της, ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του Ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ιμητό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σεσημασμένοι για παραβάση του νόμου περιόπλων ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο, και ο κρατούμενος που είπαμε, ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και κινήτων νήματα από το εξωτερικό, και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες στελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάνδρι, Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιγνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρεται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες. Παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος, αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με βαρυπινίτη έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia, και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
2: Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστεισε νέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση. υπόθεση αυτή μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό της Οχόνος Μελοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς. Γιατί είναι κάτι που ήθεστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί. Υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη στην περιοχή και τους επιτέθηκαν κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου. Θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από το Μάρτιο, τον περασμένο πριν 2 μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό. Είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
2: Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το ερώτημα τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά. Αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί η δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
5: Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν?
2: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς.
6: Η κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
2: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Αθήνα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλοιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
7: Ακριβώς τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις και οι Ισπανοί σε νοσοκομείο, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η χνηλάτιση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα και οι αρχές λένε ότι είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μια χωματερή, εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλαιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
2: Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλαιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
7: Ακριβώς, μια σημαντική συνάντηση, γιατί Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα, η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
2: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύς στον ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο απόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστηρίξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει δίκη κυκλισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου για οικονομικά δικαίματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα το δικαστήριο το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, καθώς όπως υποστήριξαν πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών, και ζήτησαν να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και εκτός των άλλων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπεμφθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του δικαστικού συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων, είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασέλγεια εις βάρος δύο ανηλίκων ατόμων, και η τρίτη υπόθεση με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια, θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
2: Βεβαίως, θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία, έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 1936 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
9: Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλεύθερου της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια, καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους. Όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Και τώρα το δεκάλεπτο θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαταλόνα στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ θα αποκλείσει και την οικοδέσποινα Μπαταλόνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ και Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορή για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
2: Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
10: Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ, η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1 από τη μάλλον το φαβορί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10 Στρασβούργο, Βαγιακάνο, για το Conference League, συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγιακάνο έχει ετηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι. Οπότε να δούμε, είναι στην κόψη του ξεραφιού και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Freiburg Braga και Άστον Βίλα Νότιχαμ. Όλα τα παιχνίδια είναι στο γκολ εκτός της Crystal Palace. Οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
2: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
12: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Ξωτικά της παράδοσης σας καλωσορίζω στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Με τη Μαρίλα Γεροντίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Με τη βοήθειά του λοιπόν και τη βοήθεια του Θεού να εκπέμπουμε πλέον σε όλο τον κόσμο, να γινόμαστε όλο και πιο δυνατοί, ευχόμαστε.

Με τον Γιώργο Μπραχόπουλο ξεκινήσαμε σήμερα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μπραχόπουλος στο κλαρίνο, στη κιθάρα ο Κώστας Πίτσος, στο λαούτο ο Βασίλης Κατράκος και στην τραμπούκα ο Ανδρέας Παπάς, με μια πατινάδα και με ένα βλάχικο συγκαθιστό σε φτάσιμο ρυθμό από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, όπως σας είπα. Αυτές τις εξαιρετικές ηχογραφήσεις με τον Γιώργο Μπραχόπουλο, που τον λέγανε Μπράχο και το έκανε Μπραχόπουλο. Αλλάζανε τα ονόματά τους πολλές φορές. Εκείνη η εποχή ήταν περίεργη. Η καταγωγή θα μπορούσε να καταστρέψει την καριέρα σου, οπότε το πιο εύκολο είναι να αλλάξεις το όνομά σου. Λοιπόν, Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί. Συνεχίζουμε με Πετρολούκα Χαλκιά. Και Ηλία Κόντι.

Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τρεις σταυραϊτοί πετούσαν το τραγούδι του Νικηταρά και γύρισμα στο τραγούδι το Λένι Κούκι στα βουνά με την Αγγελική Καλυμάνη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα περάσουμε στο Μενούσι Αγά, ένα τσάμικο πηδηχτό της Ηπείρου. Παίζει και τραγουδά ο Δημήτρης Χαλκιόπουλος, διάσημος ηπειρώτης βιολιστής και τραγουδιστής από τις αρχές του αιώνα μας, από την πρώτη γενιά της οικογένειας των Χαλκιάδων. Ένα τραγούδι που είναι από εκείνα τα τραγούδια που δείχνουν τι έχουν υποστεί οι γυναίκες μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτή εδώ τη χώρα και όχι μόνο. Πολύ πριν έρθει το Me Too, έτσι 100 χρόνια πριν, ο Μενούσης και ο Μπυρμπύλης και ο Ρεσούλα Γάς, οι ψές την είδαν, τι 100 δηλαδή, 200 να λέμε, για να μην ξεχνιόμαστε. Ο Μενούσης και ο Μπυρμπύλης και ο Ρεσούλα Γάς, οι ψές την είδαν στο πηγάδι που παίρνε νερό και της δώσαν το μαντίλι και μου το πλύνε. Σήκω πάπια, σήκω χίνα, σήκω μάτια μου. Πού την είδες, πού την ξέρεις και τιμολογάς? Ψες την είδα στο ποτάμι που παίρνε νερό. Σήκω πάπια, σήκω χίνα, σήκω κι άλλαξε. Μεθυσμένος πάει, την έσφαξε ο Μενούς Αγάς.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θέλω να πάμε να ακούσουμε κάτι που θέλω να το αφιερώσω στον Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, τον αγαπημένο μας μουσικό και ακροατή, ο οποίος έκανε τον κόπο και έστειλε μήνυμα στο Viber, το πρώτο της εκπομπής. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια και για την υποστήριξή του, και έχει σημασία να ακούμε τέτοια λόγια εδώ από ανθρώπους που έχουν συνεργαστεί με το δάσκαλο της εθνικής μας μουσικής και με την Αγγελική Καρά, και έχει αφήσει τόσο σπουδαίο υλικό στην ελληνική ραδιοφωνία. Ευχαριστώ, Χαράλαμπε, για παρόλη την ηλικία που έχει ο Χαράλαμπος. Φαντάσου αν έγραφε με το Σίμωνα Καρά. Μπήκε και βρήκε και τα Viber, αποθήκευσε και τα τηλέφωνα και έστειλε και το μήνυμα. Τέτοιους ακροατές θέλουμε. Λοιπόν, να του αφιερώσω κάτι δικό του φυσικά.

Με το Γεράσιμο Λιόλι εδώ το τραγούδι «Οδυσσέα» που ξεχύμασες, κύριε Γιαννόπουλο. Γιαννόπουλε, η ηχογράφηση ήταν το 1972 με τον Χαράλαο Μποτσιμπούκη, τον Αλέκο Καραβέλη, τον Δημήτρη Τσακίρη και τον Ευάγγελο Ζαφυρόπουλο στο τραγούδι, στα τραγούδια των Καλαβρίτων, στα αγροτικά τραγούδια των Καλαβρίτων. Φεύγουμε, πού πας, φεύγουμε σε 10 δεύτερα. Γεια και χαρά.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση και στόχο, όπως είπε, την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας με περίπου 30 προτινόμενες αλλαγές. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσιτής στέγης, την αξιολόγηση στο δημόσιο, στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας τα στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τα στελέχη που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του αναφορικά με τις ανεξάρτητες αρχές, κάνοντας λόγο για υπαναχώρηση από συμφωνημένη θέση, ενώ για τις πρόσφατες δικογραφίες στο ΠΚΠ. Δήλωσε πως καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς, όπως είπε, διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Σε υψηλούς τόνους, η απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σημείωσε εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί, είπε, να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τα όσα αποκαλύπτονται για τα ρουσφέτκια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και δεκάδων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει ατζέντα με την συνταγματική αναθεώρηση δεν τον σώζει, καθώς είναι βουτυγμένο στα σκάνδαλα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κρίσιμη κατάσταση, διοσωληνωμένος νοσηλεύεται στον Πέδων Αγλαία Κυριακού 12χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10.30 το πρωί στη συμβολή των οδών Θρασιβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, το πατίνι που οδηγούσε ο ανήλικος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος. Ο 12χρονος υπέστη σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Στο Βατικανό βρέθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης μετά τις επικρίσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πάπα Λέοντα για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Ρούμπιο συναντήθηκε με τον Πάπα και στη συνέχεια με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή. Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει τις τελευταίες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν εάν δεν υπάρξει συμφωνία που να περιλαμβάνει και το άνοιγμα των στενών του ορμούς στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν έξω από εστιατόριο στην πόλη Λίντς της Αυστρίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε η επίθεση έχει εντοπιστεί. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού. Ωστόσο, η αυστριακή ταμπλόιντ εφημερίδα Kronen Zeitung μεταδίδει ότι πρόκειται για ένοπλη επίθεση, κατά την οποία ένας άνδρας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 γυναίκες και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και παρέστησε ειδική τιμητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και πιθανόν νωρίς το βράδυ στη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανική σκόνη, νοτιάδες έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 23 βαθμούς. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους, και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός Σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
6: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
7: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
8: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
9: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
10: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
11: Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
14: Ξεφυλίζοντας το πεντάγραμμο. Ο Γιάννης Κατσινάρης ξεφυλίζει το πεντάγραμμο και σας θυμίζει μουσικές και τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Καλός. Από την ΕΡΤ Βόλου μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο εάν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες ertecho.gr, θα μας βρείτε και θα μας ακούτε.

Σήμερα θα ξεφυγήσω με το πεντάγραμμο και θα θυμηθούμε τα θερινά σινεμά μέσα από τα τραγούδια. Όταν οι κινηματογράφοι ήταν θερινοί, έμπαινε ο Μάιος και τα πρώτα θερινά σινεμά ανοίγουν. Η καλοκαιρινή ψυχαγωγία του κόσμου, νύχτες νοσταλγικές με πανσέλινο και άβρα καλοκαιρινή. Κόσμος απλώς καθημερινός. Στο σινεμαδάκι της γειτονιάς και στο Βόλο τότε η κάθε γειτονιά είχε το δικό της σινεμά. Η μεγάλη ακμή των θερινών σινεμά φτάνει στη λήξη τους τις δεκαετίες 80-90. Εμφανίζονται νέες μορφές διασκέδασης. Η κυριαρχία της τηλεόρασης αλλά και η εποχή της βιντεοκασέτας έβαλε λουκέτα σε πολλούς θερινούς κινηματογράφους. Ας θυμηθούμε τα τραγούδια που ακούγαμε τότε όταν οι κινηματογράφοι ήταν θερινοί. Καλή σας ακρόαση!

γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο πο πο πο.

ψηφοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια, τι τραβάρια σας τα γόρια.

σας τα γούρια, την τραβάνια σας τα γούρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, την τραβάνια σας τα γούρια, την τραβάνια σας τα γούρια.

Αυτή την ώρα ο Γιάννης Κατσινάρης ξεφυλίζει το πεντάγραμμο από τον ελληνικό και τον ξένο κινηματογράφο και σας θυμίζει τραγούδια όταν οι κινηματογράφοι ήταν θερινοί.

0: έχουν, μαέστρο μου, να σε ασπαστώ. Το Γιουλέκα.
1: Εμένα μη μου παριστάνεις, γιατί όσο αν σε εκτιμώ κι αν σ' αγαπώ, σα γλεντώ, δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω, σα γλεντώ, δεν θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω, είμαι άντρας και το κεφί μου θα κάνω, και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω.
0: Πες τα, μαέστρο, να τα ακούσουνε μερικοί.
1: Είμαι άντρας και το κεφί.

0: απόφαση πως δε σου πέφτει λόγος. Βρε η γυναίκα πρέπει να είναι πάντα υπό.
1: Μπράβο Μανώλης, σκληρέ άντρα.
0: Υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιο, σ' ό,τι

0: μπράβο στο μαέστρο. Πού είσαι μαέστρο, να μου το γράψεις, θα το λέω τρεις βολές την ημέρα για να το χωνέψει. Ρε είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω.
1: Κάτσε κάτω ρε που θα κάνεις και το κέφι.

Σήμερα ξεφυγήσαμε το πεντάγραμμο και θυμηθήκαμε τραγούδια από τον κινηματογράφο. Όταν οι κινηματογράφοι ήταν θερινοί, τότε που στον Βόλο η κάθε γειτονιά είχε το δικό της σινεμά. Ήταν μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου. Ο Γιάννης Κατσινάρης διάλεξε τα τραγούδια, ο Παναγιώτης Καλός ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από όλους εμάς σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι πιθανό να αρθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία. Τις επόμενες ώρες θα γίνει απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο στενό, ανέφεραν το Αλ Αραμπίγια και η Αλ Χαντάτ. Σημειώνεται ότι χθες ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνία και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε 48 ώρες. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση φορτηγού Μαγιοταχή. Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς δυτικά. Τα δύο οχήματα έχουν απομακρυνθεί στην άκρη του δρόμου, ωστόσο η κίνηση παραμένει αυξημένη. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχήρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μιζερή ισοστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για αυτούς που ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα, ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κ. Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ανησυχία προκαλεί αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν θανατηφόρα κρούσματα Χανταϊού, χωρίς να έχει γίνει ιχνηλάτηση επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό σε 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν τονίζει ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου, που εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του, στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν ότι έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής με ανώνυμο τρόπο, όπως κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα στις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ανήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Τέσκελ Έξπο. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς. Νεφώσεις και τοπικές βροχές και στη Θεσσαλονίκη, ανεμεταβλητή 3 με 4 μπορφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 6.
2: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
3: 70 χρόνια λειτουργίας!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
4: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fan, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Hankab ή αλλιώς κλεψιμέικο από ABBA, Give Me Give Me A Man After Midnight. Το Hankab είχε κυκλοφορήσει το 2005 από το άλμπουμ της Madonna, Confessions on a Dance Floor, και τώρα η Madonna, όπως σας έχουμε ξαναπεί, επιστρέφει με το Confessions on a Dance Floor Part 2, 3 Ιουλίου του 2026, 15ο στούντιο άλμπουμ της, και φυσικά αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο φίλο μου το Χρήστο, το Χατζημίση. Λοιπόν, σε άλλα νέα, καλώς μας ήρθατε. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤ3, είναι εκπομπή Ακουναδής, μια εκπομπή, εκπομπάκλα θα έλεγε κανείς, τέχνης και λόγου, με πολλή μουσική, κυρίως γυμναστική, διότι χθες η αλήθεια είναι με το Cadillac Pilates που σας έλεγα, έπαθα βλάβη. Δεν έπαθε βλάβη η Cadillac, έπαθα βλάβη εγώ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, καθημερινά κοντά σας 5 με 7. Βαγγέλης Καπετάνο, οποία η έκπληξη στα πλήκτρα στην τεχνική υποστήριξη, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήδη κοντά μου είναι η φίλη μου η Αθηνά, η Νατάσα, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Η Αθηνά μου λέει το επόμενο 2 ώρο η πιο όμορφη ενημερωτική και ψυχαγωγική παρέα, όλα τα είπε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Προπαροσκευούλα σήμερα, 5η 7 του Μάη. Χρόνια πολλά στον Νείλο, τον ποταμό. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είμαστε στο ζώδιο του Ταύρου επιστημονικά. Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης, μέρα ραδιοφώνου στη Ρωσία, Εθνική ημέρα προσευχής στις ΗΠΑ, επίσης Εθνική ημέρα λογικής στις ΗΠΑ και δασκάλου. Επίσης, σαν σήμερα, αξίζει να σημειώσω, σαν σήμερα 7 του Μάη του 1824, η περίφημη ένατη συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Σαν σήμερα, επίσης, το 1977, επειδή είναι πρώτο πυλών ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, σαν σήμερα το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια τότε αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεση Λουαζό Ελαφάν, δηλαδή το πουλί και το παιδί. Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζινάσιου και της Εύης Τηλιακού, το Μάθημα Σολφέζο, όλοι το γνωρίζουμε, το οποίο παίρνει πάρα πολύ καλή θέση την Πέμπτη με ερμηνευτές τότε Πασχάλη, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μπέση Αργυράκη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην 26η Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Μας την έφερε λίγο καιρός. Εμείς για βροχές λέγαμε για την Παρασκευή, όχι για σήμερα. Μας τα μούσκεψε και σήμερα. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Ελάτε στην παρέα μας, θα συνεχίσουμε με ένα συγκρότημα που αγαπάει και το κοινό της Θεσσαλονίκης, αλλά και αυτοί μας αγαπάνε. Αυτή είναι η Stereo MCs για τη συνέχεια και φύγαμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5η 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στην Καβάλα και στο Βόλο και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στη Λάρισα, για να μην κάμια φορά την ξεχνάω τη Λάρισα και έχετε δίκιο. Και στη Σάτη Χαλκιδική δεν έχει και φυσικά και στο εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Αποφάσισα λέει να δυνατήσω για το καλοκαίρι. Τώρα μου μένει να αποφασίσω για ποιο καλοκαίρι μιλάμε. Ας το αφήσουμε για το καλοκαίρι του 2027. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Πάμε λίγο στα του καιρού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος. Η άνεμη είναι νότιοι με 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 ως 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά με σκόνη και λασποβροχή. Αύριο καιρός, ενώ σας έχουμε και πότε έρχεται και το πρώτο τριαντάρι. Λοιπόν, αφρικανική σκόνη, καλοκαιρινός καιρός, υψηλές θερμοκρασίες για τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από σήμερα, Πέμπτη ως και την Παρασκευή, αναμένεται μεταφορά αφρικανική σκόνη προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει πιο αποπνικτική, κυρίως δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδος εμείς λίγο τη γλιτώνουμε. Παράλληλα, αναμένονται αραιές νεφώσεις και τοπικές λασποβροχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση. Αλλά από το Σάββατο η σκόνη θα αρχίσει να απομακρύνεται και ο υδράργυρος θα πάρει την Ανιούσα, με θερμοκρασίες από την Κυριακή και εφεξής να φτάνουν και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, κορύφωση του επεισοδίου της αφρικανικής σκόνης αναμένεται αύριο Παρασκευή 8 του Μάη. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο θα έχουμε βροχούλες, έτσι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα βροχών, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 23 και 24 βαθμούς Κελσίου. Από την Κυριακή και μετά ο καιρός θα αποκτήσει πιο καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει νέα άνοδο και σε αρκετές περιοχές του εσωτερικού αλλά και στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να καταγράφονται τιμές άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Και επειδή μιλάμε και για τους δρόμους, πάμε να φανούμε και λίγο χρήσιμοι. Με νεότερη ενημέρωση, έγινε γνωστό πως ο αποκλεισμός του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover θα γίνει τελικά το βράδυ του Σαββάτου που μας έρχεται και όχι αύριο Παρασκευή όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Συγκεκριμένα από τις 10 και 4 το βράδυ ως τις 5 της επόμενης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Πάρα πολύ ωραία. Μην ξεχνάτε ότι αυτή την Κυριακή είναι και η γιορτή της Μανούλας. Τώρα θα απαντήσω σε λίγο και στο μήνυμα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχουμε ξαναπεί ότι το λατρεύουμε το συγκεκριμένο άσμα, πέραν από τη μουσική, κυρίως για το στίχο που λέει ότι όλοι ξέρουν τι θα κάνουν σε αυτόν τον κόσμο και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω με τον ίδιο μου τον εαυτό.

Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας ακούτε και εκεί στη Σουηδία, στο Ούμεο στη Σουηδία, να στείλουμε την καλησπέρα μας στη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία λέει κάνει την πτυχιακή της εργασία και μας ακούει. Καλή επιτυχία και ευχόμαστε όλα καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Είπαμε αγκαλιές, φιλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Σήμερα όμως, μεταξύ άλλων, σήμερα 5η, 7 του Μάη, ξεκινά η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης και έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι σαν ένα καλό βιβλίο δεν έχει. Σήμερα λοιπόν διαβάζουμε για τζαζ με τεχνητή νοημοσύνη, για σπάνιο αρχείο ΕΡΤ, για εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, πάνελ βιβλιοπολών, συναυλία κλεισίματος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης με τη Φιλαρμονική της Σόφιας, διότι σας έχουμε πει ότι σε αυτή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τιμόμενη χώρα είναι η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης ξεκινάει σήμερα 5η έως και στις 10 του Μάη, την Κυριακή. Δεν εξαντλείται μόνο σε εκδοτικούς οίκους και βιβλία. Φέτος, με τιμόμενη χώρα την Βουλγαρία, το πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων απλώνεται σε πάρα πολλούς χώρους της πόλης, με εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, με εικαστικές εκθέσεις, με jazz που αναφέραμε performance, με AI, τεχνητή νοημοσύνη, και όπως σας είπαμε, συναυλία κλεισίματος στη Ροτόντα. Τα περισσότερα είναι δωρεάν, 7 Μαΐου έως 10 Μαΐου, στο εκθεσιακό κέντρο εδώ στη Χελέξπο, και η συναυλία της Ροτόντας είναι στα 20 ευρώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι και το αδελφάκι μας, ο 958, θα συμμετάσχει στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης μέσα από εκπομπές καθημερινά από τον 958, από τις 11 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι. Και χαίρομαι επίσης ιδιαιτέρως, διότι αύριο θα έχω την χαρά να έχω συνέντευξη τον κύριο τον Γιώργο τον Καλιετζίδη. Εντάξει, παλιός μου προϊστάμενος, λες και ανάγνωσης εδώ και όχι μόνο, για να μιλήσουμε για περισσότερα πράγματα σχετικά με την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Πότε πέρασε το πρώτο ημίωρο και όλες εμείς δεν το καταλάβαμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Παραγγελιές εννοείται, στο 6930 078 228 στο Viber. Damn!

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τα στενά του ορμού, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωση. Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως σημείωσε, την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποινή φυλάκισης 3 ετών στον 22χρονο που συνελήφθη καθώς έτρεχε με 162 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα, 7 Μαΐου του 1966, οι Mamas and Papas βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 με το τραγούδι Monday Monday. Είναι μέρος του πρώτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο If You Can Believe Your Eyes and Tears και το μόνο νούμερο 1 που είχαν ποτέ στα αμερικανικά single charts. Τον Μάρτιο, μάλιστα, του 1967, στην ένατη τελετή απονομής των Grammy Awards για το τραγούδι αυτό, θα κερδίσουν βραβείο Best Contemporary Group Performance, Vocal or Instrumental. Πάρα πολύ ωραία τα αγγλικά, δεν το συζητάω. Γι' αυτό ακούσαμε και το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Να στείλουμε ξανά στη Σουηδία, λέει, αυτή τη στιγμή στο Ούμεο ρίχνει, χαλάζει. Είπαμε, ο καιρός έχει τρελαθεί. Πάρτε αύριο, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ομπρελίτσα, να ξέρετε, γιατί θα μας θα μου σκέψει εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και λασποβροχές, έχουμε και αφρικανική σκόνη. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης και σήμερα ξεκινάει, εκτός από το 22ο Διεθνές. Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ξεκινάει για μας όλους έτσι που είμαστε του φαγητού και ένα μεγάλο φεστιβάλ φαγητού στο κέντρο της Τούμπας, μια ξεχωριστή δράση. Στο επίκεντρό της είναι η γαστρονομία που προσφέρει την καντίνα ή η καντίνα από τις 7 σήμερα πάλι ως την Κυριακή 10 του Μάη, που σας ξαναείπαμε ότι είναι και η γιορτή της Μανούλας, συγκεκριμένα Street Food Festival. Σκοπός αυτής της δράσης είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργικής απασχόλησης, η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και παραδοσιακών γεύσεων, καθώς και η ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε μια ανοιχτή και συμμετοχική εκδήλωση. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα τοποθετηθούν καντίνες, food trucks, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία, αρχίζει γενομένης από σήμερα 7 του Μάη έως και στις 10, από τις 5 το απόγευμα ως τις 12 το βράδυ, το Σαββατοκύριακο από 12 έως 12, στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού, στο κέντρο της Τούμπας, συγκεκριμένα Κλεάνθους 57, αν έτσι θέλετε να απολαύσετε street food. Yes, η είσοδος φυσικά για το κοινό είναι ελεύθερη και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Με Rolling Stones θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1971 κυκλοφορούν στην Αμερική 11 ημέρες νωρίτερα από τη Μεγάλη Βρετανία το τραγούδι Brown Sugar. Είναι το τραγούδι που άνοιξε το άλμπουμ τους Sticky Fingers, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1971, και εγώ τον καφέ μου με Brown Sugar τον πίνω. Στην υγειά σας.

γνωστή την Πεσμοντού. Strange Love, εδώ στο Άγουνα Δύο στον 102.3 απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην Πάρα. Αρχίζει και πυκνώνει και η περιφερειακή. Κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά και έχουμε λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Εκεί στη γειτονιά μου, στην Καλαμαριά, έρχεται το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας. Και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με τον Diversity Charter Greece, διοργανώνουν το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 15 και 16 του Μάη στην Πλάζα Ρετσούς. Το συγκεκριμένο φεστιβάλ εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Διαφορετικότητας και εγκαινιάζει ένα νέο θεσμό για την πόλη με στόχο την προώθηση της ισότητας, της αποδοχής, της προσβασιμότητας και του ανοιχτού δημόσιου διαλόγου. Για δύο ημέρες η Πλάζα Ρετσούς μετατρέπεται σε ένα ζωντανό χώρο δημιουργικής συνύπαρξης με τη συμμετοχή φορέων, συλλογικοτήτων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και βιωματικά εργαστήρια και στρογγυλά τραπέζια διαλόγου και δράσεις ευαισθητοποίησης και performance σύγχρονου χορού και συναυλίες, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφορετικότητας και της ισότιμης συμμετοχής στη δημόσια ζωή. Και ήρθε η στιγμή να το αγκαλιάσουμε, το πρώτο φεστιβάλ διαφορετικότητας στην Καλαμαριά. Save the date, σας είπαμε 15 και 16 του Μάη. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή, να μας πείτε που είστε και τι κάνετε, αν είστε στο δρόμο, αν είστε στο σπίτι, αν είστε στη βόλτα, ακόμα καλύτερα, αν είστε έξω. Θέλουμε εδώ να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, έτσι να δούμε και μια ωραία φωτογραφία. Θέλουμε και τις παραγγελιές σας, γιατί σήμερα ακόμα δεν έχω καμία παραγγελιά και λίγο έτσι απορώ. Λοιπόν, στο Viber 6930 078 228. Έτσι. Αυτό είναι για μένα, μου το αφιερώνω για να γίνω καλά, γιατί έχω πιαστεί τρελά από το γυμναστήριο από χθες και αυτό μου το εύχεται ο Τέρες Τρεντράμπρι, διότι σαν σήμερα το 1988 και με αυτό το τραγούδι βρίσκεται στην κορυφή του Billboard Hot 100. Την πρώτη εβδομάδα μόνο κυκλοφορίας του, το συγκεκριμένο άλμπουμ πούλησε παγκοσμίως πάνω από 1 εκατομμύριο αντίστοιχα.

Και ο Iggy Pop στην παρέα του Άκου να δεις στον 102 της R3 απόγευμα 5η 7 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα με τον Dire Straits Drabby που ακούσαμε νωρίτερα. Μου λέει φίλου μου η Ναυσικά ότι λέει με πήγες λέει τόσο πίσω λέει στις pub εκεί που χορεύαμε στις disco. Έτσι θέλω είπαμε να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Λοιπόν, 72 ώρες ταρατατζούμ από την ιστορική συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Λιγότερο μάλλον από 72 ώρες διότι είναι το Σάββατο 9 του Μάη με τον frontman της θρυλικής metal band, τον James Hetfield, ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να βρίσκεται στην Αθήνα φορώντας μαύρο καουμπόικο καπέλο. Ο James Hetfield έστειλε το μήνυμα ότι είμαι έτοιμος να ροκάρω, απαντώντας και σε σχετική ερώτηση για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Ολόκληρη η Αθήνα κινείται αυτή τη στιγμή σε ρυθμούς Metallica, οι οποίοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από 16 χρόνια και την εμφάνισή του στο Terra Vibe τότε και στο Rock Wave Festival του 2010. 16 χρόνια μετά, συνολικά το θρυλικό συγκρότημα των Metallica δίνει συναυλία στην Ελλάδα για πέμπτη φορά, με την πρώτη να είναι το 1993 και μια ιστορική εμφάνιση τότε στο γήπεδο του Πανιωνίου. Περισσότεροι από 90.000 θεατές αναμένεται να γεμίσουν το ΟΑΚΑ, προκειμένου να αφαιθούν στους ρυθμούς τεράστιων επιτυχιών όπως το Master of Puppets, το Enter Sandman και το Nothing Else Matters και φυσικά πάρα πολλά άλλα. Ο James Hetfield είχε συνεχώς στο πλευρό του την Adriana Gillette, τη σύντροφό του, την οποία σου λέει έκανε πρόταση γάμου πριν από 2 μήνες. Και όπως όλοι καταλαβαίνετε, με Metallica και Enter Sandman οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις, έτσι δυναμικά ανέβασε κι άλλο ένταση και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του ορμού μεταφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι πιθανό να αρθεί ακόμα και μέσα στην ημέρα, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία. Τις επόμενες ώρες θα γίνει απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο στενό, ανέφεραν το Αλ Αραμπία και η Αλ Χαντάτ. Σημειώνεται ότι χθες ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνία και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε 48 ώρες. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επικέντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχύρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε πως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κωστάς Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα, ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλά για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν θανατηφόρα κρούσματα χανταϊού, χωρίς να έχει γίνει χνηλάτης επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Ocean White Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό σε 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου 73χρονου που εντοπίστηκε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν πως έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Πάντως η Ελλάς δεν εντόπισε αίματα ούτε κάτι επιλείψιμο στο σημείο που βρέθηκε ο άνδρας. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα ως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ. Αλλάζει από αύριο, λόγω της θερινής περίοδου, το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου. Θα λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Σάββατο, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 9 το πρωί ως τις 5. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές θα έχει η Θεσσαλονίκη, ανεμεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 7.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις,
7: απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Με το Squeezy και τον Ντόφ είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδιμοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλλού κάνει αυλή μας. Πηγαίνουμε στο θέρμα οικογιαψά.

0: Στο τοίχο γραφίτι. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά.
1: Γενικότερα έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αθλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ξέρουνε τις

0: μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς, για όλες τις γειτονιές και για όλους τους παρανόμους. Δεν μας πειράζει καθόλου. Μικρούς όλους μας τάει σαν τα φρούτα του διαβόλου. Μετά μας αφήσαν να πνιγούμε στα βαθιά και φυσικά γίναμε χειρότερη γενιά. Και τι να γινότανε. 2-3-10 για τον κόσμο.
1: Κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι με συγκινεί ιδιαίτερα η χειρότερη γενιά, γιατί θεωρώ ότι είμαι και εγώ στη χειρότερη γενιά. Όπως και να έχει, τον είδα τις προάλλες στο Λέξ εδώ στην πόλη μας, γιατί κινείται στο κέντρο ο Λέξ, είναι γνωστή έτσι, η φυσιογνωμία της πόλης. Και ήθελα, βέβαια δεν πρόλαβα, ήθελα να τον σταματήσω να του πω έτσι να κάνουμε και μια συνεντευξούλα. Κάποια στιγμή θα τον ξαναπετύχω και κάτι θα γίνει. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα. Έχω παραγγελιά, εννοείται, για μετά τις 18:30. Εδώ είμαστε για όσους τώρα συντονιστήκατε στον 102.3. Άκου να δεις το απόγευμα της Πέμπτης, ανοιξιάτικο παύλα φθινοπορεινό απόγευμα σήμερα. Γεια σου Σίμω. Απόγευμα 5η 7 του Μάη. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6, 21 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Δεν νομίζω ότι βρέχει αυτή τη στιγμή, αλλά για αύριο σας είπαμε θα έχει βροχές. Να ξέρετε να κάνετε τα κουμάντα σας, να πάρετε τον μπρελίτσα. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο κίνηση στην Λεωφόρο Νίκη, στη Μητροπόλεως και γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 2-3-13-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228. Σας λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής για την πολύ αναμενόμενη συναυλία του καλοκαιρακίου 2026, φυσικά αναφέρομαι στους Μετάλλικα, 9 του Μάη στο ΑΚΑ, αλλά ένα από τα σημαντικότερα classic rock συγκροτήματα για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα, αναφέρομαι στους Foreigner, το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Και άκου να δεις τώρα ποιος θα κάνει support. Τουρτουτζουμ, ο Κώστας ο Τουρνάς. Απίθανο, έτσι. Πλησιάζει λοιπόν η στιγμή που οι Foreigner θα εμφανιστούν για πρώτη φορά με special guest τον Κώστα Τουρνά. Εγώ τον αγαπάω, τον λατρεύω, με ένα δυναμικό σετ, πλαισιωμένο σου λέει από 4 μουσικούς και 3 γυναικείες φωνές, με μια πορεία, εντάξει, ο Κώστας Τουρνάς που ξεπερνάει τις 5 δεκαετίες, αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής, ενώ το μελωδικό, το κλασικό ροκ ύφος του ταιριάζει απόλυτα και ιδανικά με το διαχρονικό ήχο των Foreigner και αναμένεται να προετοιμάσει ιδανικά το κοινό για τη συνέχεια της βραδιάς. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω για τους Foreigner, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε. Γιορτάζουν 50 χρόνια, έχουμε τραγούδια, δεν ήξερα σήμερα τι να πρωτοπαίξω, σκεφτόμουν μπαλά. Σκεφτόμουν κάτι πιο ροκ. Πάντως αυτή την εκπομπή είναι η μόνη εκπομπή που θα ακούσεις από τη μία αυτό, Κώστα Τουρνά, και στα καπάκια θα ακούσεις Foreigner. Δηλαδή σας προετοιμάζουμε για εκείνη τη συναυλία. 9 τραγούδια λέει στο top 10, 16 συνολικά επιτυχίες στο top 30. Οι Foreigner έχουν κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύριων ακροατών σε όλο τον κόσμο. Οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 80 εκατομμύρια albums, ενώ παραμένουν σταθερά στο top 20 του Classic Rock Radio με εβδομαδιαίο ακροατήριο άνω των 20 εκατομμυρίων. Λοιπόν, Σάββατο 27 Ιούνιου.

Εντάξει, Foreigner, το Σάββατο 27 Ιουνίου η Αθήνα τους περιμένει στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ και η προπόληση συνεχίζεται. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία με το φίλο μου τον Δημήτρη στο τηλέφωνο για όλα αυτά τα συγκροτήματα που έρχονται και για τους Metallica και για τους Foreigner και για τα πόσα χρόνια έτσι σκηνικής παρουσίας και μουσικής. Φυσικά είναι κλασική, φυσικά είναι διαχρονική, φυσικά και αυτοί μεγαλώνουν όπως μεγαλώνουμε και εμείς. Λοιπόν, εδώ μας τα ακούνε να δει στον 102.3, απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα και επειδή μιλάμε και επιστημονικά σε αυτήν την εκπομπή. Τρία ζώδια σου λέει θα βιώσουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή τους μέχρι το τέλος ετούτης της εβδομάδας. Συγκεκριμένα ο Ταύρος, καλά εμείς πια σε όλα είμαστε. Ο Ταύρος λέει θα περάσει σε μεγάλες ανατροπές. Άντε να δούμε. Ο Καρκίνος επίσης, το τέλος της εβδομάδας θα του φέρει σημαντικές αποκαλύψεις. Χαμός θα γίνει. Ενώ το τρίτο ζώδιο είναι ο Λέων, ο οποίος λέει μπαίνει σε περίοδο μεγάλων αλλαγών. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον ντράμερ του βρετανικού indie rock post-punk συγκροτήματος των Arctic Monkeys, τον Matt Helders, ο οποίος γεννήθηκε στις 7 του Μάη του 1986 στο Sheffield στην Αγγλία. Σήμερα σβήνει τα 40 κεράκια. Αγαπημένο επίσης συγκρότημα οι Arctic Monkeys και αυτοί έχουν έρθει στην Ελλάδα. I wanna be yours, μας λένε για τη συνέχεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο που σημείωσε την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της η Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποινή φυλάξης 3 ετών στον 22χρονο που συνελήφθη καθώς έτρεχε με 162 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονικής Έδεσας. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

όπως με πληροφόρησε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης, το συγκεκριμένο τραγούδι ακούγεται σαν soundtrack στην ταινία με τον Στάθη Ψάλτη και τον Σταμάτη Γαρδέλη. Έλα να γυμνοθούμε, darling. Νομίζω ότι θυμόσαστε όλοι αυτές τις βιντεοκασέτες. Και φυσικά αυτή είναι η επιλογή του Βασίλη από την όμορφη Καβάλα που μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5η, 7 του Μάη. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης κινούμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν βρέχει αυτή τη στιγμή, αλλά αύριο σας είπαμε να πάρει τον μπρελίτσα. Λοιπόν, χθες φεύγοντας από τη δουλειά, άρχισα έτσι και να νοσταλγώ τα θερινά σινεμά, διότι είδα ένα γνωστό εδώ θερινό σινεμά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και λέω αχ τι ωραία, και μάλιστα έπαιζε και το Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2. Πάμε λοιπόν να δούμε τις ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους σήμερα Πέμπτη, γιατί μεταξύ άλλων η Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για τους σινεφίλ. Λοιπόν, μία ταινία που δεν θέλω να τη δω, το λέω από την αρχή, Mortal Kombat 2, πάρα πολύ ωραία, έχετε δει το 1, θα δείτε και το 2. Το Mortal Kombat 2 είναι μία αμερικανική ταινία φαντασίας πολεμικών τεχνών, βασισμένη, το ξέρετε όλοι, σε σειρά βίντεο παιχνιδιών. Αν έχετε δει το 1, θα δείτε και το 2. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν αυτού του είδους ταινίες. Εμένα με αφήνουν παντελώς αδιάφοροι. Πάμε στους Μαλλιαρούς Detective. Είναι μία ταινία για όλη την οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Ο Τζόρτζ είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορίσματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Αλλά τα τελικά τα πρόβατα είναι ικανά να λύνουν μέχρι και εγκλήματα. Έρχεται και θρυλεράκι, τρόμου σου έχω, Χόκουμ, ένα συγγραφέας ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος στην Ιρλανδία για να σκορπίσει τις στάχνες των νεκρών γονιών του, αγνοώντας ότι το ενοικιαζόμενο κατάλημα μπορεί να είναι στοιχειωμένο. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό το story, τέλος πάντων. Πάμε και στην Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, γυρισμένη κατά τη διάρκεια, ενοικιαζόμενο κατάλημα μπορεί να είναι στοιχειωμένο.

Υπέροχο τραγούδι. Σκέφτομαι να βάλω ένα τέλος. Αυτό σκεφτόμουν πριν. Ποιο είναι το βιβλίο που διαβάζω αυτή την έτσι, εποχή, το οποίο είναι και ταινία, νομίζω, και θέλω να τη δω κιόλας. Λοιπόν, 22η έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης ξεκινάει από σήμερα. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για το βράδυ της Πέμπτης. Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού σε συνεργασία με τη DEFCAL Expo από σήμερα 7 έως τις 10 Μαΐου. Και αύριο θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να ακούσουμε και τον Γιώργο τον Καλιά. Αγαπημένο λατρεμένο, να μιλάει για την έκθεση βιβλίου και όχι μόνο, και για τις λέσχες ανάγνωσης και κουλουπού κουλουπού. Πάμε και σε μια μουσική πρόταση. Ο Βασίλης Λέκας ανεβαίνει στη μικρή σκηνή. Ήταν και χθες Τετάρτη 6, είναι και σήμερα 5η 7 του Μάη, μαζί με τον Νίκο Σπάθα και τον Χρήστο Ευαγγελάτο, σήμερα στις 9.30 το βράδυ. Μικρή σκηνή στην Τούμπα και η τιμή εισόδου είναι στα 15 ευρώ. Πάμε και σε μια μουσικοθεατρική παράσταση που τα πάει πάρα πολύ καλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στο θέατρο Radio City. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα. Μουσικοθεατρική παράσταση, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Σε κείμενο, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, που φυσικά αναφέρεται στον σπουδαίο δημιουργό, τον Γιώργο τον Ζαμπέτα. Και επίσης, τέλος, σας είχαμε πει από χθες για το αφιέρωμα στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για τα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που θα λάβει χώρα σήμερα στις 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Αυτές λοιπόν είναι οι ιδέες που σας δίνουμε για να περάσετε σήμερα το βράδυ. Τώρα όμως θα συνεχίσω Snow Patrol, διότι σαν σήμερα το 2006 και το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του στο Eyes Open κατακτούν την πρώτη θέση των βρετανικών άλμπουμ charts, αλλά εγώ, επειδή είμαι λίγο αναποδούτσικη, είπα να παίξω κάτι μεταγενέστερο αυτό από το 2011, διότι μην ξεχνάς, this is your life, this is your time.

Τραγουδάρα, λέει η φίλη μου η Μαριάννα, η οποία μας ακούει εκεί στο Νέο Μαρμαρά στη Χαλκιδική. Μη στα Ψακούδια, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Κάπου είναι εκεί μεταξύ Ψακουδακίων και Νέου Μαρμαρά και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, όχι αναποδούτσι και εσύ, πολύ ανάποδη. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου και στη Χαλκιδική και στο Νέο Μαρμαρά και στα κύματα εκεί στο Νέο Μαρμαρά. Τι ωραία που έχω φάει, τι ωραία που έχω περάσει, τι ωραία που έχω πιει. Λοιπόν, επίσης διαβάζω, μια και σας έλεγα σήμερα για την Πέμπτη που είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ και για τις νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Στην Αντίπαρο έχουν έρθει οι στάρ ηθοποιοί από το Peaky Blinders, από το Game of Thrones για γυρίσματα. Πρόκειται για την ταινία με τίτλο Oh, How Fun. Πρόκειται για τη νέα αγγλόφωνη ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου και γι' αυτό έχουν έρθει πολλά έτσι λαμπερά αστέρια. Στην Αντίπαρο είναι αυτή τη στιγμή. Ας πούμε, ανάμεσα στα αστέρια βλέπουμε και την Λίνα Χίντι, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, από το Game of Thrones, υπέροχη. Καλά, για το Game of Thrones γενικά είναι ή αυτοί που τους αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη σειρά ή είναι αυτοί που δεν τους αρέσει και δεν την έχουν δει. Εγώ έχω ακούσει διφορούμενες έτσι απόψεις. Έχω ακούσει κάποιους που λένε ότι είναι η καλύτερη σειρά ever που έχουν δει σαν έτσι σειρά και άλλοι πάλι που έχουν δει ένα-δύο επεισόδια και βαρεθήκανε. Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία, αλλά ξέρω πάρα πολλούς θερμούς υποστηρικτές. Μη με βαράτε ακόμα. Game of Thrones, Λίνα Χίντι. Κούκλα, στην Αντίπαρο. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη, τον καπετάνο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σου λίγο τυπωνεμένη σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή στα τηλέφωνα, στα μηνύματα. Γενικότερα, σας θέλουμε εδώ. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσετε, να μας ξανακούσετε αύριο μετά τις 5. Δεν σας άρεσε, δώστε μας, βρε αδερφέ, και μία ακόμα ευκαιρία. Κλείνοντας, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο κόκκινα είναι εκεί στο Φανάρι στη Διαγόρα και λίγο στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Γενικότερα στο κέντρο βαίνουμε καλό. Σας είπαμε να πάρετε ομπρέλα αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Αλλά το Σαββατοκύριακο καιρός θα μας έτσι ανταποδώσει το γεγονός ότι έβρεξε αυτές τις δύο ημέρες. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι ακολουθεί αγαπημένος Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πει και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν για σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούς μεταφέρουν διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι πιθανόν να αρθεί ακόμη και μέσα στην ημέρα, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη φέρονται να κατέληξαν σε συμφωνία. Τις επόμενες ώρες θα γίνει η απελευθέρωση των πλοίων που έχουν κολλήσει στο στενό, ανέφεραν το Αλ Αραμπίγια και το Αλ Χαντάτ. Σημειώνεται ότι χθες ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως πλησιάζει στην επίτευξη συμφωνίας και αναμένει ιρανικές απαντήσεις σε 48 ώρες. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές, με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχύρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ ξεκαθάρισε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τείχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ανησυχία προκαλεί αποκάλυψη ότι δεκάδες επιβάτες αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, όπου καταγράφηκαν θανατηφόρα κρούσματα χανταϊού, χωρίς να έχει προηγηθεί χνηλάτιση επαφών. Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό στους 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν τονίζει προς το παρόν ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του Διεθνούς Καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου που εντοπίστηκε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν πως έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Πάντως η αστυνομία δεν εντόπισε αίματα ούτε κάτι επιλείψιμο στο σημείο όπου βρέθηκε ο άνδρας. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συλλήφθησαν 2 νεαροί, 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο όπως κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, καθοδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα έως τις 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘΧΕΛ ΕΞΠΟ. Αλλάζει από αύριο, λόγω της θερινής περίοδου, το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και του Λευκού Πύργου. Θα λειτουργούν καθημερινά, Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Λασπουριά, Κουνούπι και Άγιος ο Θεός, φίλες και φίλοι. Αυτή ήταν η εικόνα που παρουσίαζε η περιοχή όπου θα χτιζόταν το παλάτι για το οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ένα παλάτι που αποτέλεσε το φόντο και τον χώρο πολλών ιστοριών μας. Αλλά γι' αυτό καθεαυτό ουδέποτε τα είπαμε. Και όταν τώρα δα πολύ γρήγορα θα σας αποκαλύψουμε ποιο είναι, τότε θα συμφωνήσετε ότι δεν μιλάς για ένα παλάτι επειδή είναι μεγάλο και ωραίο, ή μάλλον μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί η ιστορία έστριψε κάποτε και εκεί. Εκεί λοιπόν, στο μπατάκι, όπως τα λέγαμε παλιά, ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο 13ος αποφάσισε να χτίσει ένα κυνηγητικό καταφύγιο. Ο βασιλιάς, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, ευγενείς, αμόλαγαν τα σκυλιά τους και από πίσω αυτοί, με τα άλογα, πάλευαν να φέρουν θυράματα. Όλα αυτά μέχρι το 1660. Τότε ένας άλλος βασιλιάς, ο διάδοχος, ο Λουδοβίκος ο 14ος, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος, αποφάσισε να επεκτείνει το παλάτι ή μάλλον το κυνηγητικό καταφύγιο και όχι να κατεδαφίσει το αρχικό κτίριο. Με σκοπό οι Βερσαλίες, όπα, να γίνουν βασιλικό ανάκτορο, το πιο λαμπρό παλάτι της Ευρώπης. Είδατε, νωρίς σας το πρόδωσα. Κόσμος και κοσμάκης χάθηκε μέχρι να ανεγερθεί. Και όταν όλοι είπαν τέλος, το χτίσαμε, άρχισε το λούσου.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά έχουμε σήμερα τον Τάσο Τρενταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να σας πούμε τον τρόπο. Θα γράψετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και θα το στείλετε στο 54160. Και θα ρωτήσετε τι δουλειά έχουν τώρα οι ZZ Top ανάμεσα σε Marge de Triomphe του Carpentier και Mozart ως μουσικά χαλιά. Η Ουβερτούρα είναι αυτό που ακούμε τώρα, το «Si fan tutte». Τι δουλειά έχουν. Κοιτάξτε πώς το σκεφτήκαμε σήμερα. Σκεφτήκαμε να φιλοξενήσουμε τραγούδια τα οποία κατά κάποιο τρόπο θα είχαν μεγάλη πέραση στον κόσμο των Βερσαλιών. Θα χτυπούσαν hits, πρώτες θέσεις, πρώτη δεκάδα. Έξι είναι τα τραγούδια μας ως επιτοπλίστων, άρα πρώτη εξάδα. Και γιατί? Διότι θα ήταν τραγούδια τα οποία θα μιλούσαν για λούσο, για ηλισμό, για ιδιαίτερες προσωπικότητες, για κορίτσια τα οποία ψάχνουν πλούσιους δόγιδες, οι οποίοι θα φρόντιζαν για μια ακόμη καλύτερη ζωή. Βέβαια, βέβαια. Έτσι λοιπόν, πρώτο άσμα ήταν το «Βυθίσου βαθιά στην αγκαλιά του λούσου», «Dipping low in the lap of luxury», των θρυλικών ZZ Top. Ναι, φίλες και φίλοι, έγιναν πολλά μέχρι το περίφημο ανάκτορο του 17ου αιώνα, σε απόσταση περίπου 40 λεπτών από το Παρίσι, να λειτουργήσει ως μουσείο πια, προσελκύοντας περισσότερα από 3 εκατομμύρια επισκεπτών ετησίως. Σε μια έκταση 75.000 τετραγωνικών μέτρων, ξέρετε πώς είναι αυτό, 15 γήπεδα ποδοσφαίρου, η οποία διαθέτει 2.300 δωμάτια και εντυπωσιακούς μαγευτικούς κήπους, η μεγαλοπρέπεια δεν φαίνεται μόνο. Κρύφτηκε και στις λεπτομέρειες και σε ιστορίες ενίοτε σκοτεινές. Μυστικές δίωδοι, σαν και αυτές που είχε η Μαρία Αντουανέτα προκειμένου να συναντά τους εραστές της, και άγνωστες πτυχές για την ισχυρή κληρονομιά του Λουδοβίκου, στα όσα σκοτεινά μυστικά χαρακτηρίζουν την ιστορία της γαλλικής μοναρχίας. Η εντολή ανέγερσης του ανακτόρου των Βερσαλιών, φίλες και φίλοι, δόθηκε το 1661 και για περίπου 40 χρόνια το μετέπειτα ολοκληρωμένο παλάτι ήταν ένα είδος εργοταξίου, θα λέγαμε, εκεί που κυριαρχούσε η σκόνη παντού στους χώρους. Βουνά από βρωμιές και οικοδομικά υλικά έπρεπε κάποια στιγμή να δώσουν τη θέση τους σε καλογιαλισμένα πατώματα και στις καταπράσινες εκτάσεις που σήμερα αντικρίζει όποιος επισκέπτεται τις θρυλικές Βερσαλίες. Εύκολο λοιπόν δεν ήταν για να χτιστεί το ανάκτορο, που αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Το κύριο μέρος, όπου έμεινε η βασιλική οικογένεια σε σχήμα U, και άλλες δύο πτέρυγες αριστερά και δεξιά του κυρίως κτηρίου, όπου έμεναν οι ευγενείς, ο κλήρος και οι υπουργοί. Άλλα τρία παραπλήσια κτίρια χτίστηκαν για να στεγάσουν το προσωπικό, που αποτελούνταν από χιλιάδες υπηρέτες, τα μαγειρία, τα εκατοντάδες άλογα μαζί με τις αμαξές τους και όλον τον υπόλοιπο απαραίτητο εξοπλισμό. Συνολική πρόσωψη μήκος 570 μέτρα, παρακαλώ. Το κυρίως κτίσμα, προσοχή, ολοκληρώθηκε στα 67.000 τετραγωνικά μέτρα και έχει 700 δωμάτια, 2.513 παράθυρα, 352 τζάκια, 67 σκάλες και 483 καθρέφτες. Λίγο δεν το λες. Μόνο για να κατασκευαστεί η περίφημη αίθουσα των κατόπτρων
χρειάστηκε η φορολογία μιας ολάκερης χρονιάς όλων των νότιων επαρχιών της Γαλλίας. Την αίθουσα ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Ζιλ Χαρντέν Μανσάρ. Και ό,τι υπάρχει εκεί μέσα είναι βενετσιάνικο. Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, όχι ότι έχει αλλάξει και τίποτα, αλλά ειδικά στα χρόνια εκείνα, μαστόρους και για καθρέφτες και κρίσταλα δεν είχε σαν τους Βενετσιάνους, που ουδέποτε έβγαιναν όμως από την πόλη τους για να εργαστούν κάπου αλλού, προσέξτε. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση της Βενετίας αντιλήφθηκε ότι οι Φραντσέζοι θα πλησίαζαν τη συντεχνία προκειμένου να την δελεάσει, όρισε νόμο που προέβλεπε τι? Εκτέλεση για όποιον έφευγε από την γαλλινοτάτη δημοκρατία. Μάλλον όμως οι προσφορές των Γάλλων ήταν τεράστιες και έτσι βρέθηκαν ούκο λίγοι πρόθυμοι.

αυτό ενδεχομένως να ήταν και το νούμερο ένα hit στις Βερσαλίες, φίλες και φίλοι, έτσι, το Material Girl με την Madonna. Όλα τα girls εκεί material ήταν, οπότε σκεφτήκαμε εμείς να το φέρουμε στην εκπομπή. Δίπλα στην αίθουσα των κατόπτρων βρισκόταν τα βασιλικά διαμερίσματα, με μεγαλύτερο βέβαια αυτό του βασιλιά, όπως αντιλαμβάνεστε, που περιλάμβανε δεκάδες μικρότερα δωμάτια. Κυρίαρχο στοιχείο σε όλα αυτά τα δωμάτια είναι οι τοιχογραφίες και οι πίνακες ζωγραφικής εμπνευσμένοι από την ελληνική μυθολογία. Έτσι, τα δωμάτια αυτά, φίλες και φίλοι, φέρουν ονόματα όπως δωμάτιο του Ηρακλή, σαλόνι της Αφροδίτης και πολλά. Ένα μειονέκτημα είχε το δωμάτιο του βασιλιά και γενικότερα η αίθουσα του φαγητού, των χωρών και γενικότερα ήταν πάρα πολύ μακριά από τα μαγειρία. Και όπως λέει ο μύθος, ουδέποτε παραδόθηκε ζεστό πιάτο στις Βερσαλίες. Άμα να κάνουν οι σερβιτόροι μισή ώρα από τα μαγειρία ως την αίθουσα, λίγο το έχετε. Στο κέντρο της αίθουσας των κατόπτρων βρίσκεται η είσοδος για το πολυτελέστατο υπνοδωμάτιο του βασιλιά, με πλούτο απερίγραπτο. Συμβολίζει το κέντρο της δύναμης του απόλυτου μονάρχη, το κέντρο της χώρας υπό τον Λουδοβίκο, το 14ο, του θεμελιωτή, όπως είπαμε, των Βερσαλιών. Το 1710 ήταν έτοιμη και η Βασιλική Εκκλησία, ενώ το 1770 και η Βασιλική Όπερα.

Οι κήποι του Ανακτόρου, που αποτελούν ένα θαύμα κυπουρικής και αρχιτεκτονικής, έχουν 42 χιλιόμετρα διαδρόμων, 370 αγάλματα, 55 συντριβάνια, ενώ η κατασκευή του μεγάλου καναλιού, που χωράει 500.000 κυβικά νερού, ήταν τόσο δύσκολη που στήχησε τη ζωή σε 2.000 εργάτες από ατυχήματα. Χλειδί και η σπατάλη ήταν κάτι το απερίγραπτο σε εκείνον τον βασιλικό κόσμο, που αδιαφορούσε παντελώς για τις ανάγκες του γαλλικού λαού. Ο πρώτος βραχνάς κατά τα χρόνια της ανέγερσης του Ανακτόρου, φίλες και φίλοι, ήταν αυτός της Πορνείας, είτε το πιστεύετε είτε όχι, βέβαια. Διότι τα δάση, πέραν από τους περίτεχνους κήπους, λειτουργούσαν ως χώρος εργασίας για τα κορίτσια της εποχής. Ο βασιλιάς ο ίδιος δεν ήταν κάποιος έτσι ιδιαίτερος φαν της όλης φιλοσοφίας της Πορνείας, και γιατί να είναι, όποια ερωμένη ήθελε την είχε. Αφορμή λοιπόν για να θέσει συγκεκριμένα όρια στο παλάτι αποτέλεσε το γεγονός ότι οι εργάτες του συχνά αρρώστεναν, καθυστερώντας τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του έργου. Έτσι, εξαίρεση από την προστασία του νόμου της Πόρνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτή η πράξη έφερε και τα επιθυμητά αποτελέσματα, τα πράγματα παραμείνανε τα ίδια, και έτσι αναγκάστηκε να λάβει πιο σκληρά μέτρα, όπως και έκανε. Έθεσε σε ισχύ λοιπόν νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οι Πόρνες που θα συλλαμβάνονται στο εξής θα αμαστιγώνονται δημοσίως, ενώ οι πελάτες θα έχαναν τη μύτη και τα αυτιά τους. Αν και το μέτρο ήταν δύσκολο στην εφαρμογή του, οι Βερσαλίες ήταν τεράστιες και η ελβετική φρουρά που περιπολούσε δεν ήταν επαρκής, είχε αποτελέσματα με τα κορίτσια. Έτσι, τα περισσότερα από αυτά έφυγαν και μετακόμισαν σε ειδικά ξενοδοχεία στις Βερσαλίες και το Παρίσι. Τα συγκεκριμένα μέρη, μάλιστα, έφεραν εξωτερικά ένα δάφνινο στεφάνι, προκειμένου να τα ξεχωρίζουν οι πελάτες. Ώρα για Άννα Μαγκρέτ και Αλ Χίρτ, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι Personality, στο οποίο θα ανταμώσουμε μία από τις κυρίες που έκανε θράψη στους κήπους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως σημείωσε, την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σε συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ξεκαθαρίζει αύριο τις προθέσεις της η Ryanair για το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποινή φυλάξης 3 ετών σε 22χρονο που συνελήφθη καθώς έτρεχε με 162 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας με όριο 70. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της. Από σήμερα μέχρι την Κυριακή στη ΔΕΘ, η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, συντροφιά στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία πάει και έρχεται από το ένα δωμάτιο στο άλλο των θρυλικών Βερσαλιών. Βέβαια και στους κήπους, έτσι, και στις κρυφές στοές. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Βαγγέλης Καπετάνου βλέπω τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, ένα κενό θα αφήσετε και μετά θα γράψετε το μήνυμά σας, το οποίο θα το στείλετε στο 54160. Η παρέα μας και απόψε γλυκιά και μεγάλη, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Στρατηγέλης, ο Άκης, η Τατιάνα μας, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε, στην αγαπημένη μας την Ειρήνη, στην αγαπημένη μας τη Δήμητρα, να μην ξεχάσουμε την Πατρίτσια που ούτε εκείνη μας ξεχνά ποτέ, μια γλυκιά αγκαλιά στην Γεωργία, όπ και να, το τελευταίο μήνυμα, ο αγαπημένος ο φίλος ο Ιωσήφ μόλις τώρα ήρθε, την καλησπέρα μας. Και όπως είπαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το τραγούδι Personality με την Anne McGray και τον Al Hirt. Ένα τραγούδι το οποίο περιγράφει τα έργα και τις ημέρες της Madame de Bombardieu στις Βερσαλίες, της νούμερο 1 ερωμένης του βασιλιά. Madame de Bombardieu, ξέρετε τι σήμαινε? Δεν πάει να υπέγραφε ο βασιλιάς υπέρ ή κατά μιας πρότασης που εσύ είχες θέσει? Αν δεν περνούσε από το κρεβάτι της Madame, δεν έπαιρνες μήτε ναι, μήτε όχι. Την ίδια ώρα η ζωή στο πιο πολυτελές βασιλικό ανάκτορο της Ευρώπης ήταν για τους Γάλλους βασιλείς, μαζί με ολόκληρη βέβαια την οικογένεια και τους υπολείπους ευγενείς, εξόχως άνετη. Ζούσαν, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, μια εξαιρετικά πλούσια, γεμάτη χλίδι, αλλά βέβαια και τρομερά σπάταλη ζωή. Διάφοροι ήταν οι κανονισμοί και τα εθιμοτυπικά, θα λέγαμε, που κανόνιζαν την εκεί ζωή. Για παράδειγμα, στο πρωινό ξύπνημα του βασιλιά μαζευόταν όλη η οικογένεια βοηθώντας τον αντιθεί και όλο αυτό μετατράπηκε σταδιακά κάτι σαν μικρή πρωινή τελετή. Στη συνέχεια ακολουθούσε η πρωινή λειτουργία, ενώ προς το μεσημεράκι έως και το απόγευμα ο βασιλιάς τι έκανε? Παρακολουθούσε συμβούλια και ύστερα πήγαινε για περίπατο ή και κυνήγι στους κήπους των Βερσαλιών. Το απόγευμα συνήθως είχε κάποια θεατρική παράσταση ως επιτοπλίστων κωμωδία, διότι δεν ήθελαν να προβληματιστούν και πολύ. Ενώ τα βράδια του χειμώνα συνήθως ακολουθούσε κάποια δεξίωση με πολύ πλούσιο μπουφέ στο ανάκτορο και συγκεκριμένα στο μεγάλο διαμέρισμα του βασιλιά, για το οποίο σας μιλήσαμε νωρίτερα, συνοδεία χορού και μουσικής, σαν και αυτής που ακούτε στα μουσικά μας χαλιά. Δεν ήταν βέβαια σπάνιες και οργανωμένες γιορτές στις Βερσαλίες, σε κάποιο γάμο ή σε κάποια γέννηση κάποιου μέλους της βασιλικής οικογένειας, για κάποια στρατιωτική νίκη, για παράδειγμα. Τότε βέβαια ήταν που έβγαινε στην επιφάνεια όλος ο υπερβολικός πλούτος της γαλλικής μοναρχίας, με πολυτελέστατα γεύματα, χορούς, πλούσιο μπουφέ, θεατρικές παραστάσεις, πυροτεχνήματα και φυσικά μπιλιάρδο και τζόγος. Να σκεφτείτε ότι υπάρχει μια αίθουσα που λέγεται αίθουσα των χειροκροτημάτων και ήταν εκεί που πήγαινε να παίξει μπιλιάρδο ο βασιλιάς, επειδή ο γιατρός του είπε ότι το μπιλιάρδο κάνει καλό. Και τι έκαναν όλοι οι υπόλοιποι? Καθόντουσαν γύρω-γύρω και βλέπανε τον βασιλιά να παίζει μπιλιάρδο. Βρέξα από την τζόχα η μπάλα. Χειροκροτήματα αυτή. Και εμείς μπορεί να μιλήσαμε για το νούμερο 1 των ερωμένων του βασιλιά, τη Madame de Bombardieu, αλλά υπήρξε και μια άλλη. Βέβαια, η περιβόητη Αθηναής de Montespan. Αυτή, προσέξτε τώρα έτσι, δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένη με τα 20 δωμάτια που κατήχε μέσα στο παλάτι. Οπότε τι έκανε? Πήγε και έπεισε τον Λουδοβίκο να της φτιάξει μια ξεχωριστή βίλα στον κήπο της και βέβαια να της την χαρίσει. Τι να κάνει ο Λουδοβίκος, σου λέει, το κορίτσι θέλει βίλα.
Βίλα, βίλα. Η βίλα χτίστηκε, αλλά μόλις η Αθηναίδα την παρέλαβε έτοιμη, διακοσμημένη στο φουλ, με το κλειδί στο χέρι για να μπει μέσα και να μείνει, δίνει εντολή να την κατεδαφίσουν επιτόπου οι εργάτες και να χτίσουν μια άλλη τριπλάσιας έκτασης, διότι θεώρησε ντροπή να μείνει σε μια τέτοια τρόλη, όπως χαρακτήρισε τη βίλα που της έκτισε ο Λουδοβίκος. Κι όμως, φίλες και φίλοι, εκείνο το απίστευτο ανάκτορο όπου πεζόταν καθημερινά η μεγαλειώδης παράσταση του βασιλικού μεγαλείου, την ίδια ακριβώς στιγμή που ο γαλλικός λαός λιμοκτονούσε, εκείνο λοιπόν το μυθικό ανάκτορο δεν μύριζε καθόλου καλά. Δίχως τουαλέτες, μπάνια, γενικότερα δίχως αποχετευτικό σύστημα, άνθρωποι και κτίσματα ήταν καλυμμένοι, θα έλεγε κανείς, από μια αφόρητη μυρωδιά, την οποία μάταια προσπαθούσαν να καλύψουν με διάφορα βαριά αρώματα. Δεν είχε τουαλέτες? Όχι, δεν είχε. Τσουκάλι είχαν όλοι στα δωμάτια τους. Στη συνέχεια τα σκουπίδια και τα λίμματα του παλατιού μεταφέρονταν και ρίχνονταν στο Σικουάνα. Ψυγαμή τα έριχναν έξω από το παλάτι. Την ίδια ώρα που από τις πιο τραγικές σκηνές ήταν οι ορδές ρακένδυτων ανθρώπων, οι οποίοι ήταν στημένοι έξω από τα ανάκτορα και ορμούσαν στους βασιλικούς σκουπιδιάριδες για να αρπάξουν κανένα αποφάι. Πώς λυνόταν η επίθεση? Οι φύλακες του βασιλιά έβγαζαν τις μαγκούρες τους και ξυλοκοπούσαν τους φτωχούς. Αυτά όμως έξω από το παλάτι. Μέσα σε αυτό όλο και θα αντάμωνε σε κάποια γωνιά κάποιο κορίτσι, το οποίο θα έλεγε ότι «My heart belongs to daddy».

is Lolita. And, I'm not supposed to play.

Μπορεί, φίλες και φίλοι, το My Heart Belongs to Daddy με τη Marilyn Monroe να χτυπάει ενδεχομένως το Material Girl της Madonna για το ποιο θα μπορούσε να ήταν το νούμερο ένα τραγούδι των Βερσαλιών, αν για τον Α, Β,

Λόγω φτιάχναμε ένα κατάλογο επιτυχιών του συγκεκριμένου παλατιού. Τα ποσά που ξοδεύτηκαν, φίλες και φίλοι, για το χτίσιμο, τη διακόσμηση, γενικότερα τη λειτουργία του ανακτόρου των Βερσαλιών, είναι εξωπραγματικά, ακόμη και για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Στο σύνολο υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου του Ήλιου για τις Βερσαλίες και μέσα σε αυτές ξοδεύτηκε το απίστευτο ποσό των 250 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σημερινά χρήματα. Ξεπέρασαν και το ελληνικό χρέος κάποια στιγμή. Στα λογιστικά βιβλία του γαλλικού κράτους, το κόστος των Βερσαλιών έχει εγγραφεί ως 10.550 τόνοι από ασίμι. Η Γαλλία δεν κατάφερε να συνέλθει ποτέ από εκείνο το εξωφρενικό πάρτι σπατάλης, και δεν είναι λίγοι ιστορικοί που δηλώνουν πως εάν δεν υπήρχαν οι Βερσαλίες, ίσως και να μην δινόταν η αφορμή στον γαλλικό λαό προκειμένου να ξεχυθεί στους δρόμους και να κάνει πράξη τη μεγάλη γαλλική επανάσταση. Η κατασκευή του είχε βυθίσει 5 γενιές Γάλλων στη φτώχεια και τα χρέη. 60.000 άνθρωποι ζούσαν και εργάζονταν στις Βερσαλίες ως υπηρέτες, φύλακες, υπάλληλοι της βασιλικής γραφειοκρατίας. Και όλοι αυτοί βέβαια έπρεπε να πληρώνονται. Σκεφτείτε ότι ο ίδιος ο Λουδοβίκος είχε 9.000 φρουρούς, 200 άμαξες, 1.800 άλογα, 1.400 υποκόμους, 300 τραπεζοκόμους και 200 υπηρέτες. Προσέξτε, αυτοί οι 200 μόνο για τα ρούχα και τον προσωπικό του καλοπισμό. Οι μισθοί όσων εργάζονταν στις Βερσαλίες στήχιζαν το 1/10 του προϋπολογισμού του γαλλικού κράτους. Μακάρι να βρεθείτε κάποτε, είναι ένας χώρος μαγευτικός, κακά τα ψέματα. Πάντως, σαν την αίθουσα με τους καθρέφτες, δεν υπάρχει. Και αν βρεθείτε στη Βασιλική Όπερα, ήδη να ξέρετε ότι χρειάστηκαν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Η δημιουργία της πρώτης φάσης της, βέβαια, διήρκησε μόλις 2. Βλέπετε, ασκήθηκε πολύ μεγάλη πίεση προκειμένου να είναι κατά κάποιο τρόπο έτοιμη πριν από το γάμο του Λουδοβίκου με τη Μαρία Αντουανέτα. Η συγκεκριμένη αίθουσα χρησιμοποιήθηκε λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς, μόλις 40 φορές πριν ξεσπάσει η Γαλλική Επανάσταση. Το κόστος χρήσης της, τους έπιασε πόνος, ήταν πάρα πολύ υψηλό. Σκεφτείτε ότι για να φωταγωγηθεί ολόκληρη η αίθουσα χρειαζόταν τουλάχιστον 3.000 κεριά για ένα και μόνο ένα βράδυ. Εμείς, μέχρι να πάτε, φίλες και φίλοι, αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε, εκτός από όλα όσα σας είπαμε, να βάζουμε και σχετικά τραγούδια τα οποία μπορεί και να εξάψουν τη φαντασία σας. Τι λέτε να ακούσουμε, μιας και υπάρχει το δωμάτιο της Αφροδίτης, να ακούσουμε το Βίνους από τις Μπανανάραμα.

Venus λοιπόν από τις Bananarama, εκείνη την υπέροχη γυναικεία συντροφιά που άφησε την δικιά της σφραγίδα στην pop μουσική, κυρίως στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και γιατί σήμερα, Θανάση, κοντεύει να τελειώσει η εκπομπή? Κοιτάξτε, όπως το βλέπετε σήμερα το παλάτι, το είπαμε και στην αρχή, χρειάστηκαν περίπου 40 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, αλλά ο Λουδοβίκος βιαζόταν να αφήσει το όνομά του στην ιστορία. Και έτσι εγκαινίασε ό,τι υπήρχε ως παλάτι στις 7 Μαΐου του 1664. Ουσιαστικά μόλις 3 χρόνια, φίλες και φίλοι, μετά την έναρξη των εργασιών, έτσι. Και εμείς ως εκπομπή, γιατί να πούμε όχι σε μια τέτοια προσφορά? Το Μάιο του 1789 η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο για τη Γαλλία. Και ο Λουδοβίκος συγκαλεί τη συνέλευση των γενικών τάξεων εκεί, στις Βερσαλίες. Εκεί όπου πραγματικά η παντοδυναμία του αφισβητείται για πρώτη φορά. Γιατί σας λέω ότι πολλές φορές οι χώροι κρίνονται ως θρηλυκοί, όχι γιατί είναι αυτοί που είναι, αλλά για την ιστορία που κουβαλούν. Αβράκωτοι του Μαρά θα ξεχυθούν στους δρόμους. Ο ανεπανάληπτος Ρομπεσπιέρος θα στήσει αμέτρητες γκυλοτίνες. Το βασιλικό καθεστώς θα ανατραπεί. Και κάπου εκεί οι Βερσαλίες πάβουν να είναι όχι απλώς βασιλική κατοικία, αλλά πρωτεύουσα της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και μετά, μόλις μεταβία συντηρούνταν. Κάποια στιγμή βέβαια μετατράπηκε σε ένα μικρό, θα έλεγε κανείς, ένα κομμάτι του μουσείου, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχαν πωληθεί κάποια έπιπλα, ως επιτοπλίστων έπιπλα, διότι τα ταμεία του κράτους ήταν στην κυριολεξία άδεια. Η Παλινόρθωση θα φέρει στο θρόνο τον Λουδοβίκο Φίλιππο, οπότε ολόκληρο το ανάκτορο ανακαινίζεται και δημιουργείται το Μουσείο Γαλλικής Ιστορίας σε μία από τις πτέρυγές του. Το 1871 θα γραφτεί η πιο μελανή σελίδα στην ιστορία των Βερσαλιών. Οι νικητές του Γαλλοπρωσικού πολέμου Πρώσοι επέλεξαν εκεί την καρδιά της Γαλλίας για την τελετή ίδρυσης της δικιάς τους δεύτερης γερμανικής αυτοκρατορίας. Αλλά οι Γάλλοι θα έπαιρναν τη ρεβάνς, φίλες και φίλοι, και την πήραν το 1919. Μέχρι εκεί τους έσυραν τους Γερμανούς, προκειμένου να υπογράψουν πλέον ως ηττημένοι τη συνθήκη των Βερσαλιών, με την οποία τελείωνε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και που έγινε η τελετή? Θα τα θυμάστε από παλαιότερη εκπομπή, στην υπέροχη αίθουσα των Κατόπτρων. Ένα από τα τραγούδια που άφησαν τη δικιά τους ιστορία, φίλες και φίλοι, στο περιβάλλον του Λούσου, ήταν το Little Red Corvette του υπέροχου Prince. Με αυτό λοιπόν σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η συνταγματική αναθεώρηση βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε περίπου 30 αλλαγές με στόχο, όπως τόνισε, την Ελλάδα του 2030. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατοχύρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, την προσιτή στέγη, την αξιολόγηση στο δημόσιο και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Παράλληλα, κάλεσε τα στελέχη της παράταξης να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών και να αποφύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν, σημειώνοντας ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ελέγχονται. Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, χωρίς διαρροές και σκιές πολιτικής εμπλοκής. Η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τείχοδιοκτισμού, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Δεν μπορεί να μιλά για το Σύνταγμα ένας Πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Μιλάει για παλαιοκομματισμό και τοξικότητα ο κύριος Μητσοτάκης μετά τα όσα αποκαλύπτονται για ρουσφέτια και ενδεχόμενες παράνομες πράξεις υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Έντονες είναι οι διεργασίες σε διπλωματικό επίπεδο για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, να δηλώνει πως εξετάζει την πρόταση 14 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται να κοινοποιήσει την απάντησή του στους διαμεσολαβητές από το Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν έχει απαντήσει ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων Χανταϊού και εκτός πλοίου, ανάμεσα στα οποία και μία αεροσυνοδός, η ιχνηλάτηση για τον εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων γίνεται πλέον σε τρεις υπήρους. Την ίδια ώρα το πλοίο καταπλέει προς τα Κανάρια νησιά. Σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions, 30 επιβάτες κατέβηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου, ενώ το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει τον αριθμό τους στους 40. Οι επιβάτες προέρχονταν από 12 διαφορετικές εθνικότητες. Η Κομισιόν τονίζει ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την Ευρώπη, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά. Την εκτίμηση ότι η ενδεχόμενη αποχώρηση της βάσης της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα επιφέρει πλήγμα στο τουριστικό προφίλ του νομού Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας και θα επηρεάσει αρνητικά τους επαγγελματίες του κλάδου και γενικότερα το οικονομικό γίγνεσθε της περιοχής, διατυπώνει σε ανακοίνωσή του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Το επιμελητήριο χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Δήμου για τη δημιουργία μιας συμμαχίας φορέων ώστε να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Οι δημοσιογράφοι οφείλουν να είναι σωστοί, δίκαιοι και αντικειμενικοί, γιατί είναι εκφραστές της κοινής γνώμης, τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αθήνα. Στην εκδήλωση δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Σε θρίλερ εξελίσσεται στην Πιερία η υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό κάτω Άγιος Ιωάννης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ανέτρεψαν τα δεδομένα, καθώς έδειξαν πως έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Πάντως η αστυνομία δεν εντόπισε αίμα ούτε και κάτι επιλείψιμο στο σημείο που βρέθηκε ο άνδρας. Για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών συνελήφθησαν δύο νεαροί 21 και 19 ετών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, επικοινωνούσαν με αγοραστές παρέχοντας τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πληρωμή με ανώνυμο τρόπο, όπως τα κρυπτονομίσματα. Παράλληλα, οδηγούσαν τους ενδιαφερόμενους να σκανάρουν QR code κολλημένα σε σημεία της πόλης που οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι. Άνοιξε τις πύλες της η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από σήμερα έως τις 10 Μαΐου

0: που θα πραγματοποιηθεί πλήθος εκδηλώσεων, συζητήσεων και δράσεων για ενήλικες και παιδιά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ Χελέξπο. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Stadthalle στην Βιέννη. Η ελληνική συμμετοχή διαγωνίζεται τέταρτη στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision την Τρίτη, διεκδικώντας την πρόκριση για το μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου. Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 8 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις και τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 10 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο στις 9.
1: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ σούπερ ήρωας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι 5η, 7 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είναι το fade out στον 102 και μετά τα πατσουλιά και τα παλάτια των Βερσαλιών του Θανάση Βικόπουλου που γέμισε εδώ το στούντιο αρώματα από αυτά που χρησιμοποιούνται όμως για να φεύγουν οι δυσάρεστες οσμές. Είμαστε εμείς για να σας προσγειώσουμε εδώ στην πεζή πραγματικότητα που όμως χρειάζεται για πρακτικούς λόγους. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία έχω Τάσο Τριανταφύλου. Καλησπέρα Τάσο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber στο 693-00-78-228. Το ξαναλέω, 693-00-78-228. Και όμως είμαι ακόμα εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Ο καιρός όμως δεν είναι καλοκαίρι. Σήμερα μας τα χάλασε με ψηλόβροχο έστω στη Θεσσαλονίκη και με πτώση της θερμοκρασίας, και αύριο το ίδιο σκηνικό. Θα έχουμε και βροχή και πτώση της θερμοκρασίας. Από το Σαββατοκύριακο ετοιμαστείτε για καλοκαίρι και για σκληρό εντός εισαγωγικών καλοκαίρι, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένονται υψηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες και μάλιστα ίσως και τις επόμενες μέρες ο πρώτος μίνι καύσωνας για την εποχή. Οπότε μετά το αυριανό μαζέψτε μπουφάν και χειμωνιάτικα και ετοιμαστείτε για ένα ακόμη ελληνικό μακρύ καλοκαίρι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.